θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινού.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

κομμάτια μα. Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Πες όσο θέλω, βάθος γίνεσαι φοβέρα μου. Όσο σε θέλω, όταν βάζει από παντού.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

στόχος το διπλανό μου. Στόχος γίνεσαι κι όταν βλέπω εγώ πέρα.

για να σε ξεχάσω. Να ξέρεις πόσο, πόσο καιρό μου πήρε για να πω εντάξει. Θα γλιτώσω. Πόσο καιρό, καιρό παραπονό μου. Δεν ήσουν στο πλευρό μου. Πόσο καιρό, κι έτσι ποιος ξέρει.

όσο καιρό μου πήρε για να βρω κουράγιο. Να ξέρεις πόσο. Όσο καιρό μου πήρε την πλάτη να γυρίσω και να σου πω πως φεύγω. Όσο καιρό, καιρό παραπονώ μου, δεν ήσουν στο πλευρό μου. Όσο καιρό. Κι έτσι ποιος ξέρει τελικά τι έχει μείνει από όλα αυτά. Εμείνε πικρά η μια να μισή γλυκιά. Τώρα είμαι εντάξει μια χαρά. Τώρα

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Τη δέσμευση της κυβέρνησης για στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση επανέλαβε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός των Οικονομικών είπε ότι περίπου 1 δις έχουν ήδη διατεθεί από την έναρξη της κρίσης, ενώ η πορεία των τιμών του πετρελαίου θα παρακολουθείται 15 ημέρες προκειμένου να επικαιροποιούνται οι παρεμβάσεις. Για το πετρελαίο θέρμανσης προαγγείλε νέα στήριξη μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Θερμά υποδέχθηκαν οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων και ο εμπορικός κόσμος της Θεσσαλονίκης στη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων/120 οι οφειλές εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Όλοι τους κάνουν λόγο για μια σημαντική ανάσα ρευστότητας και ένα θετικό βήμα στήριξης των μικρομεσαίων απέναντι στο αυξημένο λειτουργικό κόστος. Συνεδρίαση στις 5 το απόγευμα το ΚΙΣΕΙ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νωρίτερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Μέγαρο Μαξίμου στην παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια. Νέες καταγγελίες έρχονται στο φως για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Συγγενείς ασθενών κάνουν λόγο για κακές συνθήκες νοσηλείας, ενώ καταγγέλνουν και υπέρογκες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν οι προηγούμενοι έλεγχοι, αλλά και το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι αποκαλύψεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι πρώην ασθενείς καταγγέλνουν ότι δέχτηκαν πιέσεις για να αποβληθούν σε πλασμαφαίρεση, με το κόστος να φτάνει τις 6.000 ευρώ για 2 συνευρίες. Την ίδια ώρα, η σχέση των 2 γιατρών φαίνεται να οδηγείται σε ολική ρήξη, καθώς πλέον έχουν διαφορετικούς συνηγόρους. Καταζητούμενος από τις σερβικές αρχές και από την Ιντερπόλ, φέρεται να είναι ο 26χρονος Σέρβος, ο οποίος συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη σε καφέ της Παραλιακής. 4 ακόμη ομοεθνείς του προσήχθησαν και εξετάζονται. Ο 26χρονος φέρεται να έρθει στην Ελλάδα με σκοπό την εκτέλεση ανθρωποκτονίας, ενώ σε βάρος του εκκρεμή και ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ. Εξελίξει την υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Χαριλάου. Οι 4 κατηγορούμενοι καλούνται εκ νέου σε συμπληρωματικές απολογίες σήμερα και αύριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξελίξεις συνδέονται με το νέο κατηγορητήριο και την ενδεχόμενη εφαρμογή του αντιτρομοκρατικού πλαισίου, που ενδέχεται να αυξήσει την προβλεπόμενη ποινή από τα 10 στα 12 χρόνια. Προσωρινά εκτός λειτουργίας σήμερα ο τερματικός σταθμός του Άστρα στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας. Αλλαγές σήμερα στις γραμμές 5 και 33, καθώς τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα διέρχονται ωστόσο κανονικά από την περιοχή, πραγματοποιώντας τη στάση Βενιζέλου επί της Μητροπόλεως. Νέο το πόσιμο μνήμης για τους πρόσφυγες του 1922 απέκτησε το Απιθύτα. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν δίπλα στο αστεροσκοπείο, όπου οι Βρετανικές αρχές σχεδιάζουν τη δημιουργία ενός ευρύτερου πάρκου μνήμης. Το έργο που σχεδιάζει ο καθηγητής Άρης Κατσιλάικς έχει στον πυρήνα του μια ηλία 30 χρόνων, ομόκεντρους κύκλους και αρωματικά φυτά από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Ξεκινούν αύριο τα μαθητικά δρομολόγια με τα ειδικά βαν που έχει μισθώσει η περιφέρεια για το σύνολο των μαθητών ΑΜΕΑ του νόμου μας. Πρόκειται για περίπου 150 μαθητές που φοιτούν σε ειδικά σχολεία και μέχρι σήμερα δεν μεταφέρονται στα σχολεία τους με λεωφορεία. Χωρίς ρεύμα, ως τις 10 το πρωί, η περιοχή του Πανοράματος μεταξύ των οδών Προξένου Κορομιλά, Μακεδρομάχων, Νταλίπη, Καπετάν Κότα, Βάρδα, Μυτιλίνης και Σταθίου, λόγω εργασιών από τον ΔΔΕ. Πρωτοφανές το χθεσινό θρίλερ στον αέρα με πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβή, που κατέληξε τελικά με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ένας πιλότος φέρεται ένα μαχαίρο στον άλλο για να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, που μετέφερε κυρίως Ισραηλινούς επιβάτες. Επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Ισραηλινός αξιωματούχος έκανε λόγο για απόπειρα επίθεση τύπου 11 Σεπτεμβρίου, ενώ ο ύποπτος βρίσκεται υποκράτης και ανακρίνεται από τις Σαουδαραβικές αρχές. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για θρησκευτικό τρομοκράτη από το Ομάν. Όσον αφορά στα του καιρού, ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα στην πόλη μας με τη θερμοκρασία στο κέντρο να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 24 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Καλημέρα, όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Πέμπτη σήμερα, 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα σε όλους από την πρώην ομάδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Πρώην ενημέρωση λοιπόν από τώρα και έως τις 8, 8 παρακάτι, με την Ευδοξία Δένη στο μικρόφωνο του FM 100 για τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα νέα, τα πρώτα σχόλια της ημέρας και φυσικά τον Αριστοτέλη Αναστασιάδη στη ρύθμιση των ήχων και τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Καλή σου μέρα, Άρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να είστε όλοι καταπληκτικά. Έτσι ξεκινάμε δυναμικά το πρωί μας.
0: Και θα έχουμε και μια ωραία μέρα, τουλάχιστον η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ έχει ήδη χύσει το 112 στην Κρήτη, που είναι σε κόκκινο συναγερμό, και όλα πολιτική προστασία, πυροσβεστική, βρίσκονται επιποδός, γιατί θα χτυπήσει ένα κύμα κακοκαιρίας σήμερα και αύριο το νησί και ενδεχομένως να έχουμε σοβαρά προβλήματα. Ενώ λοιπόν κάτω έχει το 112, εδώ μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το μεσημέρι ο υδράργυρος στο κέντρο της πόλης θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου και ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια. Τι καλύτερο λοιπόν για να ξεκινήσει ο μήνας. Ένας μήνας στον οποίο περιμένουμε πολλά και διαφορετικά και σίγουρα με ενδιαφέρον αναμένονται οι τελικές αποφάσεις της 14 του Οκτώβρια και πάνω κάτω έχουν διαρρεύσει έτσι, οι προθέσεις της κυβέρνησης, επιβεβαιώνονται, έχουμε δηλώσεις από κυβερνητικά στελέχη για το πετρέλαιο θέρμανσης, για τις τιμές εκκίνησης της 15 του Οκτώβρη και παράλληλα για επιπλέον μέτρα, εάν και εφόσον χρειαστεί, που σίγουρα θα χρειαστεί όπως δείχνουν τα πράγματα διεθνώς, όπως εξελίσσονται, για τα υπόλοιπα καύσιμα. Χθες είχαμε ανακοινώσεις, καταρχήν από τον Πρωθυπουργό στη διάρκεια στην εισήγησή του μάλλον λίγο πριν την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου που είχε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και από την άλλη είχαμε ανακοινώσεις για τα καύσιμα και από την άλλη είχαμε ανακοινώσεις που ικανοποίησαν πραγματικά τους μικρομεσαίους, τον εμπορικό κόσμο, τους εκπροσώπους των επιμελητηρίων, γιατί ένα πάγιο αίτημα των κλάδων αυτών των μικρομεσαίων που πλήττονται ιδιαιτέρως από την ενεργειακή κρίση, αυτό της διεύρυνσης του καθεστώτος των δόσεων, εξόφλης δηλαδή σε δόσεις οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία από 72 σε 120 έγινε πραγματικότητα, ανακοινώθηκε επισήμως και τίθεται από σήμερα σε ισχύ. Ακολούθησε φυσικά η συνέντευξη του Υπουργού των Οικονομικών, του Κυριάκου Πιερακάκη, σε τηλεοπτικό σταθμό. Δεσμεύθηκε για στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση και το επόμενο διάστημα. Είπε ότι περίπου 1 δις ευρώ έχουν ήδη διατεθεί από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης. Για την πορεία των τιμών του πετρελαίου, είπε ότι θα παρακολουθείται από 15 ημέρες προκειμένου να επικαιροποιούνται οι παρεμβάσεις. Ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης, μας είπε αυτό που λίγο πολύ ξέρουμε και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και από τις δηλώσεις άλλων κυβερνητικών στελεχών, ότι θα έχουμε νέα στήριξη μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες πριν την έναρξη διάθεσής του. Κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο θα είναι η τιμή εκείνης της διάθεσης. Δεν είναι φυσικά χαμηλές οι τιμές αυτές. Όταν πέρυσι ξεκινούσαμε με 1,10, 1,8, 1,5 και πριν από 2 χρόνια με 80 λεπτά. Αλλά σε συνδυασμό με το αυξημένο επίδομα θέρμανσης που λέει η κυβέρνηση ότι θα δώσει με μια αύξηση της τάξης του 20%, θεωρητικά εκτιμάται ότι θα υπάρξει μια παρέμβαση που θα αγγίξει πολύ κόσμο. Τώρα θα μου επιτρέψετε να έχω κάποιες επιφυλάξεις, γιατί δεν διευρύνονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των δικαιούχων, των διοικητικά δικαιούχων για το επίδομα θέρμανσης. Ένας άνθρωπος με ένα μέσο μισθό, ένας πολίτης, ένας εργαζόμενος, με οικογένεια κτλ., δύσκολα θα το πάρει το επίδομα θέρμανσης. Πρέπει να είναι χαμηλό το οικογενειακό εισόδημα, χαμηλά τα περιουσιακά κριτήρια και για απλούς εργαζόμενους μόνος τους, χωρίς οικογένειες, δεν είναι έτσι υψηλά τα, δεν ξέρω, τα εισοδηματικά κριτήρια. Ίσως να ήταν, θα μου πείτε, δεν κάνω εγώ οικονομική πολιτική, να ήταν καλύτερο να διευρύνονταν η βάση. Νομίζω ότι περισσότερος, όλος ο κόσμος θα χρειαστεί στήριξη φέτος για τη θέρμανσή του. Θα δούμε, έχουμε ακόμη καιρό, θα δούμε πού θα καταλήξουν στο κυβερνητικό επιτελείο και τι ακριβώς θα ανακοινωθεί στις 14 του Οκτώβρη.

Πριν περάσουμε φίλες και φίλοι σε ειδήσεις από, και ρεπορτάζ από την ελληνική επικαιρότητα, θα πάω μια βόλτα εκεί προς το Τελαβίβο που έφτασαν χθες βράδυ σώοι και ασφαλείς ευτυχώς 180 επιβαίνοντες της πτήσης της Fly Dubai που χθες το πρωί, όπως σας μεταφέραμε έτσι από την πρώτη στιγμή μέσω των βελτίων ειδήσεων του FM 100, εκτελήθηκε ένα θρίλερ πραγματικά. Στην αρχή ακούσαμε για το ενδεχόμενο αεροπειρατείας, ξεκίνησε η πτήση και κάποια στιγμή το αεροσκάφος άρχισε να χάνει απότομα έδαφος. Στο παρακάτι αποφεύθηκε μια τραγωδία, ξανασηκώθηκε, προσγειώθηκε σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Τι έχει προκύψει από όλο αυτό? Ότι ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι στον πιλότο, απότομα ο κυβερνήτης, Ινδός ο πιλότος. Ότι επιβάτες αντιλήφθηκαν ότι κάτι γίνεται στο πιλωτήριο και τρεις από αυτούς εισέβαλαν, κατέφεραν να ακινητοποιήσουν το δράστη και ένας μάλιστα, επειδή ακριβώς παρακολουθούσε μια σειρά, τη σειρά Mayday, λέει, κατάλαβε τι έπρεπε να κάνει και σήκωσε το μοχλό και το αεροσκάφος αντί να συντριβεί, απέκτησε, ξαναυψώθηκε και αποτύχει προφανώς, ή κάποιοι λένε ότι είναι και πρωτόκολλο αυτό στις πτήσεις όπου επιβαίνουν οι Ισραηλοί. Υπήρχαν και άλλοι δύο πιλότοι οι οποίοι ανέλαβαν το αεροσκάφος, το προσγείωσαν με ασφάλεια. Ακούμε πολλά. Το διατάφτα είναι ότι κανένας δεν έπαθε τίποτα. Υπήρξε έγκαιρη αντίδραση από τους επιβάτες, καταρχήν τους τρεις που σταμάτησαν τον πιλότο που είχε μαχαιρώσει τον συναδελφό του. Και φυσικά όλα ολοκληρώθηκαν έτσι όπως έπρεπε, από την άποψη ότι κανείς δεν έπαθε τίποτα. Τώρα ακούω και διαβάζω από το πρωί πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν ο Ντόναλντ Τραμπ είπε τα δικά του, ότι ένας υδραυλικός είναι αυτός που κατάφερε να σηκώσει το μοχλό. Έτσι του είπε, λέει, ο Μπίμπι, έτσι αποκαλεί τον Νετανιάχου, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν. Απ' την άλλη, ο Νετανιάχου, ο οποίος περίμενε έτσι και υποδέχθηκε τους επιβάτες του αεροσκάφους στο Τελαβίβ, είπε άλλα πράγματα. Η ιστορία έχει πολλές πλευρές. Δεν ξέρω πραγματικά πού να καταλήξω. Αυτό που όλοι λένε είναι ότι θα μπορούσαμε να μιλούσαμε σήμερα για μια τραγωδία με 180 νεκρούς. Βγαίνουν συνέχεια πληροφορίες ότι χρειάστηκαν περίπου 20 με 25 λεπτά για να εξουδετερώσουν οι τρεις πολίτες στον επιτιθέμενο. Χρησιμοποίησαν ακουστικά για να τον δέσουν. Ένας γιατρός που ήταν στο αεροπλάνο ως επιβάτης σταθεροποίησε τον τραυματισμένο πιλότο. Κάποιος από τους τρεις σήκωσε το μοχλό και μετά εντοπίστηκε, βρέθηκε, δεν ξέρω πραγματικά, υπήρχαν δύο πιλότοι, δεν υπήρχαν, το έκαναν επιβάτες. Λίγο μπερδεμένα μας τα λένε. Μένω σε αυτό, στο ότι όλα πήγαν καλά.

Είπαμε τις τελευταίες ημέρες, αστυνομικό, δικαστικό είναι το μισό δελτίο ειδήσεων και η επικαιρότητα γίνει. Έχουμε νέες καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη όπου λειτουργούσε οικολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και μάλιστα γίνονταν και χημειοθεραπείες. Συγγενείς ασθενών κάνουν λόγο για κακές συνθήκες, νοσηλείες και καταγγέλνουν υπέρογκες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Και όλα αυτά χωρίς άδεια. Και κάτω από τη μύτη των αρμόδιων αρχών. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν πλέον οι προηγούμενοι ελεγχοί αλλά και το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Μια και αναφέρθηκα σε ιδιωτική κλινική, έχουμε και μια νέα εισαγγελική έρευνα για φερόμενο γιατρό από τα Σκόπια που κάνει πλάσμα αφαιρέσεις σε καρκινοπαθείς στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε αυτή η εισαγγελική έρευνα με αφορμή την καταγγελία του Προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών ότι ο γιατρός αυτός έκανε πλάσμα αφαιρέσεις στη σύζυγό του, η οποία έπασχε από καρκίνο και τελικά έχασε τη ζωή της. Η καταγγελία του κυρίου Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, του Προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, έγινε και επισήμως φυσικά, αλλά μίλησε και στα κανάλια. Είπε ο κύριος Κωνσταντινίδης ότι σύζυγός του είχε καρκίνο οθικών για πάνω από 20 χρόνια. Με τις χημειοθεραπείες η υγεία της καλυτέρευε, ωστόσο απευθύνθηκε στην ΕΛΟΚ Κλινική στα Σκόπια, που ο φερόμενος γιατρός πραγματοποιούσε εναλλακτικές θεραπείες, όπως πλασμαφαίρεση. Πώς την κοστολογούσε, γύρω σε 6.000 ευρώ. Αυτό που ακούμε και για την υπόθεση Μαζονάκη. Δύο συνεδρίες, λέει, 6.000 ευρώ. Ο καταγγέλων είπε ότι η σύζυγός του ξόδεψε συνολικά γύρω στις 100.000 ευρώ για θεραπείες που τελικά δεν την οδήγησαν πουθενά. Δυστυχώς κατέληξα. Η ψευτοκλινική, όπως ανέφερε ο ίδιος, λειτουργούσε στη Βόρεια Μακεδονία. Στα Σκόπια ο γιατρός όμως είχε παραρτήματα στη Φλόρινα και στη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, το ιατρείο της Θεσσαλονίκης ήταν σε ένα σπίτι. Έκανε, λέει, την κουζίνα ένα είδος εξεταστηρίου. Τώρα ανέλαβαν φυσικά έχουμε την εισαγγελική έρευνα σε εξέλιξη και θα μάθουμε περισσότερα τις αμέσως επόμενες ημέρες. Χθες είχαμε και τη σύλληψη εδώ στη Θεσσαλονίκη ενός 26χρονου Σέρβου. Είχαμε 4 προσαγωγές Σέρβων, εντοπίστηκαν σε καφέ εδώ στο κέντρο στην Παραλιακή. Ο ένας συνελήφθη. Γιατί σύμφωνα με τις πρώτες επίσημες πληροφορίες από την Ελλάς, είναι καταζητούμενος, αναζητείται μάλλον από τις σερβικές αρχές, καθώς φέρεται να έρθει στην Ελλάδα με σκοπό την εκτέλεση ανθρωποκτονίας σε βάρος του εκκρεμή και ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ. Είναι στα χέρια των αρχών, συνελήφθη, ενώ 3 ακόμα ομοεθνείς, οι οποίοι προσήχθησαν μαζί του, εξετάζονται. Έχουμε και εξελίξει την υπόθεση της φωνικής εμπεριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Χαριλάου. Οι 4 κατηγορούμενοι καλούνται εκ νέου σε συμπληρωματικές απολογίες. Θα μοιραστούν σήμερα και αύριο. Και οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι οι εξελίξεις συνδέονται με το νέο κατηγορητήριο και την ενδεχόμενη εφαρμογή του αντιτρομοκρατικού πλαισίου, του νέου πλαισίου, που ενδέχεται να αυξήσει την προβλεπόμενη ποινή από 10 σε 12 χρόνια.

Άντε να πω και δύο θετικές τοπικές ειδήσεις, να μην λέμε μόνο τα αστυνομικά δικαστικά. Χθες, έτσι και επισήμως, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης απέκτησε ένα νέο τοπόσιμο μνήμης για τους πρόσφυγες του 1922. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν δίπλα στο αστεροσκοπείο, όπου οι Βρετανικές αρχές σχεδιάζουν τη δημιουργία ενός ευρύτερου πάρκου μνήμης. Το έργο που σχεδίασε ο καθηγητής Άρης Κατσιλάκης έχει στον πυρήνα του μια ελιά 30 χρόνων, ομόκεντρους κύκλους και ρωματικά φυτά από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Επίσης, μια πάρα πολύ καλή είδηση. Αύριο, μετά από πόσο καιρό, μπήκαμε στον Οκτώβριο, 1η Οκτώβρη, 2 είναι αύριο, στις 11 ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά. Από αύριο, λοιπόν, ξεκινούν τα μαθητικά δρομολόγια με τα ειδικά βαν που έχει μισθώσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το σύνολο των μαθητών ΑΜΕΑ του νομού Θεσσαλονίκης. Επιτέλους, δεν φτάνουν τα προβλήματα που έχουν οι οικογένειες των συνανθρώπων μας νεαρής ηλικίας με κινητικά και άλλα προβλήματα. Είχαν για το πρόβλημα της μετακίνησης. Τώρα πλέον, τα 150 παιδιά οι μαθητές που φοιτούν σε ειδικά σχολεία θα έχουν από αύριο τα λοφορεία για τις μετακινήσεις τους. Για τα αυτονόητα μιλάμε σε αυτή τη χώρα, θα μου πείτε. Θα έπρεπε να έχουν τακτοποιηθεί όλα αυτά πολύ πριν αρχίσει η νέα σχολική χρονιά, αλλά κάθε χρόνο και καλύτερα ή χειρότερα, πώς θέλουμε να το πούμε. Τέλος πάντων, περιμένουμε να αρχίσουν και τα σχολικά δρομολόγια γενικότερα για τους μαθητές που πρέπει να μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις, γιατί το σύστημα που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Παιδείας ώστε να μην προσλαμβάνει πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς, δηλαδή έχει αυξήσει τον αριθμό των ατόμων σε κάθε τάξη. Όταν πάνε ένα δύο παιδιά περισσότερα να γραφτούν, τα στέλνουν σε ένα άλλο σχολείο, ώστε να υποβιβάζονται κάποια σχολεία, να έχουν λιγότερες οργανικές θέσεις. Τέλος πάντων, με αυτές τις ποσοστώσεις και τις διαφορές έχουν βρεθεί πάρα πολλά παιδιά, ενώ το σχολείο τους είναι δύο βήματα από το σπίτι τους, να είναι υποχρεωμένα να πάνε σχολείο κάπου που είναι μακριά, να κάνουν χιλιόμετρα, αποστάσεις, να αλλάζουν λεωφορεία, να περπατάνε. Όλα αυτά υποτίθεται ότι έπρεπε να έχουν λυθεί από το καλοκαίρι. Υπήρξαν άγωνοι διαγωνισμοί γιατί δεν συνέφεραν τα ποσά οι αποζημιώσεις στους λεωφορείουχους για τη μεταφορά των μαθητών. Φαίνεται όμως ότι με τις νέες αυξημένες τιμές το αμέσως επόμενο διάστημα θα λυθεί και αυτό το θέμα. Για να δούμε.

FM 100, Δημοτικό Ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης. Για όσα άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είναι σε εξέλιξη η πρωινή ενημέρωση του FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δάνη και θα είμαστε μαζί έως και το επόμενο δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 8. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε 2-3 χρηστικά νέα εδώ από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Καταρχήν, να σας πούμε ότι για σήμερα είναι εκτός λειτουργίας, είναι προσωρινή η. Προσωρινό το μέτρο για σήμερα για ένα 24ωρο. Ο τερματικός σταθμός του ΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας γίνονται εργασίες για τη βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας και στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε αναγκαίο να σταματήσει να τεθεί εκτός λειτουργίας για ένα 24ωρο τερματικός σταθμός. Έχουμε αλλαγές λοιπόν στις γραμμές 5 και 33 καθώς τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν σήμερα στην πλατεία Ελευθερίας. Τι θα κάνουν, θα διέρχονται κανονικά από την περιοχή, αλλά τη στάση Βενιζέλου θα την κάνουν επί της Μητροπόλεως. Επίσης έχουμε μια προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότηση στο Πανόραμα, 2 ώρες διακοπή από τις 8 στις 10 στην περιοχή μεταξύ των οδών Προξένου Κορομιλά, Μακεδονό Μάχων, Νταλίπη, Καπετανκώτα, Φιλελλήνων, Μποτονάκη, Βάρδα Μυτιλίνης και Σταδίου, καθώς συνεργεία του ΔΔΕ θα πραγματοποιήσουν εργασίες συντήρησης στο δίκτυο της περιοχής αυτής. Και ας μην ξεχνούμε και το ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε πάρα πολλούς ακροατές που είναι γενικώς φίλαθλοι. Η Θεσσαλονίκη σήμερα ζει σε παλμό εθνικής. Ελλάδα-Ολλανδία στην Τούμπα, που αναμένεται κατάμεστη, sold out από την πρώτη στιγμή τα εισιτήρια και για αυτό το παιχνίδι και για το επόμενο της εθνικής μας στη League A του Nations League, του Nations League, γιατί μετά έπεται η Γερμανία. 10 παρατέταρτο αγώνας, ντέρμπι κορυφής τελικά του δεύτερου ομίλου, γιατί η ομάδα του Γιωβάνοβιτς έχει σήμερα την ευκαιρία να έρθει ακόμη πιο κοντά στο στόχο της πρόκρισης, τα προημιτελικά της διοργάνωσης, μια και το μήνυμα ζητούμενο, δηλαδή η παραμονή δείχνει να έχει ήδη εξασφαλιστεί από τα αποτελέσματα. Φυσικά τον προηγούμενο αγώνα, το 2-1 της Σερβίας στο Βελιγράδι και το 1-0 εναντίον της Γερμανίας στο Augsburg. Απόψε λοιπόν έχουμε το παιχνίδι κόντρα στην Ολλανδία και την Κυριακή την ίδια ώρα στις 10 παρατέταρτο επέτει η αναμέτρηση με τη Γερμανία του Κλοπ επίσης στην Τούμπα. Όπως είναι λογικό, ώρες νωρίτερα θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή που αναμένεται να κατακλειστεί από κλούβα στο ΜΑΤ και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

τον κόσμο, γιατί έχει αλλάξει η εικόνα όσον αφορά στο κυκλοφοριακό. Θα μου πείτε τι αλλαγή, στο κόκκινο η περιφερειακή θα μας πει. Σε αυτό θα σας πω, από το ύψος της Τούμπας μέχρι και το ύψος της Πολύχνης, η περιφερειακή είναι φορτωμένη, είναι στο κόκκινο δρόμος και στα δύο ρεύματα. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς τα δυτικά καταγράφονται από το ύψος της Τούμπας μέχρι λίγο μετά τη συμβολή της περιφερειακής με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, ενώ στο αντίθετο ρεύμα σταμάτα ξεκίνει να παρατηρείται από, από το ύψος της Πολύχνης, ναι, από το ύψος της Πολύχνης θα πω, μέχρι και λίγο μετά την ανηφόρα Επταπυργίου. Και στα Κωνσταντινούπολιτικά υπάρχει ένα ποτηλιάρισμα αυτή την ώρα. Λογικό είναι η ώρα που πολλοί ο κόσμος κινείται για την εργασία του. Στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλίου έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα. Στη Βασιλίση Σόλγας, εκεί μεταξύ της συμβολής της με την αναλήψεως και μεταξύ 25 Μαρτίου, δηλαδή και αναλήψεως επί της Σόλγας, ο δρόμος είναι στο κόκκινο και η Μπότσαρη έχει αυξημένη κίνηση. Η Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα είναι φορτωμένη, κλασικά αυτή την ώρα. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Εγνατία και σε τμήμα της Αγίου Δημητρίου. Ένα μποτιλιάρισμα βλέπω στον Βαρδάρη και ένα μποτιλιάρισμα στην είσοδο της πόλης μέσω της Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού και της 26ης Οκτωβρίου. Όσον αφορά στα δυτικά, ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η λεωφόρος Μίκη Θοδωράκη και στα δύο ρεύματα, ενώ χαμηλώνουν ταχύτητες και σε άλλους δρόμους στα δυτικά, σε τμήμα της λεωφόρου Δενδροποτάμου, στην αρχή της Μοναστηρίου και κλασικά τέτοια ώρα, στην εσωτερική περιφερειακή οδό, σε μεγάλο κομμάτι μετά τη συμβολή της με τη Σαμοθράκης και μέχρι έτσι τη συμβολή της με την Μοναστηρίου.

Και να θέλω να κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Δεν έχω αφήσει κομμάτια-κομμάτια ολόκληρο. Με κοιτάει ο Άρης, συγγνώμη Άρη μου. Ρίχνοντας μια ματιά στους χάρτες, λέω, εδώ πρέπει λίγο να ενημερώσουμε.

Λοιπόν, αύριο παραδίδεται στους κατοικούς της περιοχής Αναπλασμένο το πάρκο Κρυονεριούζο στην Τούμπα από τα φοιτητικά μου χρόνια. Είναι ένα σημείο στο οποίο ανεβαίναμε πριν από πάρα πολλά χρόνια για να κάνουμε έτσι μια αναδρομή, για μια βόλτα, για έναν καφέ, για τη Θεία, για να περπατήσουμε. Τα τελευταία χρόνια είχε απαξιωθεί, τα αρκετά τελευταία χρόνια θα έλεγα, θύμιζε περισσότερο σκουπιδότοπο παρά πάρκο. Γίναν κάποιες αρκετές θα έλεγα έτσι παρεμβάσεις εθελοντών για τον καθαρισμό του χώρου όσο γινόταν, για να βαφτούν τα παγκάκια. Υπήρχε μια κινητικότητα από πλευράς κατοίκων της περιοχής. Ωστόσο, μία από τους κατοίκους με μια επιστολή της προς το Δήμαρχο για τις αρμόδιες αρχές κινητοποίησε και άλλες διεργασίες, και όταν επιτέλους δόθηκε η άδεια από το δασαρχείο που καθυστέρησε περίπου ένα χρόνο, λέει οι πληροφορίες μας, ανέλαβε ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ανακαινίστηκε, καθαρίστηκε η περιοχή. Μια εντελώς διαφορετική εικόνα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αύριο με το καλό θα παραδοθεί και επισήμως το ανακαινισμένο πάρκο Κρυονερίου στους κατοίκους της Τούμπας. Επίσης να σας πούμε ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση μνήμης για το ολοκαύτωμα των Σαμοθρακητών στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν γνωρίζαμε πολλά. Εγώ προσωπικά για το ολοκαύτωμα της Σαμοθράκη μάθα από έναν συνάδελφό μας επί σειρά ετών, έτσι, τα παλιά τα χρόνια, ραδιοφωνικό παραγωγό και σκηνοθέτη, ασχολείται πλέον τα τελευταία χρόνια με θέατρο, με ντοκιμαντέρ και τα λοιπά, το Βασίλη τον Τζικάρα. Καλή σου μέρα, Βασίλη. Από ένα ντοκιμαντέρ που έκανα ακριβώς για το ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης. Δεν ήξερα και πολλά πράγματα, παρά το γεγονός ότι είμαι βορειοελαβίτισσα, με καταγωγή από Πιερία. Σήμερα λοιπόν στις 7, στο Αμφιθέατρο Σταύρος Κουγιουμτζής του Δημαρχείου Πανοράματος, με ελεύθερη φυσικά είσοδο για το κοινό, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση μνήμης για το ολοκαύτωμα και τα δραματικά γεγονότα που ακολούθησαν την Επανάσταση του 1821 στη Σαμοθράκη. Η Επανάσταση και ο Χαλασμός της Σαμοθράκης στα 1821 είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και είναι αφιερωμένη σε μια από τις τραγικότερες σελίδες της ιστορίας του νησιού. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο αρχαιολόγος, βυζαντινολόγος και μέλος του ΔΣ της Αξιέρος, Ευάγγελος Παπαθανασίου. Θα παρουσιάσει τα γεγονότα του 1821 και θα επιχειρήσει να φωτίσει άγνωστες πτυχές τους μέσα από ανέκδοτα, οθωμανικά έγγραφα και όχι μόνο.

Και πάμε, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά για το φινάλε της πρωινής ενημέρωσης, ρίχνοντας μια ματιά όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα, μια σύντομη ματιά σε κάποια γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα σε παρελθόντα έτη, αφού πρώτα πούμε χρόνια πολλά στον Ανανία, την Ανούλα και τον Ρωμανό που γιορτάζουν, χρόνια σας καλά, και ας πούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την Όσο Γκοσέ, η Διεθνής ημέρα του καφέ, η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων και η Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. 331 π.Χ. η μάχη στα Γαυγάμιλα. Ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου του Κοδωμανού στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων και με την νίκη του αυτή ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα το 1873 κυκλοφόρησε η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά. 1 Οκτωβρίου του 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατος εγκληματίες πολέμου. Σαν σήμερα επίσης το 1960 η Κύπρος κήρυξε και επισημώς την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι εθνική εορτή στη Μεγαλόνισσο, έτσι δεν είναι? Σαν σήμερα το 1992 το αμερικανικό αεροπλάνο φόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες. Σαν σήμερα το 2015 έγινε μια έρευνα για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη και τι έδειξε η έρευνα αυτή? Ότι η Ελλάδα έχει το πιο συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για τα στοιχεία έρευνας Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθόδων διδασκαλίας, στην επιλογή των σχολικών εγχειριδίων ή της επιλογής των μαθητών τους, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδας, όπως τονίστηκε τότε, που τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές. Εδώ θα μου επιτρέψει όμως να κάνω και ένα σχόλιο. Δεν είναι τυχαίο το ότι η εκπαίδευση που λαμβάνουν οι νέοι στην Ελλάδα είναι πολύ πιο πάνω από την εκπαίδευση που λαμβάνουν κατά μέσο όρο στις χώρες της Ευρώπης και μάλιστα και σε προηγμένες χώρες. Και όταν φτάσουμε εδώ στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, εκεί ξεπερνάμε πολλές χώρες που υποτίθεται ότι έχουν μεγάλα, σπουδαία, επώνυμα, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων μας θεωρούνται από τους πλέον καταρτισμένους και τους κυνηγούν στην αγορά εργασίας, για παράδειγμα, της Γερμανίας. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1541 ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, σπουδαίος Έλληνας ζωγράφος, γνωστότερος ως Ελ Γκρέκο. Επίσης γενέθλια έχει σήμερα ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας, γεννήθηκε 1 Οκτωβρίου του 1957, ενώ γενέθλια έχει και ο Ζακ Γκαλιφιανάκης, Αμερικανός κωμικός ελληνικής καταγωγής, γεννήθηκε και αυτός 1 Οκτωβρίου του 1969. Στον αντίποδο, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1974 ο Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος με σημαντικότατο ανασκαπτικό έργο στη θύρα της Σαντορίνης. Το 1929 διατύπωσε θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του μνημονικού πολιτισμού στο Αιγαίο προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας το 1600 π.Χ. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2004 ένας σπουδαίος Αμερικανός φωτογράφος, εμβληματικός θα έλεγα, που έγινε γνωστός κυρίως για τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες πορτρέτα διάσημων στάρ του Χόλιγουντ και όχι μόνο. Τον ξέρουμε και από τις φωτογραφίες κορυφαίων μοντέλων. Έχει όμως πολλή δουλειά από πίσω του, πλούσιο έργο. Αναφέρομαι στον Ρίτσαρντ Αβεντόν. Σαν σήμερα τέλος έφυγε από τη ζωή το 2012 ο Βρετανός μαρξιστής, διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα, Έρικ Χόλμς Μπάουμ. Και με αυτά και μετά άλλα φτάσαμε 5 λεπτά πριν από τις 8. Ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι. Μετά το δελτίο ειδήσεων της Κιτάλης ενημέρωση στο Δημοτικό Ραδιόφωνο αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Στολάκης, 100% λοιπόν στον FM 100 αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Αγροτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία εντός και εκτός πόλου δομικού συγκροτήματος, στο κόκκινο η περιφέρεια και οδός και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές ταχύτητες στα ανατολικά, σε τμήμα της Βενιζέλου και στο μεγαλύτερο κομμάτι της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή. Χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα της Κατσιμίδη. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο, κυρίως στην Εγνατία. Μποτιλιάρισμα στο Βαρδάρι. Με την ποδιώνη κίνηση, όλο το μήκος της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη. Τη δέσμευση της κυβέρνησης για στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, επαναλάβω Κυριάκος Πιερακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Υπουργός των Οικονομικών είπε ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο έχουν διατεθεί από την έναρξη της κρίσης, ενώ η πορεία των τιμών του πετρελαίου θα παρακολουθεί τα 15 ημέρες προκειμένου να επικαιροποιούνται οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επανέλαβε νέα στήριξη μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Θετικά υποδέχθηκαν οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων και εμπορικός κόσμος της Θεσσαλονίκης στη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 για οφειλές, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Όλοι κάνουν λόγο για μια σημαντική ανάσταση ρευστότητας και ένα θετικό βήμα στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων απέναντι στο αυξημένο λειτουργικό κόστος. Συνεδρίασε στις 5 το απόγευμα το ΚΙΣΕ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νωρίτερα στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Μέγαρο Μαξίμου στην παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια. Νέες καταγγελίες έρχονται στο φως για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Συγγένειες ασθενών κάνουν λόγο για κακές συνθήκες νοσηλείας, ενώ καταγγέλουν και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν οι προηγούμενοι έλεγχοι αλλά και το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Συνέχιζονται οι αποκαλύψεις για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Οι πρώην ασθενείς καταγγέλνουν ότι δέχτηκαν πιέσεις για να υποβληθούν σε πλασμαφαίρεση, με το κόστος να φτάνει τις 6.000 ευρώ για 2 συνεδρίες. Την ίδια ώρα η σχέση των 2 γιατρών φαίνεται να οδηγείται σε ολική ρήξη, καθώς πλέον έχουν διαφορετικούς συνηγόρους. Καταριστούμενος από τις σερβικές αρχές και την Ίντερπολ, φέρεται ένα 26χρονο Σέρβος, ο οποίος συνελήφθη χθες σε καφέ της Παραλιακής στη Θεσσαλονίκη. 3 ακόμη ομοεθνείς του προσήχθησαν και εξετάζονται. 26χρονος φέρεται να έρθει στην Ελλάδα με σκοπό την εκτέλεση ανθρωποκτονίας, ενώ σε βάρος του εκκρεμεί και ερυθρά αγγελία της Ίντερπολ. Ξεκινούν αύριο τα μαθητικά δρομολόγια με τα ειδικά βαν που έχει μισθώσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το σύνολο των μαθητών ΑΜΕΑ του νομού Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για περίπου 150 μαθητές που φτούν σε ειδικά σχολεία και μέχρι σήμερα δεν μεταφέρονταν με λεωφορεία. Προσωρινά εκτός λειτουργίας σήμερα ο τερματικός σταθμός του ΑΣΤΑ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας. Αλλαγές από το πρωί στις γραμμές 5 και 33, καθώς τα λεωφορεία δεν τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας. Διέρχονται κανονικά από την περιοχή και πραγματοποιούν τη στάση Βενιζέλου επ' της Μητροπόλεως. Χωρίς ρεύμα στις 10 το πρωί, η περιοχή του Πανοράματος μεταξύ των οδών Προξενών Κορομιλά, Μακεδονομάχων, Ταλίπη, Καπετάν Κώτα, Φιλελλήνων, Μποτονάκη, Βάρδα Μυτιλήνης και Σταδίου, λόγω εργασιών από τον ΔΒΕ. Δημόσια συγγνώμη στον Εμμανουέλ Μακρόν, απευθύνω ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ, με αφορμή την απόρριψη της συνθήκης γαλλο-ισπανικής φιλίας από τη γερουσία της Ισπανίας. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας.
5: Στη Magenta TV,
4: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
6: Ακού δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

καλημέρα, καλημέρα. Καλή Πέμπτη. Καλό μήνα να έχουμε, φίλες και φίλοι. Πέμπτη σήμερα, 1η Οκτωβρίου του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και σήμερα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, 100% στον FM 100. Γιώργος Μάγκος στη ρυθμίση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο και θα είμαστε για 2 ώρες στον αέρα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, σχολιάζοντας όλα όσα έχουν συμβεί από χθες και όσα θα συμβούν. 2-3-10-2-85-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και μέσα από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media, στο Instagram και στο Facebook Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Από τη Δευτέρα ξεκινάει και το ανανεωμένο πρόγραμμα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη και για την ακρόαση, γιατί είστε πολλοί εσείς που μας ακούτε, στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Αντιγόνη. 2-3-10-2-85-106, ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, η πρωινή παρέα του FM 100. Σήμερα είναι 1η του Οκτώβρη, μπαίνουμε σιγά σιγά σε φθινοπορεινούς ρυθμούς. Νομίζω ότι το έχουμε διαπιστώσει και οι περισσότεροι από τις καιρικές συνθήκες. Όσο και αν δεν θέλουμε να αποχωριστούμε το καλοκαίρι, έτσι συμβαίνει. Στους 13 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα το θερμόμετρο. Για εσάς που βρίσκεστε έξω στην πόλη, εσείς που ετοιμάζεστε, πάρτε μία ζακέτα, ένα πανοφόρι μαζί σας, καλού κακού, μπορεί να το χρειαστείτε. Για κάποιο λόγο εγώ σήμερα βέβαια ήρθα πολύ καλοκαιρινός και με κοιτούσαν και εδώ οι συνάδελφοι. Δεν ξέρω Γιώργο, νομίζω ότι μου φάνηκε ότι δεν έχουμε τόσο πολύ υγρασία σήμερα σε σχέση με χθες. Μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο πάντως στην Θεσσαλονίκη και θα έχουμε και ηλιοφάνεια σήμερα Πέμπτη. Η ηλιοφάνεια προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την πόλη μας και αύριο Παρασκευή, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα έχουμε και καλό Σαββατοκύριακο. Λίγη συννεφιά τις πρωινές ώρες, στη συνέχεια ο ήλιος θα πάρει τη θέση του στον ουρανό της Θεσσαλονίκης και το Σάββατο και την Κυριακή, με τη θερμοκρασία να διαμορφώνεται στους 23 και στους 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Η πολιτική συζήτηση επικεντρώνεται στα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, για τα καύσιμα κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα δούμε αναλυτικά τους 4 άξονες των μέτρων που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Η αντιπολίτευση βέβαια κάνει λόγο για μέτρα μπαλωματικού χαρακτήρα και καταθέτει τις δικές της προτάσεις. Σήμερα αναμένεται να έχουμε και ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, γύρω στις 2 στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής ετοιμάζει να πετάξει το γάντι στην κυβέρνηση, καταθέτοντας 2 τροπολογίες από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα βέβαια το ενδιαφέρον εστιάζεται και στις εξελίξεις των ερευνών και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς όσο συνεχίζονται οι καταθέσεις τόσο του προσωπικού όσο και ασθενών του ιατρείου στο Κολωνάκι. Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Έχουμε βέβαια και πολλές μαρτυρίες οι οποίες σιγά σιγά δημοσιεύονται και για την ιδιωτική κλινική εδώ στην Θεσσαλονίκη, για την οποία αποφασίστηκε ανάκληση της άδειας λειτουργίας και να μπει οριστικό λουκέτο. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής. Πάμε να δούμε πώς κινείστε όμως αυτή την ώρα. Όσοι είστε στον περιφερειακό, ζορίζεστε. Από ό,τι βλέπω, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν αρκετά κόκκινα σημεία. Ένα μεγάλο τμήμα του δρόμου ζορίζεται, αντιμετωπίζει προβλήματα, οι ταχύτητες χαμηλώνουν. Από την έξοδο περίπου της Τριανδρίας μέχρι να φτάσετε και στο ύψος της Νεάπολης, επαναλαμβάνω, στο ρεύμα του περιφερειακού με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Ενώ υπάρχει ένα πρόβλημα και στο ύψος των Πεύκων. Το αντίθετο ρεύμα
είναι σε καλύτερη κατάσταση μέχρι να φτάσει το όμως στην Τριανδρία, γιατί μετά από την Τριανδρία μέχρι και τα Κωνσταντινουπολίτικα και εκεί χρειάζεται υπομονή. Είναι ικανοποιητική η ροή της Κωνσταντίνου Καραμαλή από την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη. Η Εγνατία είναι πολύ καλή η εικόνα της αυτή την ώρα, στα 15 λεπτά μετά τις 8, και η Βασιλής Όλγας είναι πράσινη στο χάρτη που έχω ανοίξει στον υπολογιστή μου. Προς το τελείωμά της λίγο χαμηλώνεται τις ταχύτητες εκεί στην πλατεία της Χάνθ μπαίνοντας στην Τζιμισκή, ωστόσο όσο καταφέρετε να μπείτε στην Τζιμισκή δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα αυτή την ώρα. Πολύ καλή εικόνα και της παραλιακής λεωφόρου Νίκης για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Ενώ έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις στην Μίκης Θεοδωράκης, στην πρώην Λαγκαδά, στο ρεύμα καθόδου από τις 12 όροφες μέχρι να φτάσετε και στα φανάρια της Μοναστηρίου, σταματάτε, ξεκινάτε. Καλό μήνα και σε σένα Κώστα, καλό μήνα και σε σένα Θοδωρή, να έχουμε μια υπέροχη Πέμπτη. Τι έμειναν, 2 μέρες μείνανε λοιπόν μέχρι να έρθει το Σαββατοκύριακο να ξεκουραστούμε. Σήμερα γιορτάζει ο Ανανίας, η Ανανούλα και ο Ρωμανός. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν, να είστε καλά, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα, πολλές χαρές, πολλά χαμόγελα στη ζωή σας. Σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα για την νόσο Γκοσέ, είναι η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, είναι η Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας και η Διεθνής ημέρα καφέ. Μία ημέρα, αναφέρομαι στη Διεθνή ημέρα καφέ, η οποία έχει συνδεθεί κατά καιρούς με διάφορες ημερομηνίες, ωστόσο η επίσημη ημερομηνία εορτασμού της είναι η σημερινή, καθιερώθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Καφέ το 2014 και το 2026 προστέθηκε στον κατάλογο των Διεθνών ημερών του ΟΗΕ. Ο Διεθνής Οργανισμός Καφέ που ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1963 υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, έτσι για να εμπλουτίσουμε λίγο τις εγκυκλοπαιδικές μας γνώσεις, έχει ως στόχο να αναδείξει την οικονομική σημασία του καφέ και να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη της παγκόσμιας βιομηχανίας καφέ. Φαντάζομαι είναι πολύ εκεί έξω, Γιώργο, που αν δεν πιούνε καφέ το πρωί με το που ξυπνήσουν δεν ξεκινά ευχάριστα η μέρα τους, και είναι το πρώτο πράγμα το οποίο κάνουν με το που σηκωθούν από το κρεβάτι. Σαν σήμερα για το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει τον στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Με την νίκη του αυτή ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα και το 1541 γεννήθηκε ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστότερος και ως Ελ Γκρέκο, ο Έλληνας ζωγράφος, ενώ η γενέθλια ένας Έλληνας ηθοποιός σήμερα, ο Στέλιος Μάινας, ο οποίος γεννήθηκε την 1η Οκτώβρη του 1953. Και να πούμε ότι σαν σήμερα το 1969 γεννήθηκε ένας πολύ γνωστός κωμικός, Αμερικανός κωμικός, ελληνικής όμως καταγωγής, είναι ο Ζακ Γαλιφιανάκης. Πριν ξεκινήσουμε με τα χρηστικά της σημερινής ημέρας, θέλω να αναφερθώ σε κάτι το οποίο έγινε γνωστό εχθές. Είναι μια κατάκτηση της διοίκησης του Δήμου της Θεσσαλονίκης, μια κατάκτηση της πόλης, καθώς το Επταπύργιο εξαιρέθηκε από τον κατάλογο των μνημείων που μπορούν να παραχωρούνται για γαστρονομικές και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις. Τη σχετική απόφαση πήρε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Σχετικό αίτημα είχε καταθέσει και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, όσο και ο Σύνδεσμος Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών. Στην επιστολή που είχε στείλει ο κ. Αγγελούδης προς τη Διεύθυνση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, ανέφερε ότι το Επταπύργιο δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό μνημείο της Βυζαντινής και της Οθωμανικής περίοδου. Διευκρίνιζε ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την νεότερη ιστορία της πόλης. Επίσης, ότι ο Δήμος τάσεται υπέρ της αξιοποίησης των μνημείων ως ζωντανό
κοινών και προσβάσιμων χώρων πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να φιλοξενούνται συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες πολιτιστικές δράσεις, όχι όμως εκδηλώσεις ιδιωτικού χαρακτήρα. Εξέτασε λοιπόν αυτή την επιστολή το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και αποφάσισε να εξαιρέσει το Επταπύργιο από τη συγκεκριμένη λίστα. Και αφού βρισκόμαστε στον Δήμο, να πούμε ότι αύριο θα παραδοθεί αναπλασμένο το πάρκο κρυονερίου στους κατοίκους της Τούμπας. Στις 12 είναι προγραμματισμένη η σχετική εκδήλωση. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση ενός χώρου πρασίνου και αναψυχής στην 4η δημοτική κοινότητα του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Η ανάπλαση του πάρκου κρυονερίου έρχεται να δώσει ξανά ζωή σε έναν χώρο που για χρόνια είχε μείνει χωρίς ουσιαστική φροντίδα και να τον αποδώσει αναβαθμισμένο και λειτουργικό ξανά στους κατοίκους της περιοχής. Ο χώρος που ανήκει στο δασαρχείο είχε διαμορφωθεί παλαιότερα ως χώρος αναψυχής. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου είχε εγκαταληφθεί και παρουσίαζε εικόνα σημαντικής υποβάθμισης. Μετά από σχετικό αίτημα της 4ης Δημοτικής Κοινότητας και των κατοίκων της περιοχής, πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τον κύριο Αγγελούδη και από το κλιμάκιο των αντιδημάρχων που βρέθηκαν στο σημείο. Αποφασίστηκε η παρέμβαση του Δήμου με στόχο την αποκατάσταση και την επαναλειτουργία του πάρκου. Και αύριο λοιπόν στις 12 θα γίνει σχετική τελετή και στη συνέχεια τον αναβαθμισμένο αυτόν χώρο θα μπορούν να τον χαίρονται οι κάτοικοι της 4ης Κοινότητας του Δήμου.

Στο πανόραμα, όσοι βρίσκεστε μεταξύ των οδών Προξένου Κορομελά, Μακεδονομάχων Νταλίπη, Καπετάν Κότα, Φιλελίνων, Μποτονάκη, Βάρδα, Μυτιλίνης και Σταδίου, από τις 8 μέχρι και τις 10 θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα με την ηλεκτροδότησή σας. Υπάρχει προγραμματισμένη διακοπή του ρεύματος στην συγκεκριμένη περιοχή. Υπομονή.

Σήμερα έχουμε και δύο συγκεντρώσεις εργαζομένων στην Θεσσαλονίκη. Η σημερινή ημέρα έχει οριστεί από την ΑΒΔ ως πανελλαδική ημέρα δράσης για όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, τους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα σχολεία και τα νοσοκομεία. Στο πλαίσιο αυτό, εργαζόμενοι του Δήμου Θερμαϊκού συγκεντρώνονται στις 10 έξω από το Δημαρχείο, ενώ στις 6 το απόγευμα μέλη της ΕΔΟΘ και νοσοκομιακοί συγκεντρώνονται στο άγαλμα Βενιζέλου. Και κάτι σημαντικό, τα έλεγε και η Ευδοξία Δένη στο δελτίο που προηγήθηκε. Για εσάς που μετακινήσετε με τα αστικά, να γνωρίζετε πως υπάρχουν προσωρινές αλλαγές στο δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών από τον ΟΑΣΤ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σήμερα ο τερματικός σταθμός της Πλατείας Ελευθερίας τίθεται εκτός λειτουργίας. Υπάρχουν προγραμματισμένες εργασίες να εκτελεστούν για την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας. Η διακοπή λειτουργίας του σταθμού φέρνει τροποποιήσεις στα δρομολόγια δύο βασικών γραμμών που εξυπηρετούν καθημερινά εκατοντάδες επιβάτες. Είναι η γραμμή 5 που πραγματοποιεί το δρομολόγιο Νέα Κρίνη Βενιζέλου και η γραμμή 33 από το ΔΕΜΑΡΤ Άγιος Παντελεήμονας και Βενιζέλου. Τα λεωφορεία τώρα των συγκεκριμένων γραμμών δεν θα πραγματοποιούν πλέον τερματισμό στην πλατεία. Η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού θα συνεχιστεί κανονικά, καθώς τα οχήματα θα διέρχονται από την περιοχή, πραγματοποιώντας όμως την στάση Βενιζέλου επί της οδού Μητροπόλεως. Επίσης και το εκδοτήριο των εισιτηρίων του ΟΑΣΤ που βρίσκεται στην πλατεία Ελευθερίας μεταφέρονται σε νέο ασφαλή χώρο πίσω από την κεντρική νησίδα. Αυτό περισσότερο για να γνωρίζετε πού θα σταματήσετε ή από πού θα πάρετε το λεωφορείο. Επαναλαμβάνω, επηρεάζονται οι γραμμές 5 και 33.

Τώρα, στα της σημερινής ημέρας, να πούμε ότι συνεδριάζει στις 11, σήμερα Πέμπτη, το ΚΙΣΕΑ. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει επίσης στις 11 για την παρουσίαση και την υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 5.30 θα συνεδριάσει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε μέτρα, τα μέτρα της στήριξης των νοικοκυριών, των πολιτών, αλλά και των επιχειρήσεων, καθώς αναφέρθηκε και σε παρεμβάσεις για τις οφειλές, μέτρα τα οποία βέβαια η αντιπολίτευση κατήγγειλε. Οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης αφορούν την διεύρυνση του καθεστώτος των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Τίθενται επίσης αυστηρότεροι όροι στους servicers, προστατεύοντας, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αν σερβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται. Το πετρέλαιο θέρμανσης επίσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75, όπως ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Θα ανακοινωθούν όμως νέες παρεμβάσεις πριν από τις 15 του Οκτώβρη. Και σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, ανακοινώθηκε επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα αυξηθεί από τα 10 λεπτά που είναι σήμερα σε 15, ενώ τα δηληστήρια θα προβούν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, από ό,τι ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε έστειλε και επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιεν χθες ο κύριος Μητσοτάκης, ζητώντας να υπάρξει αυτή η κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια για να τιθασευτούν οι τιμές των καυσίμων. Γνωστοποίησε ο κύριος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα κατέθεσε πρόταση στις Βρυξέλλες ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Η επιστολή της που εστάλει στην κυρία Φόντερ Λάιεν εστάλει επίσης και στον πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Κυριάκο Πιερακάκη, ενώ έγινε γνωστό ότι θα εξετάζονται αυτές οι παρεμβάσεις ανά 15ήμερο για να δούμε κατά πόσο υπάρχουν αποτελέσματα και αν χρειαστεί αναμένεται να ληφθούν και άλλα μέτρα. Οι φορείς της Θεσσαλονίκης τώρα, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης πήραν θετικά την ανακοίνωση της ρύθμισης από τις 72 στις 120 δόσεις σε ό,τι αφορά τα παλιά χρέη στην αφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης δήλωσε ικανοποιημένο από αυτήν την ρύθμιση, από αυτήν την εξαγγελία. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο εκτιμά ότι οι παρεμβάσεις κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, καθώς επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις σε δύο από τις σημαντικότερες πιέσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης επίσης έστειλε ευχαριστήρια επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη με αφορμή την επέκταση αυτής της ρύθμισης, τονίζοντας ότι εδώ και καιρό ζητά την αύξηση των δόσεων από 72 σε 120 δόσεις. Θα δούμε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην πορεία της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Μείνετε συντονισμένοι στην συχνότητά μας. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε, πολλά ακόμα να σας παρουσιάσουμε. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Ο Γιώργος Μάγκος είναι στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες για να μας εντοπίσετε. Διαφημίσεις, μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
5: Θα πάμε κόντρα.

0: Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Παραμένουν τα προβλήματα στον περιφερειακό. Εσείς που είστε στο αυτοκίνητο, αν μπορείτε να αποφύγετε τον περιφερειακό αυτή την ώρα για τη μετακίνησή σας, να το κάνετε. Βλέπω ότι το μεγαλύτερο τμήμα του δρόμου με κατεύθυνση προς τα δυτικά, από τα ανατολικά προς τα δυτικά, είναι μποτιλιαρισμένο. Τα προβλήματα ξεκινούν λίγο πριν την Τριανδρία, φτάνουν μέχρι και τα Πεύκα. Περιορισμένα τα κυκλοφοριακά ζητήματα στο αντίθετο ρεύμα από την δυτική πλευρά της πόλης προς τα ανατολικά. Εκεί λίγο πριν την έξοδο της Τριανδρίας βλέπω ότι κολλάτε. Στην Καραμαλή επίσης έχει κίνηση αυτή την ώρα. Η Εγνατία αντέχει, κυκλοφορείται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το ίδιο και η Βασιλής Σόλγας και η Τσιμισκή επίσης έχει πάρα πολύ καλή εικόνα σε ό,τι αφορά τους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Για εσάς που έρχεστε στο κέντρο από τα δυτικά και βρίσκεστε στην Λαγκαδά, στο ρεύμα καθόδου έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις από το ύψος των 12 όροφων μέχρι και τα φανάρια της Μοναστηρίου. 2-3-10-2-85-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Μας ακούτε διαδικτυακά και σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Πάμε να πούμε την πρώτη μας καλημέρα στον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο, τον Ανδρέα τον Παπαδόπουλο. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Έχει αρχίσει να πέφτει λίγο η θερμοκρασία, ωραία είναι.
0: Ναι, πέφτει η θερμοκρασία η εξωτερική, ανεβαίνει βέβαια η πολιτική θερμοκρασία, το πολιτικό θερμόμετρο, Ανδρέα. Ναι, πλησιάζοντας το δρόμο προς τις κάλπες, νομίζω ότι η αντιπαράθεση συνεχώς θα μεγαλώνει. Τώρα, χθες ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τα μέτρα, τους τέσσερις αυτούς άξονες στήριξης και των νοικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων. Μέτρα τα οποία η αντιπολίτευση βέβαια δεν υποδέχθηκε θερμά, γιατί έκανε λόγο για μπαλώματα, για προτάσεις οι οποίες θα έπρεπε να ληφθούν εδώ και καιρό, για προτάσεις τις οποίες η αντιπολίτευση κατέθεται εδώ και καιρό και η κυβέρνηση δεν τις άκουγε.
1: Δύο πράγματα. Το ένα που σχετίζεται με τον ντίζελ, που προστίθεται στα 10 ή 15 λεπτά, προστίθονται άλλα 5 λεπτά. Το δεύτερο όμως που έχει ενδιαφέρον είναι ότι μπήκε στη συζήτηση ο Πρωθυπουργός, ενώ δεν το είχε κάνει στη Θεσσαλονίκη, για το θέμα του ιδιωτικού χρέους.
0: Έτσι είναι.
1: Και εδώ είναι προτάσεις τις οποίες είχε καταθέσει ο κύριος Ανδρουλάκης και σε σχέση με τους servicers και σε σχέση με τις 120 δόσεις. Είναι οι προτάσεις που είχε καταθέσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και έχει ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν είναι υπό την πίεση των δημοσκοπήσεων, αν είναι υπό την πίεση των αριθμών, ότι ήδη η κυβέρνηση ότι με τις 72 δόσεις δεν είχε απήχηση. Πάντως υιοθέτησε αυτή την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, την οποία μέχρι πριν λίγες ημέρες ή εβδομάδες στυλίτευε όλο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Άρα είναι σε δύο άξονες. Το ένα για τα καύσιμα, που εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, Βαγγέλη. Έτσι. Το ντίζελ στην Αθήνα, τώρα δεν ξέρω στη Θεσσαλονίκη, είναι 2,2 ευρώ το λίτρο ή και παραπάνω. Φαντάζομαι πόσο μπορεί να είναι σε πιο απομακρυσμένες περιοχές στα νησιά, να μου πεις και εσύ στη Θεσσαλονίκη ακριβώς. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα για μεγάλα τμήματα των πολιτών. Το δεύτερο είναι το ιδιωτικό χρέος, που είναι ίσως το μεγαλύτερο βαρύδι στην ελληνική οικονομία. Τα δισεκατομμύρια που χρωστάνε νοικοκυριά, που μπορεί να μην είναι τα τέλειωτα ποσά που μπορεί να χρωστάνε κάποιες επιχειρήσεις, μπορεί να είναι 50, 60, 70 χιλιάδες, αλλά είναι όλα αυτά ένας μεγάλος βραχνάς για πάρα πολλά νοικοκυριά. Οπότε αυτή η πρόταση έχει τη σημασία της, αλλά να την πιστώσουμε και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος την διεκδικούσε εδώ και αρκετό καιρό.
0: Και μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα που θα τοποθετηθεί και στην Βουλή στις 2 αναμένεται να καταθέσει το ΠΑΣΟΚ και 2 τροπολογίες, Ανδρέα. Τώρα εσύ πώς αξιολογείς τα μηνύματα που έστειλε, τα πολιτικά μηνύματα που έστειλε χθες κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό ο κύριος Μητσοτάκης? Έβγαλε μια ήπια κίτρινη κάρτα σε αυτούς τους βουλευτές, τα στελέχη της κυβέρνησης που κάνανε κάποια φάλτσα τις προηγούμενες ημέρες. Αναφέρομαι και στη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη και στις δηλώσεις του κυρίου Θεοχάρη και στις δηλώσεις του κυρίου Κουλκουδίνα. Είδαμε όμως ότι απάντησε

0: με τρόπο και στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη για τα καβαλημένα καλάμια.
1: Ναι, ήταν και στο Καρφί και στο Πέτ. Δηλαδή, από τη μία είπε ότι δεν μπορούν να υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές, όλοι κρινόμαστε, πρέπει να προσέχουμε και την τελευταία λέξη που λέει ο καθένας μας. Ταυτόχρονα όμως είπε ότι μέχρι τις εκλογές, για τις εκλογές προφανώς αυτό ο αξιολογητής είναι
0: ο
1: ελληνικός λαός, ο ψηφοφόρος, ναι. Είπε ως τότε εγώ κρίνω. Ήταν νομίζω μια έμεση έτσι, ή άμεση απάντηση προς την κυρία Μπακογιάννη, μια έμεση απάντηση η οποία είχε ανοίξει και με το πολύ μεγάλο ειδικό βάρος που διαθέτει αυτή τη συζήτηση και η οποία λένε οι πληροφορίες έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Ούκο λίγοι βουλευτές, ανεξάρτητα τι λένε δημόσια, γιατί έχουμε και δημόσιες συμφωνίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα πρόσφατα, ο Δημήτρης Καρλογερόπουλος, βουλευτής της Δυτικής Αθήνας, είπε ότι συμφωνώ απολύτως και υπερακόντησε σε σχέση με αυτά που είπε η πρώην υπουργός. Αλλά και ιδιωτικά, πάρα πολλοί βουλευτές έχουν δηλώσει ότι συμφωνούν με αυτό το κλίμα, με αυτήν την αίσθηση της αλαζονίας. Κοιτάξτε τώρα, είναι και σημείο του χρόνου, υπάρχει η φθορά του χρόνου, αλλά φαίνεται ότι είναι απολύτως υπαρκτά αυτά τα φαινόμενα και το διαπιστώνουμε όλοι. Άρα είναι ένα θέμα που πληγώνει πολύ οποιαδήποτε κυβέρνηση. Ευαγγέλη, η χειρότερη έτσι κατηγορία είναι η αλαζονία, η ίση, η έπαρση των υπουργών. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη ενόχληση. Ενδεχομένως οι πολίτες να συγχωρήσουν ακόμα και λάθη, αστοχίες. Την ίση όμως και την αλαζονία δεν την συγχωρεί κανένα στην εξουσία.
0: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι η κυρία Μπακογιάννη δεν το ανέφερε μία φορά. Το έκανε σε δύο τηλεοπτικές εμφανίσεις της, back to back. Μίλησε για αυτές τις αλαζονικές συμπεριφορές, Ανδρέα.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι θα συμφωνήσω. Γιατί και το ρεπορτάζ.
1: Κανένας ότι θα το έπαιρνε πίσω. Έτσι,
0: και το ρεπορτάζ το δικό μου, έτσι συνομιλώντας με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αυτά ακριβώς λέει, ότι υπάρχουν έτσι κάποιες δυσαρέσκειες για τον τρόπο που ορισμένοι υπουργοί κινούνται. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο το ότι η κυρία Μπακογιάννη επέλεξε να μην απαντήσει βέβαια σε αυτό το γάντι το οποίο σήκωσε ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ναι, και δεν ξέρω αν αυτή η βαλίτσα θα πάει ακόμα πιο μακριά στην πορεία προς τις εκλογές. Εντάξει, λέγονται διάφορα, συζητώνται διάφορα, αλλά επαναλαμβάνω ότι η κυρία Μπακογιάννη είναι το στέλεχος που νομίζω ότι έχει αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας το μεγαλύτερο πολιτικό βάρος. Οπότε οποιαδήποτε δήλωση κάνει γίνεται αυτομάτως είδηση και δημιουργεί θέμα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, πόσο μάλλον στο Μαξίμ.
0: Αυτά μέσα στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Θέλω να πάμε λίγο και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, Ανδρέα, κυρίως στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, αλλά και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του κύριου Τσίπρα, τα οποία δίνουν τη δική τους μάχη. Βέβαια, επισήμως λένε ότι ο αγώνας και των δύο είναι μονομέτωπος, στοχεύουν στην Νέα Δημοκρατία για να υπάρξει αυτή η πολιτική αλλαγή. Νομίζω ότι ανταλαμβανόμαστε όμως ότι ατύπως υπάρχουν διαγωνισμοί και μεταξύ του Πασόκ και της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, αρχικά για αυτή τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, γιατί πλησιάζοντας προς τις κάλπες νομίζω ότι θα διαμορφώνεται και το κλίμα από τις δημοσκοπήσεις. Ο κύριος Τσίπρας μετά τη ΔΕΘ δεν φαίνεται ότι κερδίζει πόντους και γι' αυτό το λόγο το έχει πάρει λίγο πάνω του και έχει ξεκινήσει τις περιοδίες, οι οποίες θα συνεχιστούν από ό,τι μαθαίνω εγώ. Αντιθέτως, το Πασόκ κερδίζει και μειώνει τη διαφορά με την Ελλάδα.
1: Ναι. Φάνηκε ότι στη μάχη στο προγραμματικό, τη μάχη στα προγραμματικά αλόνια την κέρδισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δηλαδή ήταν πιο ολοκληρωμένες οι προτάσεις του Πασόκ, ήταν πιο προωθημένες σε θέματα όπως η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός, που οι πληροφορίες λένε ότι έπιασαν σε αρκετά ακροατήρια. Είχε δεχτεί από κάποια στελέχη του και ο κύριος Τσίπρας την πίεση να το πει και αυτός. Ωστόσο, κάποιοι λένε με υπερβάλλοντα ζήλο στα θέματα της δημοσιονομικής πειθαρχίας, δεν το έπραξε ο κύριος Τσίπρας. Άλλοι λένε ότι αυτό είναι δείγμα σοβαρότητας και επιστροφή στην κανονικότητα. Άλλοι τον κατηγορούν ότι έχει μια ομάδα οικονομολόγων που είναι πολύ κοντά στον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Τέλος πάντων, δεν το είπε ο πρώην Πρωθυπουργός αυτό και προκρίθηκε αυτή η συζήτηση. Φάνηκε στις δημοσκοπήσεις ότι το Πασόκ τουλάχιστον σε αυτό το προγραμματικό γήπεδο κέρδισε τις τελευταίες ημέρες με τις συγκεκριμένες του προτάσεις. Αλλά είναι εμφανές, Βαγγέλη, ότι τα δύο κόμματα θα πάνε πάρα πολύ ανταγωνιστικά. Το ισχυρό χαρτί της Ελλάς είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Ουσιαστικά είναι ένα κόμμα ο ίδιος. Είναι το δυνατό χαρτί. Σωστά το είπε, θα το πάρει πάνω του. Θα πυκνώσει και τις ραδιοτηλεοπτικές του εμφανίσεις στα μίντια τις επόμενες ημέρες και θα κάνει περιοδίες.
0: Εχθές πήγε και στην Κυψέλη, βρέθηκε και στην Ηλία.
1: Είχε πάει στην Ηλία στο φόρουμ και ετοιμάζει και άλλες κινήσεις. Είχε πάει στο επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας στην συνέλευση που τον κάλεσε ο κύριος Χατζηθεοδοσίου. Θα το πάρει πάνω του, βγάζοντας όμως τις επόμενες ημέρες και μια πλειάδα, καμιά δεκαριά, λίγο παραπάνω από πέντε, τέλος πάντων, καινούργια στελέχη. Ήδη περνάνε το σχετικό training στην Αμαλίας για να βγούνε. Αυτό είναι το πλεονέκτημα της Ελλάδας. Είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Απ' την άλλη, το πλεονέκτημα του Πασόκ είναι ότι είναι ένα συντεταγμένο κόμμα. Το οποίο έχει, εκτός από τις ρίζες, λογικό είναι ένα κόμμα με ιστορία 52 χρόνια, γιορτάστηκαν και πριν από λίγες ημέρες στην Κρήτη, είναι ένα κόμμα πιο οργανωμένο, πιο συντεταγμένο, με στελέχη. Κάπως έτσι θα πάει η αντιπάραθεση.
0: Και εκεί επενδύει και ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης, στο γεγονός ότι διαθέτει ομάδα και έμπειρα στελέχη και νέα στελέχη άξια για να κυβερνήσουν την επόμενη μέρα και να υλοποιήσουν αυτά τα οποία προβλέπονται μέσα στο κυβερνητικό πρόγραμμα. Είπες λίγο μία λέξη.
1: Είναι μία μάχη, ναι. Αλέξη Τσίπρας Πασόκ, για να το πούμε λίγο έτσι, με όρους αντιπαραθετικούς.
0: Και αυτό το οποίο ανέφερες, ότι είναι το ισχυρό χαρτί ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, είναι κάτι το οποίο του χρεώνουν αρνητικά βέβαια τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι έχει κάνει ένα κόμμα γεωταχή, ένα κόμμα πολύ προσωποκεντρικό. Τώρα είπες μία λέξη στα της Ελλάς, είπες καινούργια πρόσωπα και θέλω να ρωτήσω, μήπως μαθαίνεις, ρε παιδάκι μου, κάτι παραπάνω. Τι θα γίνει με αυτούς παλιούς που ξεροσταλιάζουν και περιμένουν να τους κάνει νόημα? Αναφέρομαι στους πρώην βουλευτές και σε όσους παραμένουν στη Βουλή, αλλά είναι ανεξάρτητοι.
1: Όσοι παραμένουν στη Βουλή και δεν παρετούνται, δεν θα μπαίνουν στην Ελλάδα. Αυτό τουλάχιστον λέει.
0: Το έχει πάρει απόφαση αυτό.
1: Ναι, δεν υπάρχει πιθανότητα. Λέω τι λέει, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν λέω
0: ναι,
1: ότι
0: ναι.
1: Θα το κάνει. Τουλάχιστον αυτό λέει ο άνθρωπος και εγώ το μεταφέρω και στους ακροατές μας, ότι το μοντέλο Καραμέρου. Δηλαδή, ο κύριος Καραμέρος παρετήθηκε από βουλευτής, ένα διάστημα ήταν πολιτικά ανενεργός, μετά γράφτηκε στην πλατφόρμα της Ελλάς, θυμάσαι, είχε κάνει και το βιντεάκι που ήταν σε ένα καράβι και πήγαινε κάπου στην Αίγινα, δεν θυμάμαι που πήγαινε ο άνθρωπος, και μετά ήδη είναι στα κανάλια, εκπροσωπεί την Ελλάς και λέει από κάτω το σούπερ στέλεχος Ελλάς. Έχω την αίσθηση ότι θα δούμε σε λίγες μέρες να εντάσσεται ο κύριος Ζαχαριάδης, ο οποίος η πιο προσεκτική θα παρατήρησαν ότι ήταν χθες σχεδόν πίσω από τον κύριο Τσίπρα στην επίσκεψή του στην
0: Κυψέλη.
1: Θα δούμε τον κύριο Σιμεών Κεδίκογλου, που και αυτός έχει παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα σιγά σιγά. Και οι πληροφορίες λένε ότι μέχρι το τέλος του έτους, όσοι από τους βουλευτές τους ανεξάρτητους θέλουν να μπουν στην Ελλάδα, θα πρέπει να παραιτηθούν από το βουλευτικό τους αξίωμα. Κάπως έτσι θα δούμε δηλαδή τα στελέχη που είναι και βουλευτές τώρα και θέλουν να πάνε στην Ελλάδα, να παίρνουν αυτό το δρόμο. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα που έχουν μεγαλύτερο πολιτικό βάρος, η κυρία Γεροβασίλη, η κυρία Αχτσιόγλου που δεν είναι καν βουλευτής, ο κύριος Χαρίτσης. Εκεί θα πρέπει να γίνει και ένας πιο, θα σου έλεγα, ιδιαίτερος χειρισμός. Αλλά η κυρία Γεροβασίλη είναι βέβαια ότι θα είναι στην Ελλάς και υποψήφια στην Άρτα. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και η κυρία Αχτσιόγλου, μάλλον στην δυτική Αθήνα. Και μένει να δούμε με τον κύριο Χαρίτση. Χθες, παρότι υπάρχει μια απόσταση με τον κύριο Χαρίτση λόγω θέσεων που έχει εκφράσει και έχει κάνει κριτική, χθες τον είχα εγώ στην τηλεοπτική μας εκπομπή στο Mega News, ο κύριος Χαρίτση είπε ότι ιδεολογικά, πολιτικά είμαι πιο κοντά στην Ελλάδα. Νομίζω έκανε μια κίνηση καλής, έτσι. Μια κίνηση.
0: Να έρθει λίγο πιο κοντά. Να έρθει λίγο πιο κοντά.
1: Ναι. Υπάρχει εκτίμηση για το πρόσωπό του στην Αμαλία. Πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας και ο κύριος Χαρίτσης θα είναι στην ελληνική αριστερή παράταξη.
0: Μάλιστα. Ανδρέας, ευχαριστώ. Στέλνουν μηνύματα οι ακροατές. Ότι η τιμή του ντίζελ είναι 2,1 εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο πρώτο κομμάτι της συζήτησής μας. Ευχαριστώ θερμά. Καλή εκπομπή. Καλημέρα.
1: 2,2 στην Αθήνα περίπου. Να είναι καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος. Τον βλέπετε στο Mega News. Τον ακούτε στο ραδιόφωνο του Mega. Και επειδή μιλήσαμε λίγο για τα θέματα της αλαζονίας, αυτά για τα οποία καταγγέλει η αντιπολίτευση την κυβέρνηση, και επειδή απάντησε ο κύριος Μητσοτάκης χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, θέλω να ακούσουμε τώρα. Αυτό ήταν τυχαίο, αλλά ρε παιδάκι μου, τώρα πρέπει να είσαι πολύ γκαντέμις για να σου συμβεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, την ημέρα που στέλνει ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένο μήνυμα να κοπούνε αυτά τα σχόλια, λίγη ώρα πριν να βγαίνει ο πρώην δήμαρχος της Αθήνας και ανιψιός του Πρωθυπουργού και να δηλώνει τα εξής, τα οποία θα τα ακούσουμε με τη βοήθεια του Γιώργου Μάγκα.
2: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
3: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπαλο και εμείς κρυφοκαμάρι. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Θα σας πω ότι η αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με νέες εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς που
0: ασκούμε... Ξαναβάλτο λίγο, Γιώργο, από εκεί που λέει ο κόσμος το έχει τούμπανο.
3: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Θα σας πω ότι η αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές έχει σχετίζεται...
0: Βέβαια, ο κύριος Μπακογιάννης στη συνέχεια της τοποθέτησής του δεν εξαίρεσε και τον εαυτό του από την ανάγκη πολιτική να αφίστανται της αλαζονίας της εξουσίας, αλλά η τοποθέτησή του αυτή συζητήθηκε, γιατί δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο ο κύριος Μπακογιάννης. Είναι γιος της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία πρώτη έφερε στη δημόσια συζήτηση αυτά τα περί καβαλημένων καλαμιών, και ανιψιός του Πρωθυπουργού, του Κυριακού Μητσοτάκη. Εν πάση περιπτώσει, τώρα, αν τα λένε αυτά και οι δικοί σου άνθρωποι, φαντάσου τι θα λένε οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι και τόσο κοντά σου, και δεν λέω απέναντι, λέω όχι και τόσο κοντά σου. 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. FM 100 Θεσσαλονίκη, ακούτε 100%. Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. FM 100 Θεσσαλονίκη με λατινικούς χαρακτήρες, για να εντοπίσετε την ομάδα μας στο Facebook. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Μαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και για τα μηνύματά σας. Στα social media με εντοπίζετε Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά, και στο Instagram και στο Facebook, τα λέμε και από εκεί. Και φυσικά μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας τώρα στον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Γιώργο Λυκοπάντη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
4: Καλή σας ημέρα, κύριε Στολάκη, και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή. Τι κάνετε, κύριε εκπρόσωπε, πώς είστε?
4: Καλά, θα έλεγα, αλλά εντάξει, νομίζω και το περιβάλλον στο οποίο συζητάμε σήμερα, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν καθημερινά, ναρκοθετεί αυτό το καλά το οποίο σας ανέφερα, και για εμένα προσωπικά, για όλους μας και νομίζω και για τον ελληνικό λαό.
0: Τώρα, εσείς φαντάζομαι ότι δεν συμφωνείτε με αυτά τα οποία ανακοίνωσε χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Εκτιμώ ότι θεωρείτε ότι είναι λίγα.
4: Κοιτάξτε, αν σας έλεγα ότι συμφωνούμε, μάλλον θα ζούσαμε στην Ελβετία, με μισθούς Ελβετίας και με τιμές Βουλγαρίας. Αλλά ζούμε στην Ελλάδα του 2026, με πρωθυπουργό του Κυριάκου Μητσοτάκη την τελευταία επταετία. Και για να μπω απευθείας και στην ουσία της διαφωνίας, εχθές ο κύριος Μητσοτάκης μας ανέφερε δύο ανέκδοτα και δύο κοροϊδίες. Τα δύο ανέκδοτα αφορούν το ιδιωτικό χρέος, το οποίο, ξέρετε, 120 δόσεις, ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός και τέτοια τα κυβερνητικά στελέχη, όταν έλεγαν ότι ρυθμίστηκε το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα λόγω των 70 δόσεων πριν από λίγους μήνες. Και το δεύτερο είναι ότι αυτή η κυβέρνηση θα τα βάλει και θα οριοθετήσει τους services. Νομίζω ότι από χθες τα funds μάλλον τρέμουν και οι services δεν θα συνεχίσουν σαν αρπακτικά να κυνηγάνε τον ελληνικό λαό καθημερινά. Και είναι και τα άλλα δύο μέτρα τα οποία τα βιώνει ο ελληνικός λαός καθημερινά, τα βιώνουμε όλοι μας. Αναφέρομαι στην ληστεία την οποία βιώνουμε και στα σούπερ μάρκετ και στα πρατήρια καυσίμων. Και ξέρετε, αυτά τα μέτρα τα χθεσινά, για την ακρίβεια, είναι, κύριε Στολάκη, σαν να σας λέω εγώ ότι έχω 40 πυρετό εδώ και 10 μέρες και να μου λέτε να με κεράσετε ένα ουίσκι και να το πιούμε και ασπροπάτο και θα μου περάσει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, τι προβλέπουν λοιπόν αυτά τα δύο μέτρα? Για το δίζελ και για το πετρέλαιο κίνησης, που σήμερα, μάλλον για να είμαι ακριβής, χθες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, ήταν στα 2 ευρώ και 20 λεπτά η τιμή του, το λίτρο.
0: Ναι.
4: Με βάση την επιδότηση των 10 λεπτών που ήδη ίσχυε, ήταν στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Χθες μας είπε η κυβέρνηση ότι άλλα 10 λεπτά επιδότηση, 5 λεπτά από το κράτος, 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Άρα αυτή η τιμή θα πέσει ακόμα 10 λεπτά. Δηλαδή το δίζελ κίνησης θα κοστίσει 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Εμείς σε αυτή την κατεύθυνση, θα αναφερθώ και στο επόμενο μέτρο, λέμε και στην κυβέρνηση, προφανώς και δεν θα το πραγματοποιήσει, γιατί είναι η κυβέρνηση που έχει μετατρέψει τον εαυτό της σε διευθυντή συμφερόντων του κύριου Βαρδινογιάννη και του κύριου Λάτση. Γιατί εμείς μιλάμε συγκεκριμένα και ανοιχτά. Αλλά εμείς το πιστεύουμε και το προτείνουμε, όπως κάνουν σειρά χωρών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να περιοριστεί ο δικός φόρος κατανάλωσης στο ελάχιστο κατώτατο όριο που ρυθμίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε σχέση τώρα και με το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί είναι κάτι το οποίο θα το βιώσουμε σύντομα πλέον, ότι θα πέσει το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από τα 1 ευρώ και 75 λεπτά. Πέρσι, την ίδια χρονική περίοδο, το πετρέλαιο θέρμανσης κόστησε 1 ευρώ και 10 λεπτά. Ξέρετε, εμείς αναγνωρίζουμε την παγκόσμια ενεργειακή κρίση και λέμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, ανακάνοντας αυτή την ανάγνωση, έχοντας και όλα τα δεδομένα τα οικονομικά τα οποία προκύπτουν, θα έπρεπε να κοστίζει φέτος και να εργάζεται η κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που ενδιαφέρεται για τον κόσμο και τον λαό της, στα 1 ευρώ και 20 λεπτά. Γιατί ήδη με την εξαγγελία της κυβέρνησης μας λέει ότι θα είναι 60% ακριβότερο. Το ίδιο λέμε και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ότι πρέπει από τα 28 λεπτά που υπάρχει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σε αυτό το 1 ευρώ και 75 λεπτά που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός να αφαιρεθεί και να μειωθεί όσο περισσότερο γίνεται το κόστος για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως και για το κόστος για το δίζελ κίνησης, και δεν ακούσαμε τίποτα για την αμόλυβδη χθες. Τίποτα.
0: Ναι. Τίποτα. Κύριε Ελικοπάντη, η Νέα Αριστερά τι προτείνει όμως? Λέτε ότι να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Σε τι επίπεδα? Η πρόταση η οποία κάνετε εσείς είναι μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια τα οποία ορίζονται με την Ευρώπη? Για παράδειγμα, ας πούμε, άκουγα χθες κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ, του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, και αναμένεται, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, να το κάνει και σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βουλή, να ζητήσει να θεσμοθετηθεί μηχανισμός προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, στα πρότυπα της Ιταλίας.
4: Εμείς,
0: το λεγόμενο ιταλικό μοντέλο.
4: Σωστά, σωστά. Εμείς λοιπόν αυτό που προτείνουμε, θα σας πω και για την ουσία της ερώτησής σας, αν αυτό μπορεί να εφαρμοστεί, είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην ενέργεια να περιοριστεί στα ευρωπαϊκά κατώτατα επίπεδα. Συγκεκριμένα, το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να είναι 2,1 λεπτά το λίτρο. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι 28 λεπτά το λίτρο. Στο δίζελ κίνησης στα 33 λεπτά το λίτρο και όχι στα 41 που είναι στην Ελλάδα, και για την αμόλυβδη βενζίνη στα 35,9 και όχι στα 70 που πληρώνει η ελληνική κοινωνία, γιατί 70 λεπτά το έχει αφήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πολλοί ρωτάνε από το κυβερνητικό στρατόπεδο, πού τα είδατε αυτά, πώς θα βρεθούν τα λεφτά και πώς θα υπάρχει την επόμενη μέρα δημοσιονομικός χώρος. Τα λεφτά για να βρεθεί ενδεχομένως ο συγκεκριμένος χώρος, εμείς προτείνουμε να βρεθούν από το 90% φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Ξέρετε, δεν γίνεται σε αυτή την κρίση να έχουν 2 δισεκατομμύρια ευρώ υπερκέρδη τα δηληστήρια το πρώτο εξάμεινο του 2026 και να μην κουνιέται φίλο στη χώρα και να μην υπάρχει μια κυβέρνηση που θα τους φορολογήσει. Εμείς λοιπόν προτείνουμε συγκεκριμένα 90% φορολόγηση, γιατί υπάρχει διαφορά, το ακούμε και αυτό συχνά από τα κυβερνητικά στελέχη. Είναι άλλο το κέρδος και το περιθώριο κέρδους και άλλο τα υπερκέρδη. Είναι άλλο το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός και προφανώς υπάρχει ένα περιθώριο κέρδους για να ανανομήσει για μια εταιρεία. Άλλο όμως να εκμεταλλεύονται την εξωτερική κρίση, να ανεβάζουν τις τιμές και να μεταφέρουν το κόστος της κρίσης στον ελληνικό λαό. Λοιπόν, θα πληρώσουν. Το 90% της φορολόγησης των υπερκερδών τους θα αξιοποιηθεί ώστε να καλυφθεί ο χώρος ο οποίος πρέπει να καλυφθεί στον επόμενο προϋπολογισμό. Και επίσης εμείς λέμε και κάτι ακόμα. Γιατί για τα σούπερ μάρκετ επίσης η κυβέρνηση, μετά την συμφωνία των λεγόμενων κυρίων, που νομίζω μετά έπρεπε να ψάχνονται για το ποιος έχασε πιο γρήγορα τα δάχτυλά τους σε αυτή τη συμφωνία, δεν έχει κάνει ούτε ένα μέτρο για να πέσουν οι τιμές. Δεν έχει πάρει ούτε ένα μέτρο για να περιοριστούν τα καρτέλ. Οι πολυεθνικές να περιορίσουν λίγο τις τιμές.
0: Βέβαια, έχει ανακοινωθεί, έχει γίνει γνωστό ότι θα υπάρξει περαιτέρω μείωση των τιμών.
4: Απλά υπάρχει ένα ανησυχητικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Κάθε φορά που η κυβέρνηση εξαγγέλει ότι θα μειωθούν οι τιμές και θα περιοριστούν, στην Ελλάδα ανεβαίνει. Δηλαδή, εγώ θέλω να σας φέρω και ένα παράδειγμα, νομίζω είναι ενδεικτικό. 31 Αυγούστου, αν κάνω λάθος με διακόπτεται, εφαρμόζεται η Συμφωνία των Κυρίων, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
4: 27 Αυγούστου, ένα κοτόπουλο κόστιζε 6 ευρώ και 56 λεπτά. 31 Αυγούστου, με την εφαρμογή λοιπόν της συγκεκριμένης συμφωνίας, κόστιζε ακριβώς το ίδιο. Δεν έπεσε το ένα λεπτό κάτω. Σήμερα κοστίζει 8 ευρώ και 31 λεπτά. 26,7% πάνω από τη Συμφωνία Κυρίων. Αυτά τώρα είναι, ξέρετε, και εκνευριστικά για τον ελληνικό λαό, που αντιλαμβάνεται ότι είναι μια κυβέρνηση που δεν τον κοροϊδεύει απλά. Δεν εξασφαλίζει καν τη βιωσιμότητα του ελληνικού λαού λαμβάνοντας μέτρα. Δουλεύει αποκλειστικά και μόνο προς ικανοποίηση άλλων.
0: Κύριε Ελικοπάντη, πάμε λίγο στα δικά σας τώρα. Εσείς κάνετε περιοδίες από ό,τι βλέπω. Βρεθήκατε στα Γιάννενα, αν δεν κάνω λάθος, πρόσφατα. Επισκέπτεστε διάφορες περιοχές. Όλα αυτά φαντάζομαι γίνονται και γιατί έχετε μπει και εσείς προεκλογικούς ρυθμούς. Έχετε και το συνέδριό σας στις αρχές του Δεκέμβρη, αν έχω καλή πληροφόρηση. Τι μηνύματα λαμβάνετε από τον κόσμο?
4: Έχετε καλή πληροφόρηση. Εμείς όλο αυτό το διάστημα δεν το σταματήσαμε και καθόλου, ακόμα και στην περίοδο της κρίσης που περάσαμε, δεν το κρύβουμε. Δεν σταματήσαμε να κάνουμε αυτό για το οποίο δημιουργηθήκαμε. Να προσπαθούμε να επιδιώκουμε, να μεταφέρουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή τις ανάγκες και τα αιτήματα της ελληνικής κοινωνίας που δοκιμάζαμε. Τις προηγούμενες μέρες ο πρόεδρος του κόμματός μας βρέθηκε στα Γιάννενα και στην Πάτρα και έκανε και ένα σύντομο πέρασμα από την Πρέβεζα. Το επόμενο δίμηνο η Νέα Αριστερά θα γυρίσει όλη την χώρα. Δεν θα υπάρχει νησί, δεν θα υπάρχει περιφερειακή πόλη, ναι, που δεν θα βρεθεί στέλεχος, μέλος, φίλος, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ούτως ώστε όχι να μας ακούσει η ελληνική κοινωνία, αλλά να την ακούσουμε και να βρούμε μαζί ένα μαχητικό σχέδιο απαλλαγής από όλα όσα μας έχει φέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εμείς λοιπόν αυτό που ακούμε, ξέρετε, οι δημοσκοπικές μετρήσεις μπορεί να μην το αποτυπώνουν ακόμα, αλλά εμείς είμαστε αισιόδοξοι, όχι γιατί ζούμε στο προσαλεφάντινο πύργο μας, αλλά γιατί η αριστερά ποτέ δεν απολάμβανε και υψηλές δημοσκοπικές πτήσεις. Ίσα-ίσα δημιουργήθηκε γιατί υπήρχαν κοινωνικές ανάγκες και οικονομικές ανάγκες. Αυτό λοιπόν που εμείς βλέπουμε είναι ότι υπάρχει ένα αίσθημα αδικίας στον ελληνικό λαό που αναζητά εναλλακτική πολιτική πρόταση. Μάλιστα. Και εμείς και την προσφέρουμε και τη διαμορφώσουμε από κοινού με τους πολίτες που θέλουμε να εκπροσωπήσουμε, ώστε η αριστερά να μην είναι απλά στο επόμενο κοινοβούλιο, αλλά να είναι ισχυρή και καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη των πραγμάτων.
0: Κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ, κύριε Στολάκη. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Λυκοπάντης, ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Αριστεράς. Το ρολόι δείχνει 9. Έρχεται η Ευδοξία Δένη για δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια επιστρέφουμε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης 100% στον FM 100 και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με την ποδίων κυκλοφορία εντός και εκτός πολυδρομικού συγκροτήματος, στο κόκκινο η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα, χαμηλές ταχύτητες σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, χαμηλές οι ταχύτητες στα ανατολικά στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, σε τμήμα της Εθνικής Αντιστάσεως και στη Βενιζέλου, χαμηλές οι ταχύτητες σε τμήμα της Βασιλής Όλγας και στο τρίγωνο της Χάνθ, σταμάτα ξεκίνα στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα, αυξημένη κίνηση και στην Εγνατία. Σοβαρές καθυστερίες στο ρεύμα καθόδου της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη, χαμηλές ταχύτητες και στην 26η Οκτωβρίου. Πανελλαδική ημέρα δράση σημερινή για όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ, τα σχολεία και τα νοσοκομεία με απόφαση της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό, εργαζόμενοι στο Δήμο Θερμαϊκού θα συγκεντρωθούν στις 10 έξω από το Δημαρχείο, ενώ στις 6 το απόγευμα μέλη της ΕΔΟΘ και νοσοκομιακοί γιατροί απευθύνουν κάλεσμα για παράσταση στο άγαλμα του Βενιζέλου. Η δέσμευση της κυβέρνησης για στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, επανέλαβε ο Κυριάκος Πιερακάκης σε τηλεοπτικές του συνεντεύξεις. Ο Υπουργός των Οικονομικών είπε ότι περίπου 1 δις ευρώ έχουν διατεθεί από την έναρξη της κρίσης, ενώ η πορεία των τιμών του πετρελαίου θα παρακολουθεί τα 15 ημέρες, προκειμένου να επικαιροποιούνται οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τόνισε ότι η νέα στήριξη αναμένεται στις επόμενες 2 εβδομάδες. Θετικά υποδέχθηκαν οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων και εμπορικός κόσμος της Θεσσαλονίκης στη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 για οφειλές εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Εκπρόσωποι τους κάνουν λόγο για μια σημαντική ανάσα ρευστότητας και ένα θετικό βήμα στήριξης των μικρομεσαίων απέναντι στο αυξημένο λειτουργικό κόστος. Συνεδρία στις 5.30 το ΚΙΣΕ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Ερυθρά Θάλασσα, Patriot στη Σαουδική Αραβία και εξοπλιστικά προγράμματα στην ατζέντα της συνεδρίασης. Νωρίτερα στις 11 το πρωί, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Μέγαρο Μαξίμου στην παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια. Νέες καταγγελίες έρχονται στο φως για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Συγγενείς ασθενών κάνουν λόγο για κακές συνθήκες νοσηλείας, ενώ καταγγέλνουν και υπέρογκες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν την ίδια ώρα οι προηγούμενοι έλεγχοι, αλλά και το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Στον αέρα, το εμβληματικό έργο της ανάπλασης του άξονα της Αριστοτέλους λόγω των προσφυγών 2 μειοδοτών στην ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και την αναμονή των αποφάσεων. Το συμφέρον της πόλης προηγείται των διαφόρων συμφερόντων που συγκρούονται. Είναι το μήνυμα του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη προς τις εμπλεκόμενες με το διαγωνισμό εταιρείες. Προσωρινά εκτός λειτουργίας σήμερα ο τερματικός σταθμός του ΑΣ στην Πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας. Αλλαγές από το πρωί στις γραμμές 5 και 33 καθώς τα λεωφορεία δεν τερματίζουν στην Πλατεία Ελευθερίας. Διέρχονται ωστόσο κανονικά από την περιοχή, πραγματοποιώντας τη στάση Βενιζέλου επί της Μητροπόλεως. Σε αριθμούς εθνικής κινήτη Θεσσαλονίκη, καθώς στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στην κατάμεστη Τούμπα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχθεί την εθνική ομάδα της Ολλανδίας για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της πρώτης λίγκ του Nations League. Με ανεβασμένη ψυχολογία, οι παίκτες της Γαλανόλευκη, sold out τα εισιτήρια από τις πρώτες ώρες διάθεσής τους, αυξημένα το απόγευμα τα μέτρα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Τούμπας. Ξεκάθαρη θέση για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027 πριν η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Σε συνέντευξή της απέκλεισε το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια για την Προεδρία της χώρας, χαρακτηρίζοντας μάλιστα μια τέτοια επιλογή καθόλου καλή ιδέα. Η θητεία της στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2027. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι και πάλι κοντά σας ο Βαγγέλης Στολάκης.
2: Αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
3: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: The Kidot Festival!
2: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
4: Και άπειρο παιχνίδι!
3: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathkill Expo.
4: Εισιτήρια more.com.
2: Πληροφορίες kidot.gr.
4: Θα είσαι και εσύ εκεί!
5: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
7: Στη Magenta TV,
6: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
7: FM100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
8: Ευχαριστώ πολύ.

0: Επιστρέφουμε, καλημέρα. 9 και 10 δείχνει το δικό μου το ρολόι. Ακούτε πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα τα στέλνετε στη σελίδα μας στο Facebook. FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη, μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, μέσα από το site του FM 100 και μου στέλνετε τα μηνύματά σας και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς στο Facebook και στο Instagram. Βλέπω ότι τα προβλήματα παραμένουν στον περιφερειακό, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Υπάρχει κίνηση, υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και την Νεάπολη περίπου, αλλά και στο ύψος των Πεύκων. Στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά έχουν περιοριστεί αρκετά τα κόκκινα σημεία. Προβλήματα και στην Καραμανλή και καθυστερήσεις. Η Εγνατία ακόμα αντέχει. Η Τσιμισκή είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Το ίδιο καλή είναι και η εικόνα της Βασιλίσσης Όλγας. Και στην Παραλιακή δεν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, εσείς που έρχεστε από τα δυτικά στα ανατολικά. Ενώ έχουμε τις κλασικές καθυστερήσεις από νωρίς το πρωί στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεδωράκης από το ύψος των 12 όροφων. Τώρα, να πούμε πως υπάρχει μια εισαγγελική έρευνα, πριν περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας, υπάρχει μια εισαγγελική έρευνα σε εξέλιξη μετά την καταγγελία που έκανε χθες ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, σχετικά με φερόμενο γιατρό από τη Βόρεια Μακεδονία που διατηρούσε ιατρείο στη Θεσσαλονίκη και στον οποίο απευθύνθηκε η σύζυγός του, η οποία είχε καρκίνο. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, η σύζυγός του που έχει φύγει πλέον από τη ζωή ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία για την αντιμετώπιση του καρκίνου, μέχρι που έμαθε για τον εν λόγω ιατρό και μεταξύ άλλων, όπως καταγγέλει, έκανε πλασμαφαιρέσεις σε ψευτοκλινική. Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ώστε να ερευνηθεί σε βάθος η καταγγελία, καθώς και ο χώρος που αναφέρει ο κύριος Κωνσταντινίδης ότι λειτουργούσε στη Θεσσαλονίκη. Απίστευτη ιστορία και αυτή η οποία είδε το φως της δημοσιότητας χθες, την ώρα βέβαια που βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες και για τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά και έχουμε και νέες καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στην Θεσσαλονίκη, στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, για την οποία αποφασίστηκε λουκέτο εντός των επομένων 15 ημερών. Σε ό,τι αφορά τον Μαζονάκη τώρα, ο γιατρός διαχωρίζει τη θέση του από την γιατρό. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα διαζύγιο υπερασπιστικό των δύο πλευρών. Ο 58χρονος είπε ότι όχι μόνο δεν έχει εξετάσει τον τραγουδιστή, αλλά ούτε του είχε προτείνει την θεραπεία. Δεν είχε καμία γνωριμία με τον Γιώργο Μαζονάκη, δεν είχε μιλήσει ποτέ μαζί του. Υπενθυμίζω ότι οι κύριοι Νίκος και τέλος Αγαπηνός, που εκπροσωπούσαν τους δύο γιατρούς, έκαναν γνωστό ότι πλέον έχουν αναλάβει την εκπροσώπηση μόνο του 58χρονου. Αυτά λοιπόν και για τις δύο αυτές υποθέσεις, οι οποίες απασχολούν τη δημοσιότητα, απασχολούν και τις αρχές που πραγματοποιούν έρευνες. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου, είναι ο συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Στολάκη.
0: Και καλό μήνα να πούμε,
1: καλημέρα,
0: κύριε Παπαγεωργίου.
1: Σε όλους, καλό μήνα. Με υγεία.
0: Χθες ανακοινώθηκαν τα μέτρα της στήριξης από τον Πρωθυπουργό, αλλά και για τους καταναλωτές των καυσίμων και για τους οφειλέτες, μέτρα τα οποία η αντιπολίτευση μέχρι στιγμής έχει αξιολογήσει ως λίγα.
1: Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση δυστυχώς το λέω και με θλίβη και ως νέο άνθρωπο, δεν μπορεί να έρθει και να προτείνει κάτι το οποίο να είναι κοστολογημένο, να μας περιγράψει από πού θα βρει τα χρήματα, πώς θα γίνει, πότε, ποιους θα φορά. Ό,τι μέτρο και αν ανακοινώσει η κυβέρνηση, πάντα υπάρχει ένα αλλά, ένα είναι λίγο, ένα δεν συμφωνώ. Εδώ βλέπουμε, και δεν νομίζω να διαφωνεί κανένας, ότι από το 2019 μέχρι τώρα η χώρα έχει αλλάξει, δεν μπορούμε να συγκριθούμε σε τίποτα με το παρελθόν Και το πιο σημαντικό ποιο είναι, που πρέπει να καταλάβει όλοι οι πολίτες, αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο Πρωθυπουργός έχει βάλει τη χώρα σε μία σειρά. Και τι εννοώ. Ο δημοσιονομικός χώρος που μένει γίνεται κάθε φορά η καλύτερη δυνατή προσπάθεια να διανεμηθεί σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Το είδαμε με τις επιστροφές ενοικίων. Το είδαμε με τους ταξιούχους, με τους δημόσιους υπάλληλους, με τα σώματα ασφαλείας, με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τώρα, δεδομένης της ενεργειακής κρίσης, η οποία ταλαιπωρεί, είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, εγώ θα πω, αλλά αυτό δεν αποτελεί και μια δικαιολογία. Φανταστείτε να ερχόμασταν εδώ και να λέγαμε, ναι, συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, τι να κάνουμε. Ναι, υπάρχει ακρίβεια, ναι, υπάρχει πρόβλημα. Ποια είναι η απάντηση της κυβέρνησης? Γρήγορα να αυξήσει το εισόδημα, με αυτά που είδαμε και το 26, τα μέτρα που ξεκίνησαν από 1 πρώτου 1,7 δις, και τα καινούργια μέτρα τα οποία ανακοίνωσε 2,2, τα οποία έχουν ως στόχο,
0: ναι,
1: να
0: αυτό το οποίο, το δεύτερο, αυτό το οποίο είναι, αναφέρουν τα κόμματα, ναι, και δεν είναι αυτό, τυχαίο.
1: Το δεύτερο ναι. Ποιο είναι? Ότι κάθε φορά από το δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει και από αυτή τη σταθερότητα που έχει η κυβέρνηση και στη διαχείριση των οικονομικών, κάθε φορά που προκύπτει κάτι έκτακτο μπορεί να στηρίξει. Το είδαμε το Μάρτιο με 800 εκατομμύρια. Το βλέπουμε τώρα ξανά. Έρχονται και ανακοινώνονται 3 μέτρα, τα οποία πραγματικά είχε ανάγκη η αγορά. Και το κομμάτι με τις δόσεις ήταν κάτι που, επειδή είμαστε συνέχεια μέσα στην κοινωνία και δίπλα στους πολίτες, ήταν ένα βασικό αίτημά τους. Να αυξηθεί ο αριθμός των δόσεων. Και έγινε. Βλέπουμε ότι η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, ναι, από 15
0: γι' αυτό, για τις δόσεις τώρα. Μισό λεπτό, κύριε Παπαγεωργίου. Να πάμε λίγο στο κομμάτι των δόσεων, στις ανακοινώσεις χθες του κυρίου Μητσοτάκη για τις 120 δόσεις.
1: Δεν νομίζω να διαφωνεί κάποιος σε αυτό ότι είναι ένα καλό μέτρο.
0: Είναι μία πάγια πρόταση την οποία καταθέτουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα τελευταία 2 χρόνια, θα σας πω εγώ από όσο θυμάμαι. Κάτι το οποίο από την κυβερνητική πλευρά υπήρχε απόρριψη μέχρι στιγμής. Δεν το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ούτε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έρχεται τώρα και ανακοινώνει τις 120 δόσεις. Τι έχει αλλάξει και γιατί οι προτάσεις της αντιπολίτευσης 2 χρόνια πριν δεν ήταν ρεαλιστικές, δεν ήταν κοστολογημένες και αυτή τη στιγμή υιοθετείτε αυτές τις προτάσεις?
1: Όταν γίνονται κάποιες προτάσεις, πάντα βλέπουμε ποιο είναι και το δημοσιονομικό κόστος. Και όταν βλέπεις το δημοσιονομικό κόστος, παρατηρήσαμε
0: πριν. Δηλαδή, τι έχει αλλάξει από το Σεπτέμβριο, όταν έκανε αυτή την πρόταση στο Πασόκ στην έκθεση?
1: Είδαμε
0: εξαγγελίες, τέλη του Σεπτέμβρη.
1: Καλά, το Πασόκ κάνει και προτάσεις οι οποίες ισχύουν ήδη, οπότε δεν μπορούμε να τους πάρουμε σοβαρά. Δηλαδή, το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που είναι από τα μεγαλύτερα προγράμματα πρόληψης στην υγεία, ήρθε και το πρότεινε ως κάτι καινούριο ο κ. Ανδρουλάκης. Οπότε δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία να σχολιάζω. Καλά κάνουν και προτείνουν και πράγματα που υπάρχουν και άλλα που σκέφτονται. Το θέμα είναι ότι ακούσαμε προ λίγο ημερών πάλι τον κύριο Τσίπρα, συγχωρείτε, ο οποίος δεν μπορεί να συνονιθεί με τα δικά του στελέχη, ναι, αν τα 7 δις είναι το χρόνο ή αν είναι στην τετραετία. Άρα από προτάσεις και ιδέες, εκεί θέλω να καταλήξω, ακούμε συνεχώς πάρα πολλές. Το θέμα ποιο είναι, τι μπορεί να αντέξει η χώρα, ποια είναι παράλληλα, γιατί είναι κάτι δυναμικό. Φτάσαν σε ένα σημείο, ήμουν σε μια συζήτηση τις προάλλες και με κατηγόρησαν ότι είχαμε αναφέρει τον Απρίλιο ότι θα δοθούν πάνω από 1 δις και τελικά ανακοίνωσε 2,2.
0: Ναι.
1: Τους λέω αυτό. Πρέπει να μας κάνει να χαιρόμαστε που η χώρα μπορεί να ανεβάζει τα έσοδα της, μπορεί να κάνει. Τώρα τι λέμε, ότι από τη διαχείριση που έγινε,
0: ναι,
1: ο χώρος που υπάρχει για να ανταπεξέλθει σε αυτές τις έκτακτες που υπάρχουν συγκυρίες και στην ενεργειακή κρίση, το τονίζω, είναι ένα μέτρο το οποίο αξιολογήσαμε ότι μπορεί να δώσει ανάσες. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν υπάρχουν και άλλα που μπορούν να γίνουν? Βεβαίως και μπορούν. Όσο η χώρα αντέχει και αποδίδει, γι' αυτό λέμε, θα δίνονται επιπλέον μέτρα. Και αυτό είναι ο στόχος.
0: Ένα άλλο κοινό σημείο στις ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που διάβασα εχθές είναι ότι εστιάζουν στη μη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Είναι κάτι το οποίο το ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί δεν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, έτσι ώστε να διευκολυνθούν περισσότερο οι πολίτες?
1: Είναι ένα ερώτημα που το ακούμε καθημερινά.
0: Ναι.
1: Έχει εξηγήσει και ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο και το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Ο κ. Ανδρουλάκης, ας πούμε, πρότεινε την Κυριακή το ιταλικό μοντέλο.
1: Ωραία. Ας προτείνει πολλά μοντέλα μέχρι να δούμε, μέχρι να καταλήξει κι αυτός, όπως και με τις συντάξεις, τι χρειάζεται. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν κάνεις ένα σχεδιασμό, υπάρχει και μια διαφορά από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Και τι εννοώ? Όταν έχουν υπολογιστεί ότι από τα καύσιμα θα έχει το κράτος έσοδα ένα χ ποσό, ένα μπω συγκεκριμένο, πρέπει όταν θα αποφασίσεις να αλλάξεις αυτόν τον σχεδιασμό που έχει γίνει, να πεις ότι ωραία, από πού θέλετε να εξοικονομήσουμε χρήματα? Θέλετε να κόψουμε αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, τα 400 ευρώ για τους συνταξιούχους πάνω από 65? θέλετε να αφαιρεθεί κάποιο άλλο μέτρο από αυτά που έχει προτείνει για να εξοικονομηθεί ένα ποσό το οποίο θα πάει σε αυτό το ποσό που έχει προϋπολογιστεί για να, που θα εισπραχθεί από τον ειδικό φόρο, έτσι ώστε να μειωθεί ο ειδικός φόρος? Έχετε να μας προτείνετε κάτι το οποίο να είναι σωστό, μετρημένο και να μπορεί να εφαρμοστεί? Η απάντηση είναι όχι. Και οποιαδήποτε πρόταση γίνει, πάντα θα ακούμε ένα ναι, αλλά θα μπορούσε λιγότερο. Από εκεί και πέρα, τι είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός? Έστειλε ήδη επιστολή και στη Συνόδο Κορυφής που θα γίνει στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Θα ζητήσει ευελιξία για όλες τις χώρες της Ευρώπης.
0: Επιστολή είχε στείλει όμως και πριν από 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Λόγω και με την επιστολή δεν είχαμε κάποια παρέμβαση, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Γι' αυτό πιέζουμε συνέχεια την Ευρώπη. Ναι. Γιατί πρέπει να υπάρξει αυτή η ευελιξία, έτσι ώστε αν μας την δώσουν λόγω των εκτάκτων γεγονότων που συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο, να μπορέσουμε να γυρίσουμε λιγότερα χρήματα έτσι ώστε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Μάλιστα. Πάντως τώρα φαντάζομαι ότι και εσείς παραδέχεστε, όπως και το σύνολο της κυβέρνησης, ότι ναι μεν καλά είναι τα μέτρα, αλλά φαντάζομαι ότι δεν αρκούνε.
1: Προφανώς και χρειάζονται.
0: Υπάρχουν περιθώρια. Ο κόσμος, είστε νέος άνθρωπος, φαντάζομαι το συζητάτε και εσείς με το περιβάλλον σας. Σας το λένε και οι άνθρωποι με τους οποίους έρχεστε σε επαφή. Ο κόσμος τα βγάζει πάρα πολύ δύσκολα πέρα. Τα ενίκια, διάβαζα μία έρευνα, μέσα σε 4 χρόνια έχουν αυξηθεί 40% περίπου. Αντίστοιχη είναι η εικόνα σε όλες τις μεγάλες πόλεις, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στο σούπερ μάρκετ πλέον δεν τολμάς να πας, γιατί δεν ξέρεις τι τιμές θα αντιμετωπίσεις τα προϊόντα στα ράφια. Και ο μισθός, ο οποίος ναι μεν έχει αυξηθεί, τελειώνει στις 20, στις 22, στην καλύτερη των περιπτώσεων.
1: Δυστυχώς. Αυτά είναι τα κύρια προβλήματα που περιγράψετε. Εννοείται ότι τα αναγνωρίζω, γιατί μες στην κοινωνία είμαι. Τα ακούω καθημερινά. Είναι τεράστια προβλήματα, ιδίως για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ενίκιο. Η ενεργειακή κρίση έρχεται και αυτή επιβαρύνει πάρα πολύ την καθημερινότητα και το μήνα. Όπως και το σούπερ μάρκετ, γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες για να μειωθούν οι τιμές. Τι γίνεται όμως, κύριε Στολάκη? Το εύκολο εδώ είναι να πει κάποιος: ναι, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, λύστε τα.
0: Ναι, αλλά
1: δώστε παραπάνω χρήματα.
0: Οι πολιτικοί σας αντίπαλοι βλέπουν μία απροθυμία να βάλετε φρένο σε όσους εσχροκερδούν.
1: Και έρχομαι εγώ τώρα και λέω. Όταν ήταν, και δεν θέλω να σταθώ πολύ σε αυτό το σημείο, γιατί θέλω να απαντήσω στο τι κάνει αυτή η κυβέρνηση για αυτά που περιγράψετε, που τα αναγνωρίζω ότι είναι τα πιο δύσκολα κομμάτια για την κοινωνία. Γιατί μπορούμε να μιλήσουμε για έργα που γίνονται, ναι, είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό, αλλά στο τέλος της ημέρας, ξέρετε, θα γυρίσει άλλος και να πει: ναι, πολύ ωραία, συμφωνώ, τα έργα είναι καλά. Όλα γίνονται, όλα προχωράνε. Ό,τι έχει υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός το κάνει, και στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Και η οικονομία πάει πολύ καλά και σε μακροοικονομικό επίπεδο και υπάρχει επενδυτική βαθμίδα. Αλλά στο τέλος της ημέρας, εγώ ζορίζομαι. Τι γίνεται τώρα?
0: Ναι, νομίζω το ακούτε από πολλούς.
1: Και έτσι είναι. Δεν μπορεί να πεις ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ θέλω όμως να ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν βλέπεις το πρόβλημα και το εντοπίζεις, δεν πρέπει να δεις ποια είναι η λύση? Και ποια είναι η λύση αυτά τα 6 χρόνια για τη χώρα μας, από εκεί που ήμασταν μια χώρα χρεοκοπημένη, που ο κατώτατος μισθός ήταν στα 600 ευρώ, που δεν είχαμε επενδυτική βαθμίδα, που η ανεργία ήταν πάνω από 18%, που υπήρχε ένα τεράστιο κύμα φόρο διαφυγής, που προσπαθούμε να φέρουμε επενδύσεις. Σκεφτείτε, ήταν κοντά στο, οι άμεσες ξένες επενδύσεις ήταν γύρω στο 9 με 10 και τώρα είναι 17. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί με αυτό το σχέδιο εξοικονομούνται οι πόροι, μειώθηκε η ενεργία πρώτη φορά από το 2008, έχουμε φτάσει σε 7,4%. Αντιλαμβάνεστε ότι η χώρα μας έχει φτάσει στην ενεργία 7,4%.
0: Και είναι το χαμηλότερο της 18ετίας.
1: Γιατί το λέω αυτό?
0: Μια ανάρτηση.
1: Μειώνεται η ενεργία, υπάρχουν έσοδα στο κράτος.
0: Ναι.
1: Έρχονται επενδύσεις, υπάρχουν έσοδα στο κράτος. Μειώνεται η φοροδιαφυγή, υπάρχουν έσοδα στο κράτος. Όλο αυτό που σας έχω περιγράψει, τη σταθερότητα, τι δημιουργεί? Δημιουργεί αυτό το δημοσιονομικό χώρο που λέμε, έτσι ώστε να επιστραφούν στους πολίτες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
0: Ένας παράγοντας στη σύγκριση που κάνετε
1: τώρα
0: εσείς
1: αυτό
0: με την περίοδο 6 χρόνια πριν.
1: Αυτό, για να σας πω, πώς γίνεται αυτό? Αυτά τα 1,7 δις που ανακοίνωσε το 25 και εφαρμόζονται τώρα με τις μειώσεις φόρων, τα φορολόγητα στους νέους, στους τρίτεκνους, στους πολύτεκνους, τη μειώση του εισοδήματος, μια σειρά μέτρων, από πού προήλθανε? Ακριβώς από αυτήν τη λογική. Η ενίσχυση που δίνεται, που σας είπα, τα 800 εκατομμύρια, από πού προήλθε? Από αυτή τη λογική. Η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου για τη συντάξη χειρίας, που ήταν ένα από τα πιο βασικά αιτήματα της κοινωνίας που υπέφεραν οικογένειες που έχουν χάσει συζύγους, από πού προήλθε? Ακριβώς από αυτή εδώ τη στρατηγική. Άρα τι λέω? Υπάρχει μια συνέπεια στην οικονομία και αυτό γρήγορα εμφανίζεται πίσω στους πολίτες. Αλλιώς θα μέναμε στις θεωρίες, στα λόγια, και θα έφταιγε πάντα κάποιος άλλος που δεν μπορούμε να δώσουμε αυτά που έχει υποσχεθεί.
0: Βέβαια,
1: και αν κάτι χαρακτηρίζει την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, είναι ότι αυτό που λέει, Αυτό
0: υπάρχει
1: κάνει.
0: Κάτι, κύριε Παπαγεωργίου, το οποίο είναι σημαντικό κατά την άποψή μου, στη σύγκριση την οποία κάνετε, του τώρα με την περίοδο 6-7 χρόνια πριν, είναι αυτό που λέμε αγοραστική δύναμη των πολιτών. Έχει μειωθεί πολύ η αγοραστική δύναμη των πολιτών. Με τα ίδια χρήματα το 2019 αγόραζες περισσότερα πράγματα, ζούσες με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια σε σχέση με το 2026. Και είναι κάτι το οποίο σας χρεώνουν και οι πολιτικοί σας αντίπαλοι. Άκουγα για παράδειγμα τον κύριο Τσίπρα, τον πρώην Πρωθυπουργό, να λέει ότι το 2019 οι πολίτες ζούσαν καλύτερα από ό,τι ζουν το 2026.
1: Ωραία. Το 2019, αν βάλουμε τη χώρα και τη συγκρίνουμε, και όπως σας ξαναείπα, με μετρήσιμους δείχτες, γιατί τώρα θεωρητικά θα μπορώ να λέω εγώ, θα μπορεί να υπάρχει μια απάντηση θεωρητικά. Πώς γίνεται η ανεργία να έχει πέσει κάτω από το 8 και η χώρα να μην προχωράει μπροστά?
0: Μάλιστα.
1: Πώς γίνεται ο μέσος μισθός να έχει φτάσει στα 1500 και να προσέξτε τι λέω. Ότι η χώρα εξελίσσεται. Δεν λέω ότι ούτε λύθηκαν όλα, ούτε είναι όλα τέλεια. Αλλά με αυτά τα βήματα που γίνονται, από τη στιγμή που έχουμε ήδη αποτελέσματα, πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, να εργαστούμε ακόμα πιο σκληρά, να μην παρεκκλίνουμε, να μην λαϊκίσουμε, να μην αρχοθετήσουμε, να μην αρκοδετήσουμε την οικονομία και ξαναπληρώσουμε αυτά που
0: φαινόμενα,
1: είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Φαινόμενα
1: είναι σημαντικό.
0: Αλαζονία παρατηρείτε εσεί εντό τη κυβέρνηση.
1: Αλλά
0: σκεφτείτε
1: τη χώρα μα, πόσε φορέ ακούγαμε ότι όταν άλλαζε μια κυβέρνηση παραλάβαμε καμένη γη. Τι βλέπουμε τώρα? Ένα χρέο να μειώνεται. Παίρνονται βάρη από τις επόμενες γενιές.
0: Καλά, αυτό θα
1: όταν
0: πούνε πάντως.
1: Όταν το χρέος από 200%
0: και μετά τις
1: έχει φτάσει
0: αν
1: κάτω από 140, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δείχνει ότι η οικονομία βελτιώνεται.
0: Φαινόμενα αλαζονίας.
1: Και κλείνω με αυτό. Ποιο
0: γιατί
1: είναι το πιο δύσκολο και σημαντικό
0: έχει
1: κομμάτι?
0: Έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση.
1: Πρέπει άμεσα, και το τονίζω αυτό, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ό,τι εξοικονομείται από πόρους, ό,τι θετικό έχει η οικονομία, να πηγαίνει στους πολίτες. Γιατί όντως περνάνε δύσκολα, όντως περνάμε δύσκολα και πρέπει συνεχώς να δίνονται και άλλα μέτρα.
0: Εχθές ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε ήπιες κίτρινες κάρτες στα φάλτσα τα οποία εκδηλώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, και δεν ήταν ένα και δύο, ήταν αρκετά από κυβερνητικά στελέχη. Υπήρχαν και οι δηλώσεις της πρώην Υπουργού, της κυρίας Μπακογιάννη, για την αλαζονία. Χθες ο κύριος Κώστας Μπακογιάννη σε δηλώσεις του είπε ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Η δική σας αίσθηση ποια είναι?
1: Ο Πρωθυπουργός αξιολογεί τα κομματικά στελέχη και όλους μας στο τέλος μας αξιολογεί ο κόσμος. Εγώ δεν είμαι αυτός που μπορώ ούτε να αξιολογήσω ούτε να κρίνω.
0: Αυτό πρέπει πάντα, να είναι η κυβερνητική ότι λίγο πιο προσεκτική όταν εκφέρουν δημόσιο λόγο.
1: Εγώ προσωπική μου άποψη είναι ότι εννοείται ότι η δουλειά μας είναι να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας αυτά που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, εμένα προσωπικά δεν με χαρακτηρίζει για να πω το γεγονός. Πρέπει να έχει μεγάλη ενσυναίσθηση, να έχουμε χαμηλά το
0: Μάλιστα.
1: κεφάλι. Το λέω ότι είναι η βασική στάση ενός πολιτικού, πρέπει να είναι ταπεινότητα. Αλλιώς δεν μπορείς να πας μπροστά. Ακούς και προσπαθείς να φέρεις αποτέλεσμα.
0: Τώρα, πριν περάσουμε στα θέματα της Θεσσαλονίκης, γιατί εφόσον σας έχουμε στο στούντιο θα μιλήσουμε λίγο και για αυτά τα οποία γίνονται, θα γίνουν στην πόλη, θέλω να πάμε λίγο στις μετρήσεις. Βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες ακολούθησαν τις 90ης ΔΕΘ, ότι δεν έχουν αλλάξει οι πολιτικοί συσχετισμοί. Πρώτη παραμένει η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς, η οποία παρουσιάζει κάποια σημάδια στασιμότητας, τρίτο το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μειώνει τη διαφορά του με την Ελλάς. Ωστόσο, η διαφορά της πρώτης της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματός σας, με τον δεύτερο παραμένει μεγάλη. Δεν λαμβάνεται όμως ποσοστά τέτοια τα οποία σας δίνουν την τρίτη θητεία με αυτοδυναμία, όπως έχει θέσει τον στόχο των επόμενων εκλογών ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Όπως έθεσε τον στόχο ο κύριος Πρωθυπουργός για την επόμενη τριετία, πάνω σε αυτό το στόχο λοιπόν εμείς πρέπει να συνεχίσουμε τους επόμενους μήνες μέχρι τις εκλογές να εργαζόμαστε ακόμα πιο σκληρά, με ταπεινότητα, όπως είπα. Γιατί πρέπει να μας δικαιώσει το αποτέλεσμα όλων αυτών που εργαζόμαστε σκληρά όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί εννοώ, πλέον μιλάμε για το φαινόμενο Θεσσαλονίκης. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται έργα και παραδίδονται, από τον Ε65 αεροδρόμια και πολλά ακόμα σε όλη τη χώρα, αλλά στη Θεσσαλονίκη πλέον μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε για το φαινόμενο. Μέσα σε 6 χρόνια, αυτά που έχουν γίνει στην Θεσσαλονίκη δεν έχουν ξαναγίνει τα τελευταία. Από το 2009-10 και μετά δεν είχε ξαναγίνει τίποτα. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Δεν μπορεί να πει κανένας από την αντιπολίτευση ότι δεν γίνονται έργα στη Θεσσαλονίκη, δεν προχωράει η πόλη μπροστά. Άρα μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάτι. Ότι η Θεσσαλονίκη επιτέλους προχωράει. Προχωράει με ένα σχέδιο. Δεν προχωράει έτσι αόριστα, όπως πολλές φορές είχαμε συνηθίσει να κάνουμε ένα έργο. Α, έγινε αυτό το έργο, πανηγυρίζουμε και τελείωσε. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο στις μεταφορές, στις υποδομές, στην υγεία, στις αναπλάσεις, στην καινοτομία, στην τεχνολογία, σε κάθε δήμο, σε κάθε γειτονιά, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό. Είχαμε επισκεφτεί πριν τρεις μέρες το Δήμο Χαλκιδόνας και μας έλεγε ο Δήμαρχος ότι τον τελευταίο μόνο χρόνο έγιναν στην περιοχή 500 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις. Αντιλαμβάνεστε τι είναι αυτό για μία μόνο περιοχή της πόλης.
0: Τι άλλο όμως έχει να περιμένει
1: και και ξεκίνησε ένα έργο που το διεκδικούσε ο Δήμος από το 2000. Ένα έργο. Και ξεκίνησε τώρα το αδρευτικό, το οποίο θα αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο την περιοχή. Μαζί με τον προαστιακό, γιατί τα λέω αυτά τα τρία παραδείγματα, σκεφτείτε πώς ένας ολόκληρος Δήμος αναβαθμίζεται σε δουλειές, σε έργα.
0: Έχετε θεί ως προτεραιότητα.
1: Και αυτό τώρα, ξέρετε, αν το δούμε σε κάθε Δήμο, είναι σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
0: Του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες είναι κάτι το οποίο η ιεραρχή στα θέματα προτεραιότητας. Η κυβέρνηση, τουλάχιστον εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Είναι θέμα προτεραιότητας. Όπως θέμα προτεραιότητας ήταν και να παραδοθεί το μετρό, το οποίο ήταν ανέκδοτο για την πόλη μας, και η επέκταση στην Καλαμαριά, που κανένας δεν πίστευε ότι θα γίνει, και παραδόθηκε. Ολοκληρώθηκε, το χρησιμοποιούμε και έχει γίνει μέρος καθημερινότητας.
0: Με καθυστερήσεις. Με καθυστερήσεις. Σχεδόν ενός έτους η επέκταση.
1: Με καθυστερήσεις, αλλά έγινε. Γιατί αυτή την καθυστέρηση η Θεσσαλονίκη την πληρώνει 40 χρόνια.
0: Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε.
1: Και ζήσαμε και αυτά τα αστεία με τους μουσαμάδες, τα εγγένεια.
0: Κύριε
1: Μόνο στη Θεσσαλονίκη είναι αυτές οι πρωτοτυπίες. Ήρθαν να κάνουν εγγένεια και έβαλαν ένα μουσαμά για το πώς θα γίνει. Και εγγενίασαν το πώς θα γίνει.
0: Απάντησε για τους μουσαμάδες όμως ο κύριος Τσίπρας στην συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ. Θέλω να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει προκύψει πάλι τις τελευταίες ημέρες. Φαντάζομαι έχετε γνώση και υπάρχει όμως και εξέλιξη, καθώς κατατέθηκε και μία μηνυτήρια αναφορά. Αναφέρομαι στην πολύ ωραία αυτή ταλαιπωρία, την οποία υφίστανται τις τελευταίες ημέρες οι οδηγοί και οι συνεπιβάτες εξαιτίας των έργων που γίνονται στην Εθνική Οδό μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Εκεί υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή και εγώ που ταξίδευα την Κυριακή το απόγευμα και οι αναφορές και οι ακροατές στέλναν μηνύματα και για τη Δευτέρα και για την Τρίτη. Έχετε καθόλου εικόνα?
1: Δεν έχω ακριβή εικόνα για να σας πω. Γνωρίζω το θέμα, το έχουμε σημειώσει να ενημερωθούμε. Το ξέρουν και αρμόδιοι φορείς και προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Δυστυχώς, όταν γίνονται κάποια έργα, υπάρχει και ταλαιπωρία.
0: Τώρα, στην Α, εσείς θα είστε υποψήφιος βουλευτής. Είστε από αυτούς που έχει ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης και σιγά-σιγά, βέβαια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μπαίνουν και τα κομμάτια του puzzle στο ψηφοδέλτιο της Α Θεσσαλονίκης. Τελευταία η ανακοίνωση αυτή του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Φλωρίδη. Ποιες είναι οι δικές σας οι προτεραιότητες, γιατί. Ωραία, υπάρχει το κυβερνητικό έργο, αλλά φαντάζομαι ότι και εσείς θα διεκδικήσετε την ψήφο του κόσμου διεκδικώντας για την πόλη σας διάφορα.
1: Κοιτάξτε, το θετικό είναι ότι αυτά τα τρία χρόνια που είμαι ο συντονιστής στο γραφείο του Πρωθυπουργού έχω δει πώς γίνεται να διεκδικείς, πώς είναι να φέρνεις αποτέλεσμα χωρίς πολλές φωνές, και δεν το λέω εγώ προσωπικά, γιατί το αποτέλεσμα είναι θέμα συνεργασίας. Ξεκινάει από τον Πρωθυπουργό, είναι οι υπουργοί, είναι οι βουλευτές, αλλά βλέπεις πώς μπορεί όταν υπάρχει συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση να έρχονται αποτελέσματα. Αλλά αυτό κρατάμε, είναι το πιο βασικό. Και ποιο είναι το πιο σημαντικό? Ότι το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται. Άρα ξεκινάμε με μια βάση που λέμε ότι όταν διεκδικείς, όταν προσπαθείς, όταν συνεργάζεσαι, φέρνεις αποτέλεσμα. Πιστεύω πολύ στην ομαδική δουλειά αρχικά. Δεύτερον, θεωρώ ότι μέχρι τώρα η πόλη μας, και πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, διεκδικούσε μία σειρά έργων. Πόσα χρόνια ακούγαμε για όλα αυτά που είπα? Τα καινούργια σχολεία, νοσοκομεία, αναπλάσεις, δρόμους, τη ΔΕΘ, το παλατάκι του Παύλου Μελά. Πόσα χρόνια μεγαλώσαμε με όλες αυτές εδώ το θα. Η πόλη που θα γίνουν, που θα γίνει κόμβος, που θα γίνει πρωτεύουσα της Νοτιοελληνικής Ευρώπης, που θα. Τώρα φτάσαμε στο σημείο που όλα αυτά έρχονται, υλοποιούνται και γίνονται. Ποιο είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να διεκδικήσουμε?
0: Ποιο είναι αυτό που θα διεκδικήσει ο Γιάννης Παπαγεωργίου?
1: Όλα αυτά τα έργα που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερχόμενη Κυριακή.
1: Hotel, την ερχόμενη
0: στις 11,
1: 4
0: ναι.
1: Οκτωβρίου, το τονίζω αυτή. Ναι. Μια ιστορική μέρα για μας που δημιουργήθηκε η Νέα Δημοκρατία. Ο ιδρυτής μας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Στις και 4 του Οκτώβρη, λοιπόν, στις 11.
1: Στην ναι. ημέρα να μιλήσουμε για το μέλλον. Έτσι ώστε το πάνελ θα αποτελείται από νέους ομιλητές που είτε γύρισαν από το εξωτερικό, είτε επιχείρησαν εδώ, είτε συνέχισαν μια οικογενειακή επιχείρηση. Να μιλήσουν και αυτοί με τη σειρά τους για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, τις προοπτικές που θέλουν στην πόλη, αν βλέπουν θετικά αποτελέσματα από όλα αυτά που περιγράφουμε και τι θέλουμε όλοι να διεκδικήσουμε.
0: Να έχετε καλή μέλλον. Επιτυχία στην εκδήλωσή σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε βέβαια μέχρι και τις εκλογές. Δεν σας εύχομαι από τώρα. Ευχαριστώ θερμά πολύ. Που ήσασταν μαζί μας εδώ και στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Φίλες και φίλοι, ήταν ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου, υποψήφιος βουλευτής στην Α Θεσσαλονίκης με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Εμείς θα περάσουμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων. 30 χρόνια μικρή πατρίδα. Μια συναυλία γιορτή με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ερμηνεύουν Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Τάσος Σημεωνίδης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου.

0: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση Μόρ.
1: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
2: Γεια σας, είμαι ο Μεσχέ Μινιμάλ και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου σας περιμένω στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών, παρέα με την Αντριάννα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου και το Μαζόχα, να πούμε τραγούδια του νέου μου άλμπουμ και όχι μόνο. Μεσχέ Μινιμάλ, μουσικός δείπνος με special guests το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών για μια ακόμα ανεπανάληπτη συναυλιακή εμπειρία εκεί που η pop αποκτά ψυχή. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100 από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
3: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στους 100. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στην αγαπημένη συχνότητα της πόλης. Βαγγέλης Στολάκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής μαζί μου σήμερα. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε στην παρέα σας. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Μας στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Είχαμε μία δυσάρεστη είδηση. Έγινε γνωστό ότι χθες το μεσημέρι ένας 52χρονος εργαζόμενος έχασε την ζωή του. Εργαζόταν ως χειριστής Clark. Βρήκε φρικτό θάνατο όταν μεταλλικός σωλήνας βάρους 1 τόνου τον καταπλάκωσε. Το εργατικό δυστύχημα έγινε γύρω στις 2 το μεσημέρι σε εργοτάξιο εταιρείας έργων στην περιοχή του Ευόσμου, όταν πάνω στον χειριστή του Clark, που φορτοεκφόρτωνε μεταλλικούς σωλήνες, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες έπεσε μία από αυτές. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο, όπου και διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατός του. Αλλάζω θέμα, αλλάζω κλίμα, πάω σε κάτι πολύ ωραίο, πολύ καινοτόμο, το οποίο αναμένεται να γίνει στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στην Βέρεια. Να καλημερίσουμε τον κύριο Θάνο Μπέκα, τον πρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Θολάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας, στους ακροατές του FM 100.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είδα ότι πριν από λίγες ημέρες υπογράψατε στην Βέρεια μία σημαντική σύμβαση. Και γιατί λέω ότι είναι σημαντική αυτή η σύμβαση? Γιατί με αυτήν την σύμβαση επεκτείνεται το δίκτυο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέρειας. Πρόκειται για μία βιβλιοθήκη η οποία είναι πρότυπο για την χώρα. Το έχουμε αναδείξει εμείς στο παρελθόν αυτό το θέμα. Απλά από τη στιγμή που πέσαν και οι υπογραφές, φαντάζομαι ότι ξεκινά και η φάση της υλοποίησης για να δημιουργηθούν 10 σύγχρονες μονάδες αυτοεξυπηρέτησης βιβλιοθήκης. Δηλαδή σε 10 διαφορετικά σημεία θα υπάρχει εξοπλισμός, όπου οι πολίτες, ο κόσμος θα μπορεί να πηγαίνει και να παίρνει από μόνος του τα βιβλία που θέλει να δανειστεί. Σωστά?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πρόκειται πραγματικά για ένα καινοτόμο έργο σε μια βιβλιοθήκη που από μόνη της είναι πάρα πολύ σημαντική, τόσο για τη Βέρεια, όπου εκεί και η πρόεδρος αλλά και όλοι οι συνεργάτες της βιβλιοθήκης, η κυρία Σύμπου και οι συνεργάτες της, κάνουν μια εξαιρετική δουλειά πολλά χρόνια τώρα και έχει βραβευτεί επανειλημμένως η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέρειας.
0: Έχει πάρει και χρηματοδότηση στο παρελθόν από το Ίδρυμα Bill και Melinda Gates.
1: Σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και αυτό το έργο αφορά ένα έργο χρηματοδοτούμενο εξ ολοκλήρου από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ύψους 719.000 ευρώ, το οποίο αφορά την δημιουργία, όπως και εσείς προείπατε, των κινούμενων σε διαφορετικά σημεία βιβλιοθηκών,
0: ναι.
1: Κάτι το οποίο είναι πραγματικά πολύ καινοτόμο και φέρνει τη βιβλιοθήκη πιο κοντά στους πολίτες.
0: Θέλετε να μας περιγράψετε τι είναι αυτές οι αυτοκινούμενες και αυτοεξυπηρετούμενες βιβλιοθήκες?
1: Θα έχουν βιβλία τα οποία θα μπορεί ο πολίτης να τα πάρει από εκείνο το σημείο και να τα επιστρέψει σε εκείνο το σημείο.
0: Φαντάζομαι θα είναι ειδικές υποδομές, εγκαταστάσεις.
1: Ειδικές κατασκευές, ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχουν στην αρχή 10 από αυτές, οι οποίες θα μπουν σε σχολεία, στο κτίριο της περιφέρειας, το καινούριο κτίριο της περιφέρειας στην Ημαθία, που είναι στην είσοδο της πόλης Βέρειας, ένα πραγματικά στολίδι για τη Βέρεια αλλά και για όλη την Κεντρική Μακεδονία, σε νοσοκομεία και σε άλλα σημεία.
0: Μάλιστα. Αρχικά σε 10 σημεία προβλέπει σύμβαση.
1: Και φυσικά στην Άουσα, στην βιβλιοθήκη Ίνου, η οποία έχει δημιουργηθεί Και μέρος αυτού του έργου είναι και η ανάδειξη της βιβλιοθήκης Ήμου στην Νάουσα, που είναι παράρτημα της κεντρικής βιβλιοθήκης της Βέρειας.
0: Τώρα, για τον κόσμο που μπορεί να μην έχει την δυνατότητα να φανταστεί πώς θα είναι αυτά, επειδή, όπως είπα και στο παρελθόν, αναδείξαμε ξανά αυτό το θέμα, θα είναι πώς είναι αυτά τα μηχανήματα, τύπου μηχανήματα, από όπου αγοράζουμε με αναψυκτικά, νερό. Θα είναι τέτοιες εγκαταστάσεις, φαντάζομαι, κύριε Μπέγκα.
1: Θα είναι ακριβώς τέτοιες εγκαταστάσεις, στις οποίες ο πολίτης πολύ εύκολα θα μπορεί να και να παίρνει αλλά και να επιστρέψει και να τα βιβλία τα οποία έχει διαβάσει.
0: Η σύμβαση που υπογράψατε είναι συνολικού προϋπολογισμού άνω των 700.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά.
1: Συνολικά το έργο είναι 719.000 ευρώ.
0: Ναι. Μάλιστα. Τι ορίζοντα υλοποίησης έχει? Γιατί εντάξει, μπήκαν χθες οι υπογραφές. Φαντάζομαι πρέπει να γίνει κάποια προετοιμασία. Πότε να περιμένουμε να δούμε αυτές τις βιβλιοθήκες να τοποθετούνται στα 10 αυτά σημεία της περιοχής?
1: Θα αρχίσουν να τοποθετούνται το πρώτο τρίμηνο του 27.
0: Σε λίγο καιρό δηλαδή.
1: Σε λίγο καιρό, ναι, ναι.
0: Σε ένα εξάμηνο το πολύ.
1: Και παράλληλα θα αρχίσει και η ψηφιοποίηση μεγάλου έργου, μεγάλου όγκου έργου της βιβλιοθήκης της Βέρειας, το οποίο είναι κάτι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Ωραίες ειδήσεις είναι αυτές, κύριε Μπέκα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά τα οποία κάνει εκεί η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Βέρειας. Και εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να αναδεικνύουμε τέτοιου είδους ειδήσεις, γιατί αυτή η μαυρίλα της καθημερινότητας, της επικαιρότητας, αυτό το άγχος έτσι λίγο μας ρίχνει, και όταν βρίσκουμε τέτοιες ειδήσεις και εμείς οι δημοσιογράφοι χαιρόμαστε να τις προβάλλουμε. Τώρα, να πούμε ότι η πόλη έχει αρχίσει την προετοιμασία της για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου. Περιμένουμε και επισκέπτες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης τρέχει μια καμπάνια στα social media στις χώρες των Βαλκανίων, προκειμένου να προσελκύσει επισκέπτες στις 26, 27 και 28 του Οκτώβρη. Προβάλλονται εικόνες από αξιοθέατα, τα μνημεία της πόλης μας, οι εκκλησίες, ο πολιτισμός και η γαστρονομία. Όλα αυτά συμμετέχουν στην προσπάθεια να προβληθεί η πόλη ως προειρισμός για σύντομες αποδράσεις. Το βίντεο ξεκίνησε να προβάλλεται τόσο στη Ρουμανία, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Δημάρχου, του κ. Αγγελούδη, και φορέων, στο πλαίσιο της προώθησης της δράσης Destination Θεσσαλονίκη, όπως επίσης και σε άλλες γειτονικές χώρες, προσκαλώντας τους κατοίκους από τα Βαλκάνια να ανακαλύψουν την πόλη ως έναν φθινοπορεινό τουριστικό προορισμό.

0: Να έρθουν, να έρθουν τουρίστες, θα έχουμε και παρελάσεις και στρατιωτικοί και μαθητικές παρελάσεις. Θέλω να αλλάξω τώρα θέμα, να πάω σε κάτι το οποίο το έχουμε ξανααναφέρει στην εκπομπή. Ήθελα όμως να κάνουμε αυτή την συζήτηση με έναν ειδικό. Υπήρχε μία έρευνα η οποία πρόσφατα έγινε γνωστή. Είναι μία έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, τα ευρήματα της οποίας είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά για την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας είναι η χώρα μεταξύ των 27 κρατών μελών που καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό εργασιακού στρες, κατάθλιψης και άγχους. Το 49% των Ελλήνων, δηλαδή ένας στους δύο, δηλώνει ότι έχει προβλήματα, αντιμετωπίζει προβλήματα που έχουν κακή επίπτωση και ψυχική επιβάρυνση. Υπάρχει αυτό το άγχος, υπάρχει το burnout το οποίο συναντάμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Είναι ζητήματα τα οποία τα συζητάμε πολύ συχνά. Τώρα υπάρχουν βέβαια και σε αυτή την έρευνα. Να πω την καλημέρα μας στον κύριο Κωνσταντίνο Θεοδωράκη. Είναι εργασιακός ψυχολόγος, είναι ένας άνθρωπος ειδικός. Να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα μαζί του. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Στολάκη και καλό μήνα σε εσάς και στους
0: καλό αγώστες. Μήνα, καλό μήνα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαι μια χαρά, εσείς?
0: Καλά είμαι, όσο μπορούμε βέβαια να είμαστε με όλη αυτή την αρνητική και τη δυσάρεστη ειδησιογραφία που βλέπουμε καθημερινά, κύριε Θεοδωράκη.
1: Πολύ σωστά.
0: Εγώ συγκαταλέγω μέσα σε αυτή την αρνητική δημοσιογραφία και τη συγκεκριμένη έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε πριν λίγο καιρό, αλλά έτσι είναι τα πράγματα από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ. Η Ελλάδα κατέχει τα πρωτεία στην ψυχολογική πίεση και σε προβλήματα ψυχικής υγείας που συνδέονται με την εργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Δυστυχώς λάβαμε μια αρνητική πρωτιά. Βέβαια να τονίσω αυτό το σημείο, ότι προσωπικά και οποιοδήποτε επαγγελματίας ασχολείται με το πεδίο της ψυχικής υγείας στον χώρο εργασίας, δυστυχώς δεν μας προξένησε ιδιαίτερη έκπληξη, αν θέλετε, η εντύπωση, γιατί είναι ζητήματα με τα οποία ασχολούμαστε καθημερινά, είτε σε επίπεδο ατομικό, εργαζομένων δηλαδή, είτε σε εταιρικό επίπεδο, γιατί δεν σας κρύβω ότι τα τελευταία χρόνια από πλευράς οργανισμών υπάρχει μια ευαισθητοποίηση γύρω από το κομμάτι της ψυχικής υγείας, γιατί καταλαβαίνουμε και οι ίδιοι το πόσο σημαντικό είναι να επενδύουμε στην εκπαίδευση, στην πρόληψη και κατά συνέπεια στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Οπότε να είναι μια αρνητική πρωτιά, και αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα πρώτο σχόλιο πάνω σε αυτή την έρευνα,
0: ναι,
1: είναι και μια καλή ευκαιρία, θα έλεγα, να επαναπροσδιορίσουμε λίγο τις συνθήκες μέσα στις οποίες εργάζονται οι άνθρωποι. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Αναφέρομαι φυσικά στο χώρο εργασίας, στην πίεση χρόνου, στην εργασιακή ανασφάλεια που υπάρχει, στο πόσο έλεγχο έχει ο καθένας πάνω στην εργασία του και φυσικά πώς αισθάνονται. Γιατί μιλάμε για χώρο εργασίας, αλλά μην ξεχνάμε ότι όλοι μας, πάνω απ' όλα πριν από τον τίτλο του εργαζομένου, είμαστε άνθρωποι. Και έχουμε συναισθήματα, έχουμε σκέψεις, έχουμε ανησυχίες. Οπότε όλα αυτά μπαίνουν στην εξίσωση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο.
0: Για την έρευνα, να πω ότι μετά την Ελλάδα ακολουθεί η Φινλανδία με 45% στα ποσοστά αυτά. Την τρίτη θέση κατέχουν από κοινού η Κύπρος και η Πολωνία με 41%, ενώ χαμηλότερο ποσοστό καταγράφει η Δανία με μόλις 18%. Και είναι και λογικό βέβαια, γιατί όταν ένας εργαζόμενος δεν έχει άλλη πηγή εισοδημάτων και τα βγάζει πολύ δύσκολα πέρα και για τον ίδιο και για την οικογένειά του και έχει μια δύσκολη καθημερινότητα, να πιέζεται στο να μην κάνει λάθος, στο να είναι πιο παραγωγικός, στο να υφίσταται ενδεχομένως συμπεριφορές οι οποίες δεν αρμόζουν μέσα σε εργασιακά περιβάλλοντα, γιατί ακριβώς δεν πρέπει να χάσει τη δουλειά του.
1: Πολύ σωστά. Γι' αυτό το λόγο, πάνω απ' όλα πρόκειται για ένα κοινωνικό φαινόμενο. Γιατί προφανώς, ας μην γελιόμαστε, η εργασία είναι ένα μέσο βιοπορισμού για όλους τους ανθρώπους. Οπότε όταν οι απολαβές ενός ανθρώπου σε σχέση με αυτά τα οποία προσφέρει στον εργασιακό ρόλο που έχει στην οποιαδήποτε εταιρεία βρίσκεται, δεν αμείβονται αναλόγως, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε η αναγνώριση, Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι όλα αυτά μεταφέρονται και στους άλλους τομείς της καθημερινότητας. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε τεράστιο θέμα αυτή τη στιγμή στο χώρο της, στο οικονομικό κομμάτι, στις απολαβές, και κατ' επέκταση αυτό επηρεάζει και την ψυχολογική διάθεση των εργαζομένων, όχι μόνο στο χώρο εργασίας, αλλά και στην προσωπική, παύλα οικογενειακή του ζωή. Επομένως, αυτό το θέμα, αυτή την έρευνα, αν θέλουμε να την αντιμετωπίσουμε σωστά ή να την ερμηνεύσουμε σωστά, δεν πρέπει να τη δούμε ως ένα αποκλειστικά ατομικό πρόβλημα. Ότι δηλαδή ο Έλληνας εργαζόμενος δεν μπορεί να διαχειριστεί το άγχος του. Είναι ένα οργανωσιακό, κοινωνικό φαινόμενο, γιατί το άγχος στον χώρο εργασίας είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το εργασιακό του περιβάλλον. Άρα λοιπόν, σε αυτή την αλληλεπίδραση, προφανώς, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, είναι φυσικά και το κομμάτι το οικονομικό.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι, κύριε Θεοδωράκη, γιατί εσείς είστε εργασιακός ψυχολόγος, είστε άνθρωπος πολύ εξειδικευμένος σε αυτό, είστε και σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού. Έχετε δει ότι περισσότερος κόσμος ζητά τη δική σας βοήθεια για να μιλήσει, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από το εργασιακό στρες? Αυξάνεται αυτός ο αριθμός των ανθρώπων τα τελευταία χρόνια?
1: Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά τα χρόνια της καραντίνας του COVID που δώσαμε μια παγκόσμια υγειονομική κρίση, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ραγδαία αύξηση. Οι άνθρωποι απευθύνονται συνεχώς προσπαθώντας να μπορέσουν να διαχειριστούν τέτοιου είδους καταστάσεις.
0: Τι βοήθεια ζητάνε δηλαδή από εσάς?
1: Λοιπόν, το βασικότερο αίτημα είναι η διαχείριση του εργασιακού άγχους, όπου βέβαια ο προσδιορισμός εργασιακό άγχος, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι λίγο ημιτελής, δηλαδή το άγχος μοιραία μεταφέρεται σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας. Και αυτό το οποίο ανακαλύπτουν οι άνθρωποι, λοιπόν, εφόσον ξεκινήσουν μια τέτοια διαδικασία συμβουλευτικής, είναι ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουν και να το αναγνωρίσουν το άγχος σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας, για να μπορέσουν φυσικά να το διαχειριστούν και στον χώρο εργασίας. Ένα άλλο πολύ συγκεκριμένο αίτημα είναι το burnout, είναι η εργασιακή εξουθένωση, η οποία, αν θέλετε να πούμε και μια διαφορά μεταξύ του άγχους και του burnout, είναι ότι ουσιαστικά το burnout είναι μια συσσωρευμένη κατάσταση, η οποία είναι ετών και η οποία δεν αντιμετωπίστηκε τη στιγμή την οποία εκδηλώθηκε. Με αποτέλεσμα λοιπόν και το burnout, η εργασιακή εξουθένωση, να αποτελεί ένα πολύ βασικό αίτημα των ανθρώπων, οι οποίοι απευθύνονται σε μένα προσωπικά και στον οποιονδήποτε επαγγελματία. Ένα άλλο πολύ σημαντικό που αξίζει να αναφέρουμε είναι το mobbing, ο εργασιακός εκφοβισμός. Τα φαινόμενα δηλαδή εκφοβισμού και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, τα οποία και επίσης μετά την καραντίνα, όπου με το κίνημα το Me Too, όπως τα είδατε, που ξεκίνησε μια κοινωνική ευαισθητοποίηση γύρω από αυτό το θέμα, και ειδικά στον χώρο εργασίας, είναι ένα αίτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τους εργαζομένους και φυσικά απευθύνονται για αυτό το λόγο. Και γενικότερα το κομμάτι της διαχείρισης μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Γιατί ξέρετε ότι όταν για πολλά χρόνια ένας άνθρωπος βιώνει τέτοιου είδους φαινόμενα, πιέζεται, νιώθει μια έντονη στεναχώρια.
0: Είναι λογικό να μεταφέρονται αυτά τα προβλήματα και στο σπίτι, να μεταφέρονται στις προσωπικές δραστηριότητες, στα αγαπημένα πρόσωπα.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Μεταφέρονται στα αγαπημένα πρόσωπα. Και επίσης να πω ότι πέρα από τα αγαπημένα μας πρόσωπα, μεταφέρουμε στο σπίτι πολλές φορές και τις εκκρεμότητες της δουλειάς. Ένα άλλο πολύ σημαντικό αίτημα, δηλαδή το πώς λοιπόν θα βάλουμε όρια στο χώρο εργασίας, στις εκκρεμότητές μας, στα deadlines που καλούμαστε να διαχειριστούμε. Όλα αυτά συνθέτουν τα βασικότερα αιτήματα για τα οποία μπορεί να απευθυνθεί ένας άνθρωπος και να ζητήσει βοήθεια.
0: Μάλιστα. Αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα, κύριε Θεοδωράκη?
1: Αντιμετωπίζονται, φυσικά αντιμετωπίζονται, με τη σωστή αναγνώριση πρωτίστως, δευτερευόντως με τη βούληση του ίδιου του εργαζομένου, του ίδιου του ανθρώπου, και εν συνεχεία φυσικά με την ανάλογη καθοδήγηση.
0: Οι εργοδότες παραδέχονται ότι μπορεί να προκύπτουν τέτοια ζητήματα και τέτοια προβλήματα στους εργασιακούς χώρους?
1: Εδώ είναι μια πονεμένη ιστορία και θα σας απαντήσω και ναι και όχι. Σίγουρα είναι πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Ναι. Γιατί ξέρετε, και οι ίδιοι χρειάζεται να εκπαιδευτούν και να ευαισθητοποιηθούν. Γιατί μια προέκταση της έρευνας είναι φυσικά και αυτό το κομμάτι, δηλαδή της ευαισθητοποίησης των εργοδοτών, των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων, προκειμένου να κατανοήσουν το πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της ψυχικής υγείας των ανθρώπων. Επομένως, θα σας πω ότι έχουμε να διανύσουμε ακόμα πάρα πολλά χιλιόμετρα για αυτή την ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών, αλλά σίγουρα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από ό,τι στο παρελθόν.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Κύριε Θεοδωράκη, καλή σας ημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή
0: να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, εργασιακός ψυχολόγος. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπε. 10 δείχνει το δικό μου το ρολόι. Κάπου εδώ πρέπει να βάλω μια τελεία. Να σας αποχαιρετήσω, να ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, τελευταία ημέρα αυτής της εβδομάδας. Καλή σας ημέρα λοιπόν. Καλό μήνα για εσάς που μπήκατε τώρα στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Έρχεται η Ευδοξία Δένη με δελτίο ειδήσεων. Στη συνέχεια ακολουθεί Βασίλης Κοντογουλίδης για 2 ώρες. Λάζαρος Θοδωρακίδης. Ακούτε FM 100 από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε απεργία διαρκείας από σήμερα οι αλληλείς, καθώς όπως τονίζουν, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα κόστη και το επάγγελμά τους κινδυνεύει. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούν εδώ και λίγη ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Παλαιαρχή μέρα δράση σημερινή για όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ, τα σχολεία και τα νοσοκομεία με απόφαση της ΑΔΔΗ. Εργαζόμενοι στο Δήμο Θερμαϊκού θα συγκεντρωθούν στο πλαίσιο αυτό σε λίγο στην έξω από το Δημαρχείο, ενώ σε έξω το απόγευμα μέλη της ΕΔΟΘ και νοσοκομιακοί γιατροί θα προχωρήσουν σε διαμαρτυρία στο άγαλμα του Βενιζέλου. Θετικά υποδέχθηκαν οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων και εμπορικός κόσμος της Θεσσαλονίκης στη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 οφειλές εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Εκπρόσωποι τους κάνουν λόγο για μια σημαντική ανάσα ρευστότητας και ένα θετικό βήμα στήριξη των μικρομεσαίων απέναντι στο αυξημένο λειτουργικό κόστος. Τη δέσμευση της κυβέρνησης για στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, επανελαβώ Κυριάκος Πυρακάκης σε τηλεοπτικές του συνεντεύξεις. Ο Υπουργός των Οικονομικών είπε ότι περίπου 1 δις ευρώ έχουν διατεθεί από την έναρξη της κρίσης για τη στήριξη των πολιτών, ενώ η πορεία των τιμών του πετρελαίου θα παρακολουθεί τα 15 ημέρες, προκειμένου να επικαιροποιούνται οι παρεμβάσεις. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, τόνισε ότι έρχεται νέα στήριξη μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Συνεδρία στις 5.30 στο Κισέ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και Ερυθρά Θάλασσα, Patriots στη Σαουδική Αραβία και εξοπλιστικά προγράμματα στην ατζέντα της συνεδρίασης. Νωρίτερα στις 11 το πρωί, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Μέγαρο Μαξίμου στην παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια. Στον αέρα, το εμβληματικό έργο της ανάπλασης του άξονα της Αριστοτέλους λόγω των προσφυγών 2 ομοιοδοτών στην ενιάρχη δημοσίων συμβάσεων και αναμονή των αποφάσεων. Το συμφέρον της πόλης προηγείται των διαφορών συμφερόντων που συγκρούνται, είναι το μήνυμα του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη προς τις εμπλεκόμενες με το διαγωνισμό εταιρείες. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 52χρονος εν ώρα εργασίας σε εργοτάξιο εταιρεία στην περιοχή του Ευόσμου το μεσημέρι της Τετάρτης. Το δυστύχημα συνέβη την ώρα που το θύμα, χειριστής του Κλάρκ, φορτοεκφόρτων μεταλλικούς σωλήνες και ένας από αυτούς βάρους ενός τόνου έπεσε πάνω του και τον καταπλάκωσε. Προσωρινά εκτός λειτουργίας σήμερα ο τερματικός σταθμός του ΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας. Αλλαγές από το πρωί στις γραμμές 5 και 33, καθώς τα λεωφορεία δεν τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, διέρχονται ωστόσο κανονικά από την περιοχή, πραγματοποιώντας τη στάση Βενιζέλου επί της Μητροπόλεως. Σε ρυθμούς εθνικής κίνηται η Θεσσαλονίκη, καθώς στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στην κατάμεστη Τούμπα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχθεί την εθνική ομάδα της Ολλανδίας για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της League A του Nations League. Με ανεβασμένη ψυχολογία, οι παίκτες της Γαλανόλευκης, sold out τα εισιτήρια από τις πρώτες ώρες διάθεσής τους, αυξημένα από το απόγευμα τα μέτρα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Τούμπας. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σου ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
0: Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέη Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με 2 αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση Ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό μήνα να έχουμε, καλώς όρισες Οκτώβρη, καλώς όρισες φθινόπωρο, αν και βλέπω ότι οι θερμοκρασίες και το επόμενο τετραήμερο θα είναι σχεδόν καλοκαιρινές. Δεν θα έχουμε εμείς τις βροχές και τις καταιγίδες που αναμένονται στο νότο. Η θερμοκρασία θα είναι σταθερή 24 με 25 βαθμούς Κελσίου στη μέγιστη μορφή της. Όταν έχεις 24 βαθμούς το μεσημεράκι, δεν το λες και φθινόπωρο, το λες σχεδόν καλοκαίρι. Άλλωστε, οι περισσότεροι κυκλοφορούμε με τα κοντομάνικα, εκτός από τις βραδινές ώρες που χρειάζεται μπουφανάκι. Οι μέρες κυλούν, οι μήνες κυλούν, μπήκε και Οκτώβρης, ο οποίος είναι ο μήνας των ετοιμασιών για το χειμώνα, ο μήνας της διανομής πετρελαίου, ο μήνας των μέτρων για τα καύσιμα. Όλα αυτά μας προκαλούν ένα πονοκέφαλο στους καταναλωτές, διότι η ακρίβεια είναι συνυφασμένη με την καθημερινότητά μας. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, την πιο όμορφη πόλη της Ελλάδος. Καλημέρα στην Ελλάδα μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. www.fm100.gr. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά παντού. Θα πάμε αμέσως στην ενημέρωση για το κυκλοφοριακό και την τοπική ατζέντα της ημέρας. Η Ευδοξία δεν είναι στο στούντιο, πανέτοιμη για να μας ενημερώσει. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, Ευδοξία?
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα στις ακροατρές και τους ακροατές μας. Είναι εξαιρετική εικόνα στην περιφερειακή οδό. Έχει αρκετή ώρα που είναι καθαρός ο δρόμος και στα δύο ρεύματα. Κάποιες μικροκαυστερίες παρατηρούνται εκεί μεταξύ Τριανδρίας και Τούμπας, το ρεύμα προς τα ανατολικά, αλλά κανένα ουσιαστικά πρόβλημα δεν υπάρχει. Στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλικά τα διαστήματα χαμηλώνουν ταχύτητες. Στα ανατολικά εν γέννη είναι καθαροί οι δρόμοι. Καυστερείς αυτή την ώρα έχουμε σε τμήματα στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη και σε τμήμα της Τσιμισκή. Έχει μεταφερθεί δηλαδή εκείνη στο κέντρο. Είναι λογικό και στην Ελοφορμή Χιθοδωράκη είναι πάρα πολύ καλή εικόνα αυτή την ώρα. Νωρίτερα είχαμε μποτιλιάρισμα σε ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου και στο ύψος του Βαρδάρη. Όλα καλά λοιπόν με το κυκλοφοριακό. Θέλω να πούμε καταρχήν ότι σήμερα είναι επαναλλαδική ημέρα δράσης για όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Είναι απόφαση της ΑΔΔ. Για τους εργαζόμενους δηλαδή σε δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, σχολεία και νοσοκομεία.
0: Όταν λες ημέρα δράσης.
1: Ναι, το έχει εξαγγείλει η ΑΔΔ και έχουμε και δύο κινητοποιήσεις. Κάποιων δράσεων, θα σου πω αμέσως. Αυτή την ώρα είναι συγκεντρωμένοι έξω από το Δημαρχείο στο Δήμο Θερμαϊκού, εργαζόμενοι των ΟΤΑ. Στις 6 το απόγευμα, μέλη της ΕΔΟΘ, της Ένωσης Δημοσιοϋπαλληλικών, Οργανώσεων Θεσσαλονίκης και νοσοκομιακοί γιατροί θα συγκεντρωθούν στο άγαλμα του Βενιζέλου. Δράσεις για να μιλήσουν για τα θέματα που τους απασχολούν όλους τους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το κάνει κατά διαστήματα αυτό η ΑΔΔ. Κυρίως μια ημέρα δράση και βλέπουμε δράση σε διάφορους χώρους του ευρύτερου δημόσιου τομέα εργαζομένων. Σήμερα όμως είναι και η πρώτη μέρα της απεργίας διαρκείας που έχουν εξαγγείλει οι αλληλοί στη Βόρεια Ελλάδα. Τα λέγαμε και νωρίτερα, δυνατούν λένε να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα κόστη και το επάγγελμά τους κινδυνεύει και στο πλαίσιο αυτό έχουν συγκεντρωθεί από το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, είναι και οι μηχανότρατες εκεί. Είναι μια κινητοποίηση σε εξέλιξη. Τώρα να πούμε ότι έχουμε προσωρινά σήμερα κάποιες ρυθμίσεις. Είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας ο τερματικός σταθμός του ΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας. Από νωρίς το πρωί γίνονται εργασίες για τη βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας. Οι αλλαγές έχουν προαναγγελθεί από πλευράς του ΑΣΤ και έτσι από σήμερα έχουμε αλλαγές στα δρομολόγια των γραμμών 5 και 33. Τα λεωφορεία δεν τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, διέρχονται ωστόσο κανονικά από την περιοχή και η στάση Βενιζέλου γίνεται επί της Μητροπόλεως. Αυτό για όσους φίλους χρησιμοποιούν τις γραμμές 5 και 33 του ΑΣΤ. Υπάρχει μια εξέλιξη όχι και τόσο ευχάριστη όσον αφορά στο έργο της ανάπλασης του άξονα της Αριστοτέλους. Είχαμε προσφυγές από δύο εταιρείες στην ενίαρχη δημοσίων συμβάσεων. Περιμένουμε τις αποφάσεις. Κινδυνεύει να πάει πολύ μακριά η έναρξη, η εκκίνηση του έργου. Και είχαμε και ένα μήνυμα από τον Δήμαρχο, τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη, ότι το συμφέρον της πόλης προηγείται των διαφορών συμφερόντων που συγκρούονται. Η Θεσσαλονίκη κινείται επίσης σε ρυθμούς εθνικής, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα εδώ εκτός αέρα, ότι το βράδυ στην Τούμπα θα δώσει ένα μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην Ολλανδία, με ανεβασμένη ψυχολογία από το αποτελέσμα των δύο προηγούμενων αγώνων, όπου νίκησε και στο Βελιγράδι και στη Γερμανία.
0: Αυτά θα τα πούμε σε αθλητικά, ναι, Ευδοξία.
1: Και απλά ήθελα να πω ότι θα έχουμε αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ότι θα έχουμε αυξημένα μέτρα ασφαλείας και απαγόρευση κυκλοφορίας από νωρίς το απόγευμα στην περιοχή γύρω από το γήπεδο.
0: Λοιπόν, στα αθλητικά, αυτό ξεκίνησα να λέω. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για το σημερινό αγώνα, όπως θα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Θεσσαλονικιό, τον Θανάση τον Κολιτσιδάκη. Αυτή την ώρα υπάρχει μια κινητοποίηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τους αλλοίς και τους ανθρώπους, έτσι, τους ψαράδες, τους οποίους φιλοξενήσαμε την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή, για να μας μιλήσουν για τα προβλήματα του κλάδου. Θα προσπαθήσουμε τώρα να συνομιλήσουμε, αν δεν μπορούμε να βγάλουμε την Ευελίνα την Κεχαγιά, να πάμε στο Δημήτρη τον Τσιπούρα, τον πρόεδρο του Συλλόγου Παράκτων Αλλοιών Νέας Κρίνης, για να μας μιλήσει για αυτή την κινητοποίηση. Και άρχισα να συγκεντρώνονται από τις 9 η ώρα το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, γιατί τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν είναι πάρα πολλά. Είναι αντιμέτωποι με την ίδια τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους. Δεν μπορούν να βιοποριστούν. Τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν είναι ψίχουλα, όπως μας είπε την περασμένη εβδομάδα, όταν πρώτοι αποκαλύψαμε την κινητοποίηση που ετοιμάζουν οι αλλοίς. Και γενικότερα ο κλάδος είναι σε έναν πολύ μεγάλο αναβρασμό. Εν αναμονή λοιπόν της κλήσης, για να συζητήσουμε με την Ευελίνα την Κεχαγιά και τον Δημήτρη τον Τσιπούρα, θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Η ρύθμιση των 72 δόσεων διευρύνεται σε 120, όπως ακούσαμε ζωντανά χθες να λέει ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Είναι ένα μέτρο το οποίο το είπα και από την πρώτη στιγμή είναι θετικό. Τα θετικά τα λέμε, τα αρνητικά τα σχολιάζουμε και τα κρίνουμε. Γι' αυτό είμαστε. Θέλω να είμαι δίκαιος απέναντι σε όλα. Πολλοί άνθρωποι της αγοράς, μικροεπαγγελματίες κυρίως, μικρομεσαίοι, θεωρούσαν επιτακτική με την διεύρυνση των δόσεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αντί για 6 χρόνια αποπληρωμής των παλαιών χρεών τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οφειλέτες θα έχουν δυνατότητα να κάνουν αυτή την πληρωμή σε 10 χρόνια, από 6 σε 10 χρόνια. Και αυτό είναι μια ανάσα σε πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ιδιαίτερα μικροεπαγγελματιών, ανθρώπων της αγοράς που έχουν ένα σωρό έξοδα και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Για να συζητήσουμε το θέμα με τον πρώτο αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νίκο Ιωάννου. Κύριε Ιωάννου, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντογουλίδη, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλά, δόξα Θεώ.
0: Ποια είναι τα μηνύματα που παίρνετε από την νέα ρύθμιση? Νομίζω ότι είναι σε θετική κατεύθυνση, έτσι?
1: Κοιτάξτε, σε πρώτο βαθμό είναι θετικά. Είναι κάτι το οποίο το ζητούσαμε επανειλημμένα. Ήταν κάτι που το είχαμε καταθέσει στις προτάσεις μας πριν ο Πρωθυπουργός ανέβει στην Ελλάδα και κάνει τις ανακοινώσεις, που δεν ανακοινωθήκαν. Όταν είδαν και κατάλαβαν ότι 72 δόσεις δεν προπατάνε, αποφάσισαν να κάνουν τις 120 δόσεις. Οι οποίες όμως οι 120 δόσεις πάλι νομίζουμε ότι δεν θα έχουν την ανταπόκριση που έχουν ως ρύθμιση, γιατί τα υπόλοιπα που ζητούσαμε, που ήταν το κούρεμα των προσαυξήσεων και των προστήμων που υπάρχουν μέσα σε αυτές τις οφειλές, όπως και ένα επιτόκιο το οποίο το 5,8 επιτόκιο είναι πάρα πολύ ψηλό, δεν έγινε. Θα δούμε στην πορεία ποια θα είναι η εξέλιξη. Και βέβαια,
0: όταν λέτε ότι
1: το πλήρως νομικό πλαίσιο το οποίο θα λειτουργήσει. Εντάξει, γιατί
0: πάντως στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που έγιναν ληψιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Αυτό είναι θετικό, γιατί αφορά και νέα χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν. Όταν λέτε ότι δεν περπατούσε η ρύθμιση των 72 δόσεων, σημαίνει ότι οι οφειλέτες δεν ανταποκρίθηκαν, δεν πληρώναν δηλαδή?
1: Δηλαδή ήταν εφικτό να πάει κάποιος να ρυθμίσει. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν με 10.000 ήταν οι αιτήσεις που γίνανε. Από οφειλέτες που περιμένουν να είναι στο 1 εκατομμύριο, ήταν τελείως άτοπο να πάει κάποιος να είναι θετική η εξέλιξη της ρύθμισης των 72 δόσεων, ήταν να αφήνει απ' έξω από το 23 και μετά, από το 24 και μετά. Δηλαδή θα πλήρωνε τις 24-48 δόσεις τις τρέχουσες υποχρεώσεις που είχε αφήσει τελευταία και θα πήγε να κάνει ρύθμιση για τα προηγούμενα, μα αν μπορούσε να είναι συνεπής στις ρυθμίσεις και να το έκανε, θα το έκανε εξ αρχής, δεν θα περίμενα αφήσει το φιλές.
0: Ναι.
1: Εδώ ξέρετε, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν και θέλουν την κάθε βοήθεια. Δεν πάμε να τιμωρήσουμε αυτούς οι οποίοι αποφασίσαν ότι έτσι θέλουν να μην πληρώσουν. Έχουμε φύγει από αυτό το πλαίσιο και κάποιοι δυστυχώς δεν το έχουν καταλάβει στην κυβέρνηση.
0: Από αυτά που διαβάζω.
1: Δεν έχουμε σήμερα οφειλέτες οι οποίοι δεν θέλουν να πληρώσουν, γιατί βγαίνουν και λένε οι κατεξοχήν οφειλέτες οι οποίοι το κάνουν με πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν τέτοιοι. Σήμερα οι οφειλές είναι ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν, να φτάσουν σε ένα σημείο να κλείσουν τον κύκλο τους στον εργασιακό, να βγουν στη σύνταξη και να κλείσουν τα μαγαζιά τους. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι, ναι, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Το ξέρω και από πρώτο χέρι από πολλούς ανθρώπους με τους οποίους συνομιλώ και είναι μικρομεσαίοι περισσότεροι. Να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί πολλοί ρωτούν, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Όσοι έχουν εντάξει παλιές οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, δεν μπορούν να τις μεταφέρουν στις 120. Έτσι, αυτό είναι διευκρινιστέο. Όσοι έχουν λοιπόν εντάξει παλιές οφειλές στην πάγια ρύθμιση, δεν μπορούν. Η δυνατότητα.
1: Είναι
0: οι τωρινές
1: όμως, αυτές που βγήκαν τώρα.
0: Ναι, για παλιές οφειλές μιλάμε. Η δυνατότητα αφορά όσους βρίσκονται ήδη στις 72 δόσεις, είναι ήδη στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Και μάλιστα βασική προϋπόθεση είναι οι οφειλές να μην τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026 αντί της 20 Απριλίου του 2026 που ίσχυε προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όσοι έχουν παράλληλα νεότερα χρέη από την 1η Ιανουαρίου του 2025, γιατί είπαμε ότι μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έγιναν ληψιπρόθεσμες έως την 31η Δεκεμβρίου του 2024, όσοι έχουν παράλληλα νεότερα χρέη που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025, θα πρέπει ή να τα ξοφλήσουν ή να τα εντάξουν στην πάγια ρύθμιση των νέων 24 δόσεων, παράλληλα με την αποπληρωμή των παλαιότερων οφειλών τους στις 120 δόσεις.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, άρα
1: υπάρχει... και αυτό είναι κάτι, ναι, και αυτό είναι κάτι που τέλος πάντων μέχρι ένα σημείο, ας πούμε, δεν έχει μια λογική. Εμείς ζητούσαμε μέχρι την τελευταία μέρα ρύθμιση των οφειλών. Δηλαδή, απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά το να μείνει έξω ένας χρόνος. Το κράτος τα λεφτά δεν παίρνει, έτσι. Η πιο πετυχημένη δήλωση που έγινε τα τελευταία χρόνια ήταν των 120 δόσεων οι παλαιότεροι. Αφού λοιπόν έχουμε δοκιμάσει όλες τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και είδαν ότι απέτυχαν παταγωδώς, ας κάνουν μέχρι το τελευταίο ευρώ και την τελευταία μέρα τη ρύθμιση των 120 δόσεων, να τελειώσουν, να δούμε έχει επιτυχία ή δεν έχει επιτυχία.
0: Η πάγια ρύθμιση.
1: Όλοι πίσω από τα γραφεία και τις καρέκλες. Όλοι φαντάζονται ιστορίες και λένε πράγματα, ας πούμε. Δεν έχουν περπατήσει στην αγορά να ακούσουν να μιλήσουν με τον κόσμο.
0: Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Θέλω να σας ρωτήσω για την αγορά, αλλά σε λίγο. Η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, το επιτόκιο είναι 5,84%, έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα το ίδιο επιτόκιο ορίζεται και στην.
1: Έχει και το. Ακριβώς.
0: Ναι. Σε αυτό έχετε ένσταση εσείς. Θεωρείτε ότι το επιτόκιο πρέπει να είναι.
1: Ακριβώς, είναι πάρα πολύ ψηλό. Με πόσα δεν είναι το κράτος,
0: με πόσα δεν είναι
1: το κράτος.
0: Ναι.
1: Το επιτόκιο των ομολόγων, τι επιτόκιο, πόσα λεφτά είναι.
0: Δεν το ξέρω, αλλά νομίζω γύρω στα
1: 2%. Φτάνει μέχρι 4, κάτι νομίζω, 3,8, τι ήταν το. Λοιπόν,
0: άρα με αυτό που δανείζεται, λέει, λοιπόν, πρέπει να.
1: Ακριβώς, φυσικά. Δηλαδή, τι 5,8 δηλαδή.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 52,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρεών προς τον ΕΦΚΑ, τα μισά χρήματα, 22,2 δισεκατομμύρια, αφορούν προς αυξήσεις. Αυτό και μόνο τα λέει όλα.
1: Βεβαίως.
0: Και με τη νέα ρύθμιση δεν προβλέπεται διαγραφή του προς αυξήσεων. Οι προς αυξήσεις ισχύουν κανονικά. Εσείς ζητάτε και διαγραφή του προς αυξήσεων προφανώς.
1: Βεβαίως. Ένα κούρεμο μεγάλο.
0: Ναι. Πέστε μου λίγο για την κατάσταση στην αγορά. Μπήκε Οκτώβριος. Καλό μήνα καταρχάς να σας ευχηθώ και σε εσάς.
1: Καλό μήνα. Λοιπόν, καλό μήνα.
0: Αυτός ο μήνας είναι δύσκολος για την αγορά, έτσι. Είναι μήνας προετοιμασίας για το χειμώνα. Υπάρχουν βασικά έξοδα τα οποία μας προβληματίζουν όλους. Πρέπει να βγάλουμε την καθημερινότητά μας με το ενεργειακό, με το στεγαστικό στο φουλ, με το διατροφικό στο φουλ. Οπότε ο εμπορικός κόσμος έχει μια πρακτική δυσκολία η οποία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη με βάση τις τιμές των καυσίμων.
1: Κοιτάξτε, γενικότερα η αγορά έχει ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο ας υποθέσουμε ότι μετριάζεται κάποιες στιγμές του χρόνου με μια προσέλευση τέλος πάντων τουριστών στην πόλη της Θεσσαλονίκη και μιλάμε τώρα για μια περιοχή του κέντρου, εντάξει, για μαγαζιά του κέντρου. Τη σεζόν αυτή που μας πέρασε είχαμε το άνοιγμα των σχολείων, οπότε υπήρχε μια κινητικότητα στα είδη. Τα σχολικά και στα ήδη ανάγκη των παιδιών που θα πάνε στο σχολείο. Η αγορά είναι πολύ επιφυλακτική, γιατί έχουμε μπροστά μας ακριβώς όλα αυτά που είπατε. Ότι είναι το κόστος της ενέργειας, που ανεβάζει και το μεταφορικό κόστος των πραγμάτων τα οποία φτάνουν στα μαγαζιά μας. Υπάρχει το κόστος στο λειτουργικό του σπιτιού που περιλαμβάνεται μέσα η ενέργεια και το τρόφιμο και όλα τα υπόλοιπα έξοδα που τρέχουν μέσα στο σπίτι. Οπότε μπαίνουμε σε μια περίοδο η οποία από τη μία Θεσσαλονίκη είναι. Νομίζω ότι λόγω των εκδηλώσεων που έχει τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο με τα Δημήτρια και τα φεστιβάλ έχει μια κινητικότητα. Δηλαδή μέχρι τα Χριστούγεννα η Θεσσαλονίκη έχει μια κινητικότητα. Αλλά δεν ξέρω πώς αυτή η κινητικότητα μπορεί να στηρίξει μια αγορά στο μέγεθος της πόλης που δεν μιλάμε και πάντα, εγώ το ξαναλέω. Όταν μιλάμε για αγορά τώρα, και εσείς ίσως επιτυχημένοι ταχύτητα δημοσιογράφοι, αναφέρεστε στο κέντρο, στην Αριστοτέλου, στην Αριστοτέλου. Στην Τζιμιστή, στην Ρεμού, στην Κορομιλά. Υπάρχουν αγορές των περιφερειακών περιοχών οι οποίες είναι οι Αμπελόκηποι, ο Εύωσμος, η Καλαμαριά, η Τούμπα, που είναι μεγάλες δυνατές αγορές και τα προβλήματα είναι τεράστια.
0: Η Ανάληψη, η Μπότσαρη, όλες αυτές είναι περιοχές.
1: Βεβαίως, έτσι. Βεβαίως. Έχουμε αγορές περιφερειακές που έχουν πολλά προβλήματα. Και δεν είναι προβλήματα καθαρά έλλειψης. Δεν είναι, ξέρετε, καμιά φορά να καθόμαστε και συζητάμε, όχι να εξυγχρονιστούν οι επιχειρήσεις, όχι να μπουν στο κομμάτι του e-commerce. Και εντάξει, όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αν δεν υπάρχουν λεφτά στον καταναλωτή, ό,τι και να κάνει επιχείρηση. είναι μειωμένα τα λεφτά του η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Διότι για να κάνει επιχείρηση, θα έχει αντιμετωπίσει την κατάσταση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ιωάννου. Την καλημέρα μας. Καλό μήνα και πάλι.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα και καλό μήνα και
0: κοντοβούλη. Να είστε καλά. Όπως διευκρίνησε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κύριος Πιερακάκης, μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστούν οι ρυθμίσεις για τις 120 δόσεις. Μέσα στον Οκτώβριο λοιπόν θα ψηφιστεί ο νόμος για τις 120 δόσεις, κάτι το οποίο σημαίνει ότι άμεσα θα ισχύσει η επέκταση των δόσεων. Είναι θετικό μέτρο, αλλά οι έμποροι και οι άνθρωποι της αγοράς ζητούν και κάτι παραπάνω. Ακούσατε πριν από λίγο τι μας είπε ο πρώτος αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ιωάννου. Όσον αφορά τα καύσιμα, τα είπαμε και χθες, το θολείο, το τοπίο είναι θολό, πάρα πολύ θολό και δύσκολο, και δεν ξέρω, όλα αυτά τα μέτρα είναι ημίμετρα. Τα 20 λεπτά στο πετρέλαιο νομίζω ότι μπορεί και να απορροφηθούν από τις νέες αυξήσεις στο ντίζελ που τρέχουν ηλικιωδώς ανάλογα με τις εξελίξεις στο Μεσοανατολικό. Για τη βενζίνη δεν υπάρχει κανένα απολύτως μέτρο. Είναι φυσιολογικό να πληρώνουμε 2,20 τη βενζίνη την αμόλυβδη σύμφωνα με την κυβέρνηση. Ενώ και για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι οριστικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν παραμονές της επίσημης διανομής για να δούνε συγκεκριμένα ποιο θα είναι το ποσό της επιδότησης. Αν, παραδείγματος χάρη, λένε οι δικές μου πληροφορίες, η επίσημη τιμή της διανομής του πετρελαίου είναι γύρω στα 1,90, μπορεί να είναι και 30 λεπτά. Αν είναι στα 2 ευρώ, μπορεί να είναι και 40 λεπτά. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να διαμορφωθεί γύρω στο 1,60, αλλά και με 1,60 ποιος θα προθυμηθευτεί πετρέλαιο, κανένας δεν ξέρω. Νομίζω κανένας δεν ξέρει. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σε σχέση με το 1,10 της περασμένης σεζόν. Σας είπα και για την κινητοποίηση που από νωρίς το πρωί έχουν οι αλλοίς στην Θεσσαλονίκη. Περισσότερο θα μας πει η συνάδελφος η Ευελίνα Κεχαγιά. Κύριε Ευελίνα, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Καλημέρα, Βασίλη. Πολύ καλά. Σε εξέλιξη ακόμα είναι η διαμαρτυρία, πρέπει να σας πω, στην παραλία Θεσσαλονίκη. Στο θερμαϊκό στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον, καθώς οι επαγγελματίες αλλοίς ξεκινούν επαόριστον κινητοποιήσεις, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, κρατώντας δεμένα τα σκάφη τους στα λιμάνια. Στη Θεσσαλονίκη περίπου 100 αλλιευτικά σκάφη από τη μέση και την παράκτια αλλία συγκεντρώθηκαν στην παλιά παραλία από την περιοχή της Αριστοτέλους μέχρι και την πρώτη προβλήτα του λιμανιού. Βασικό τώρα ζήτημα για τους αλλοίς είναι το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Ζητούν μεγαλύτερη επιδότηση στο πετρέλαιο, καθώς υποστηρίζουν ότι η υφιστάμενη ενίσχυση δεν επαρκεί για να καλύψει την επιβάρυνση που έχει προκαλέσει η αύξηση του λειτουργικού κόστους των σκαφών. Τα αιτήματά τους περιλαμβάνονται ακόμα οι αποζημιώσεις για τις ζημίες που προκαλούνται στα αλλιευτικά εργαλεία από τα δελφίνια, αλλά και τα προβλήματα που, όπως αναφέρουν, προκαλεί η έξαρση του φυτοπλακτού. Παράλληλα, αντιδρούν σε αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της αλληλείας και θέτουν ζητήματα σχετικά με το κόστος εγκατάστασης των υποχρεωτικών δορυφορικών συστημάτων στα αλλιευτικά σκάφη. Οι κινητοποίησεις δεν περιορίζονται στο δέσμο των σκαφών. Οι αλλοίς έχουν προαναγγείλει και κλείσιμο των ιχθυόσκαλων, κάτι που αναμένεται να και τη λειτουργία της ιχθυόσκαλας στη Μηχανιώνα. Μάλιστα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης, ακόμα και με αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, ανάλογα με τις απαντήσεις που θα λάβουν στα αιτήματά τους. Προς το παρόν όμως, Βασίλη, τα αλλιευτικά παραμένουν δεμένα και οι επαγγελματίες του κλάδου δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν την κινητοποίησή τους μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους.
0: Όταν λέμε δεμένα, δηλαδή δεν βγαίνουν για ψάρια έξω, έτσι?
2: Έτσι ακριβώς. Δεν δουλεύουν αυτή τη στιγμή οι αλλοίς. Και έτσι δηλώνουν ότι θα συνεχίσει να είναι η κατάσταση μέχρι να λάβουν συγκεκριμένες απαντήσεις σε αυτά που ζητάνε.
0: Αν συναντήσουν αδιαφορία, τότε μπορεί να προχωρήσουν και σε αποκλεισμό, όπως μας είπες.
2: Αναμένεται, Βασίλη, και αύριο να έχουμε αντίστοιχη

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
1: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
4: Αποφασισμένη για όλα η Ελίς, μας είπε πριν από λίγο η ρεπόρτερ του FM 100 και της TV 100 η Ευελίνα Κεχαγιά. Για να ακούσουμε τώρα πόσο μέχρι που μπορεί να φτάσουν. Καλημερίζω τον πρόεδρο του Συλλόγου Παράκτιων Αλλιών Νέας Κρίνης, τον Δημήτρη Τσιπούρα. Κύριε Τσιπούρα, καλημέρα σας και πάλι. Τι
5: κάνετε? Καλημέρα κύριε Κωνσταντοκουλίδη και χαίρομαι πάλι που σας ακούω και καλημέρα σας. Και καλό μήνα καταρχήν. Και
4: καλό μήνα να έχουμε. Ένας μήνας ο οποίος ξεκίνησε με την κινητοποίηση την οποία προαναγγείλατε την περασμένη εβδομάδα μιλώντας στο ραδιοφωνό μας. Διαβάζω ότι και αύριο θα είστε εκεί. Ακούω ότι και αύριο θα είστε εκεί.
5: Είμαστε, κύριε Κωνσταντοκουλίδη, συγγνώμη που σας διακόπτω, ήρθαμε παωρίστου. Σήμερα στην κινητοποίηση που κάνουν συνδράμουν και οι ηχθειοπόλες και οι έμποροι από την ηχθειόσκαλα. Σήμερα το βράδυ η ηχθειόσκαλα της Μηχανιώνας θα είναι κλειστή. Δεν θα φάει ο κόσμος φρέσκο ψάρι. Δυστυχώς πήγαμε χθες μια αντιπροσωπεία. Εγώ δεν παρευρέστηκα με τον κύριο Σκίνα σε Υπουργείο, γιατί εγώ δεν τα έχω και πολύ καλά, καταλαβαίνετε. Και τους είπε ότι μέχρι 30 Αυγούστου ισχύει επιδότηση τα 12 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο. Και από εκεί και πέρα θα κάνω όλες τις προτάσεις μου στο Υπουργείο Οικονομικών και θα δούμε και θα μείναμε πάλι στο θα. Δηλαδή ήταν μια συνάντηση, πήραμε καρπούς από αυτή τη συνάντηση, από τον κύριο Σκηνά. Καλά, εγώ προσωπικά δεν περίμενα και κάτι άλλο, να σας πω την αλήθεια. Και σήμερα κατεβήκαμε όπως θα είχα προαναγγείλει στη δικιά σας εκπομπή πρώτο εδώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης όλα τα σκάφη και είμαστε παωρίστοι, δεν ξέρουμε πόσες μέρες θα κάτσουμε.
4: Αυτό σημαίνει ότι αν είστε επαόριστον, για επαόριστον δεν θα υπάρχουν και ψάρια φρέσκα στην αγορά, από ό,τι καταλαβαίνω.
5: Φυσικά, από αύριο η αγορά θα έχει έλλειψη ψαριών, έλλειψη στο φρέσκο ψάρι. Δεν θα υπάρχει γάβρος, δεν θα υπάρχει σαρδέλα, δεν θα υπάρχει το γοφάρι που δουλεύουμε εμείς οι παράκτια Ελίς, η Κουτσομούρα, ο Λούτσος, το Μπαρμπούνι. Ζητάμε συγγνώμη από τον κόσμο δυστυχώς, αλλά έχουμε φτάσει στα όρια μας, κύριε Κωνσταντοκουλίδη. Δεν πάει άλλο. Οι ψαράδες πια χρεοκοπήσαμε και το λέω δημόσια, χρεοκοπήσαμε.
4: Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν ανακοινώνεται κάτι όσον αφορά την αύξηση της τιμής που ζητάτε.
5: Σήμερα που μιλάμε 1 Οκτωβρίου η Ιταλία έδωσε στον Ιταλό ψαρά 67 λεπτά το λίτρο επιδότηση.
4: Το διάβασα.
5: Η Ισπανία το ίδιο, η Πορτογαλία το ίδιο, η Κύπρος 55 λεπτά επιδότηση, η Γαλλία το ίδιο. Εμάς ο κύριος υπουργός μας είπε 12 λεπτά το λίτρο, το δεν εννοείστε? Δηλαδή που ζούμε στην Πανανία, ζούμε. Στην Ελλάδα του 2026, αν δεν βγει η κυβέρνηση να βοηθήσει τον πρωτογενή τομέα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μήπως δεν θέλουν τον πρωτογενή τομέα σε αυτή τη χώρα? Εγώ αυτό εκλαμβάνω, συγγνώμη και όσο το λέω.
4: Το λένε και άλλοι συναδελφοί σας και οι κτηνοτρόφοι το ίδιο λένε και οι αγρότες το ίδιο λένε, ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο για να διαλυθεί ό,τι απέμεινε στην παραγωγή, δυστυχώς. Πέστε μου κάτι, αυτή η κινητοποίηση είναι μόνο θεσσαλονικιώτικη?
5: Όχι, δεν είναι θεσσαλονική, είναι πανελλαδικά.
4: Α, είναι πανελλαδική.
5: Παντού και στον Πειραιά και στην Καβάλα, Αλεξανδρούπολη.
4: Άρα στην ουσία καταλαβαίνω ότι είμαστε μπροστά στο ενδεχόμενο να πάμε όλη η χώρα να μην έχει ψάρια τις επόμενες μέρες. Αυτό καταλαβαίνω.
5: Φυσικά. Δεν θα έχει ψάρια τις επόμενες ημέρες. Εγώ ζητάω δημόσια από το ράδιό σας για πρώτη φορά. Δεν έχει να κάνει μόνο η αλήθεια, οι αγρότες. Έχει να κάνει όλο τον κόσμο, κύριε Κωνσταντοκουλίδη. Η βενζίνη που είπαμε πάει 2,30, 2,5, θα πάει σε λίγο 3 ευρώ. Πώς θα τη βγάλει ο κόσμος το χειμώνα? Αυτοί που μας κυβερνάνε το έχουν καταλάβει. Εγώ το είπα μπροστά στον υπουργό. Κύριε Υπουργέ, έχετε βάλει ποτέ το χέρι στην τσέπη σας να πληρώσετε τα λεφτά σας 20 ευρώ βενζίνη? Δεν το πιστεύω. Πάμε ζούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν εξηγείται αλλιώς.
4: Τι σας απάντησε όταν του είπατε αυτό?
5: Ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Σκηνάς είναι πολύ.

0: Κορώνας απέναντι μας. Πολύ ειρωνία. Μας κοροϊδεύει μπροστά στα μάτια μας. Να το ξέρετε. Εγώ το λέω δημόσια, δεν τρέπω, δεν φοβάμαι να το πω. Είναι η Ρώνας όσο δεν πάει. Και μας ειρωνεύεται και μας κοροϊδεύει.
1: Τώρα τι σου λέει, τι να ασχοληθώ με τους ψαράδες τώρα.
0: Ναι. Γενικά εγώ λέω.
1: Ο άνθρωπος των Βρυξελών τώρα να ασχοληθεί με τους ψαράδες.
0: Εδώ εμάς γύρισε και μου είπε, κοίταξε να δεις. Εγώ λέει, πρόεδρε, έχω κάνει τον κύκλο μου, λέει, στην Ευρώπη και αυτά. Σαν να σου λέει, εντάξει, κοίταξε. Εγώ είμαι ο Πόντιος Πιλάτος, νίκη του τασχήρα μου.
1: Αφιψηλού δηλαδή αντιμετώπιση.
0: Ναι, αφιψηλού βέβαια.
1: Μάλιστα. Αλλά από ό,τι σας ακούω, είστε αποφασισμένοι να το πάτε μέχρι τέλος. Δηλαδή...
0: Μέχρι τέλος. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι το ενδεχόμενο να κάνουμε αποκλεισμό του εμπορικού λιμανιού τις επόμενες ώρες. Δυστυχώς θα μας συγχωρέσει ο κόσμος, αλλά δεν πάει άλλο. Μήπως έτσι και ακουστούμε στην κυβέρνηση. Γιατί αλλιώς δεν βάζει ρόλο και πολύ σημασία. Το να έρθουμε εδώ που αράξαμε τα καΐκια μας, εντάξει. Μήπως έτσι ακουστούμε στην κυβέρνηση.
1: Θα σας ρωτήσει κάποιος και πώς θα ζήσετε αν πάτε σε ένα πολυήμερο. Σε πολύμερη αποχή από τα.
0: Γιατί τώρα που πάμε στη δουλειά ζούμε. Εγώ γέμιζα, εγώ θέλω την ημέρα, ήθελα ας πούμε 50 ευρώ πετρέλαιο και τώρα θέλω 150. 150, πώς εγώ να βγάλω, τι νομίζετε βγάλει, ένα σκάφος το δικό μου κάνει τζίρο 200 ευρώ, μπορεί τη μέρα να μην κάνει και τίποτα, 250, άμα εγώ θέλω 150 ευρώ πετρέλαιο. Πώς εγώ θα μπορέσω να ζήσω την οικογένειά μου.
1: Είστε ελληματικοί θα... δηλαδή έτσι κι αλλιώς. Δουλεύετε σχεδόν τζάμπα.
0: Βέβαια, όταν φέρναμε πέρσι τέτοιο καιρό 0,60 το ναυτικό το μαύρο το ντίζελ και τώρα το παίρνουμε ένα 45. Και μας λέει η κυβέρνηση πάρτε 12 λεπτά επιδότηση. 12 λεπτά. Μας χοροϊδεύουν.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσιπούρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ, κύριε Κοντογουλίδη, θα τα
1: ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε τι του είπε του κύριου Τσιπούρα ο κύριος Σκηνάς. Εγώ έχω κάνει τον κύκλο μου, λέει. Έχω βιογραφικό στις Βρυξέλλες. Άντε να συνομιλήσει ο γραφειοκράτης των Βρυξελών με τους ψαράδες, τους απλούς ανθρώπους. Υπάρχει ένα χάσμα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι οι σοφές επιλογές του Πρωθυπουργού αυτές. Εγώ δεν λέω να αξιοποιήσει το Σκηνά. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει εμπειρία και καλό βιογραφικό και έχει θεύσει δίπλα στον Γιούνκερ. Έχει ευρωπαϊκή εμπειρία, έτσι. Το θέμα είναι πόσο η ευρωπαϊκή εμπειρία μπορεί να συνδυαστεί με την ελληνική πραγματικότητα και σε ποιο υπουργείο, βάλ' τον σε κάποιο άλλο υπουργείο. Πού πήγες και τον έβαλες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που ο άνθρωπος δεν έχει ιδέα το τι γίνεται. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα οποία έχουμε. 12 λεπτά, ούτε λεπτό τους δίνει παραπάνω. Και ενώ, όπως μας είπαν πριν από λίγο ο κύριος Τσιπούρας, η επιδότηση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι πενταπλάσια, εξαπλάσια. Δεν βγαίνουμε. Αυτό λένε οι αλλοίς και είναι αποφασισμένοι για όλα, ακόμα και για αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Ενώ η κινητοποίηση, εγώ δεν το ήξερα, νόμιζα ότι είναι κινητοποίηση μόνο της Θεσσαλονίκη, είναι πανελλαδική, που σημαίνει ότι θα υπάρχει έλλειψη ψαριών στην αγορά, φρέσκων ψαριών, γιατί για τα καταψυγμένα ψάρια, εντάξει, εκεί είναι άλλο το πλαίσιο. Τα φρέσκα ψάρια θα λείψουν από την αγορά τις επόμενες μέρες. Όσοι είστε λάτρεις των ψαριών, να το έχετε αυτό υπόψη σας, ότι σήμερα η ιχθυόσκαλα θα είναι κλειστή, όπως μας είπε ο κύριος Τσιπούρας. Αυτά και για τους αλλοίς και τα προβλήματά τους. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, λίγο μακάβριο, αλλά κατά την άποψή μου πάρα πολύ σοβαρό. Καλημερίζω στην εκπομπή τον καθηγητή πνευμονολογίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα από το FM100.
2: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά. Το θέμα είναι λίγο μακάβριο, αλλά πρέπει να το ερευνήσουμε, να το δούμε, γιατί είναι πολύ σοβαρό και μου το έχουν πει και αρκετές οικογένειες για τους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους πριν από 4-5 χρόνια από τον COVID, και όταν έρχεται η ώρα η σωρή να φτάσουμε στο σημείο υπάρχουν αυτό που λέμε εκταφή των σωρών. Τα σώματα δεν έχουν λιώσει, οι σωροί δεν έχουν λιώσει. Πού οφείλεται αυτό, είναι αναμενόμενο?
2: Κοιτάξτε να δείτε, και αυτή τη στάση μας, ας πούμε, οι οδηγίες που ήταν εκείνη την εποχή για να μην κολλήσει κάποιος από τους νεκρούς, ας πούμε, του COVID, ήταν και αυτό μια κατάσταση πανικού που επικρατούσε εκείνο το καιρό και γίναν πολλά πράγματα που ήταν, ας πούμε, αποτέλεσμα πανικού και έλλειψης γνώσης, θα έλεγα. Γιατί, όπως είχαμε την ευκαιρία να πούμε και άλλη φορά, πανδημίες έχουμε περίπου κάθε 80-100 χρόνια. Άρα, λοιπόν, αυτό που γινόταν τότε, θυμάμαι, ας πούμε, και εγώ με βοηθάτε να ανατρέξω τη μνήμη μου, ήταν ότι οι άνθρωποι τυλίγονταν σε
1: νάιλον σακούλες.
2: Σε νάιλον σακούλες. υπήρχε ειδικό ασανσέρ στο νοσοκομείο για να κατεβούν, ας πούμε, προς το νεκροτομείο, για να μην κολλήσει κανένας. Στην πραγματικότητα δεν ξέραμε, ας πούμε, ότι μάλλον δεν κολλούσε κάποιος έτσι. Αλλά ήταν τέτοια η επιτακτικότητα των στιγμών και τέτοια η άγνοια. Αλλά στην πραγματικότητα, τώρα που πέρασαν 3-4 χρόνια και φτάσαμε, ας πούμε, στις εκταφές, συμβαίνει αυτό που περιγράφεται. Και είναι αναμενόμενο, γιατί είναι ένα υλικό που δεν διασπάται εύκολα και το ζούμε και στη δικιά μου περιοχή και στη Θεσσαλία. Έχει συζητηθεί αυτό και το ξέρουμε. Κοιτάξτε, ίσως το πρόβλημα ήταν ότι αυτό το πράγμα σύρθηκε για μεγάλο διάστημα. Δηλαδή, ας πούμε, στην αρχή έγινε για τους λόγους που σας είπα, αλλά σύρθηκε για μερικά χρόνια ακόμα. Αυτό νομίζω ότι.
1: Δηλαδή, είναι φυσιολογικό, επειδή η ταφή έγινε μέσα σε πλαστικές σακούλες. Τα σώματα να μην μπορούν να λιώσουν έτσι όπως θα γινόταν σε φυσιολογικές συνθήκες. Με αποτέλεσμα αυτό να φέρνει παράταση στην παραμονή στα νεκροταφεία των σωρών, έτσι. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, διότι υπάρχουν προβλήματα ιδιαίτερα σε μεγαλοπόλεις, σε πάρα πολλά νεκροταφεία δεν υπάρχουν χώροι για νέες ταφές.
2: Ναι, τα ξέρω αυτά, τα έχουμε αντιμετωπίσει και στην περιοχή μας και το έχω ξανακουβεντιάσει, δηλαδή είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει.
1: Μάλιστα. Αυτό έχει λυθεί, γιατί τότε όντως κυκλοφορούσε ότι μπορεί να γίνει μετάδοση του κορονοϊού, του COVID, ακόμα και από νεκρό. Επιστημονικά έχει πλέον τεκμηριωθεί ότι κάτι τέτοιο δεν υφίστατο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, θυμάστε την κουβέντα που γινόταν για τις επιφάνειες και όλα αυτά, ότι μπορεί να κολλήσει κανένας από την επιφάνεια. Είναι μια λίμωξη που μεταδίδει τα αερογενώς. Και αυτό είναι η αιτία που κάποιος κολλούσε πάρα πολύ εύκολα, ας πούμε, άρα βρεθεί σε ένα στενοχώρο και κάποιος κολλάει με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, θυμάστε, λέγαμε 2 με 3 ανθρώπους. Αερογενώς μεταδίδεται. Υπάρχει μικρότερη πιθανότητα μετάδοση από τις επιφάνειες, υπήρχε δηλαδή, και πολύ μικρότερη μικρότερη πιθανότητα αν κάποιος με τον τρόπο αυτό που περιγράφαμε. Αλλά όπως σας είπα, εκείνη την εποχή ήταν μεγάλη η επιτακτικότητα και η άγνοια που επικρατούσε και ο πανικός και ο φόβος, που δυστυχώς έγινε και αυτό.
1: Σήμερα μπήκαμε στον Οκτώβριο. Καλό μήνα παρεμπιπτόντως, σας ευχόμαστε.
2: Καλό μήνα. Να είστε καλά.
1: Ο Οκτώβριος πάντοτε είναι ο προπομπός των ιώσεων. Πόσο είμαστε θωρακισμένοι απέναντι στις ιώσεις, τι αναμένετε φέτος και αν όλα σε αυτές οι υπερβολές που έγιναν, όπως πολύ σωστά λέτε, την περίοδο του COVID, τις βρίσκεστε μπροστά σας εσείς οι γιατροί αυτά τα χρόνια.
2: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα, αν έκανα μια έτσι ψύχρημη ανασκόπηση, θα σας έλεγα ότι από την πανδημία μείναν μερικά πράγματα χρήσιμα. Πάντα μένουν, ξέρετε, από τις πανδημίες. Θα σας θυμίσω ότι στην Πολυεμελίτιδα, ας πούμε, έγινε ο αναπνευστήρας. Αυτό που λέμε τεχνητός πνεύμονας εκείνη την εποχή. Σιδηρούς πνεύμονα να αναπνέει ένα μηχάνημα τον άνθρωπο, επειδή δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Τώρα έχουμε, ας πούμε, σίγουρα τα mRNA τεχνολογία που ξεκίνησε για να χρησιμοποιηθεί στον καρκίνο και θα χρησιμοποιηθεί στον καρκίνο στη θεραπεία. Τα γρήγορα τεστ είναι σημαντικό επίτευγμα. Πριν μερικά χρόνια δεν ξέραμε τίποτα για γρήγορα τεστ. Και επίσης, εκεί που νομίζω δεν το αξιοποιήσαμε όσο θα έπρεπε, είναι συστήματα παρακολούθησης. Δηλαδή, να έχουμε έναν τρόπο να καταγράφουμε τις λοιμώξεις, ας πούμε, που έρχονται και να δούμε ανάλογα με τη συχνότητα που φτάνει και τη βαρύτητα, να έχουμε μια εικόνα για το πώς θα πάνε αυτά, δηλαδή τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Άρα, λοιπόν, η εικόνα που έχουμε τώρα, βλέποντας, ας πούμε, κυρίως το νότιο ημισφαίριο, αλλά και βλέποντας τι έρχεται εδώ, θα σας έλεγα ότι μάλλον ο χειμώνας, πάντα με μια ματιά στο νότιο ημισφαίριο, θα είναι όπως το περιμέναμε. Δηλαδή, τι περιμένουμε. Περιμένουμε μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων με έξαρση γρίπης Α, που από το Φεβρουάριο-Μάρτιο θα γίνει Β, θα είναι Β δηλαδή. Περιμένουμε το συγκητιακό ιό, που παλιά δεν το κοιτούσαμε, αλλά τώρα με τα γρήγορα τεστ το μαθαίνουμε και είναι αιτία συχνών λοιμώξεων και σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες. Και βέβαια, ας πούμε, αυτά έχουν εποχιακή κατανομή, τα δύο που σας είπα. Και είναι τα δύο συχνότερα, ας πούμε, από τους ιούς που θα έρθουν την επόμενη χρονιά. Επειδή με ρωτάτε τι σχέση έχουν με την πανδημία, πρέπει να σας πω ότι επειδή φορούσαμε μάσκα, η γρίπη το 22-23 και το 23-24 δεν ξεκίνησε το Δεκέμβριο, αλλά ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. Δηλαδή, όταν οι άνθρωποι βγάλουν τη μάσκα, δεν είχαν ανοσοποιηθεί από αυτούς τους συνήθεις ιούς. Και με το που βγάλαν τη μάσκα, ξεκίνησε η γρίπη αρχές Δεκεμβρίου ή τέλος Νοεμβρίου, να σας το πω έτσι. Καθώς όμως απομακρυνόμαστε από την πανδημία και μπήκαμε στη φυσιολογική μας ζωή, γυρνάει το κύμα εκεί που ήταν και πριν. Δηλαδή, να αρχίζει, εκτιμώ, κάπου μέσα στο Δεκέμβριο να κορυφωθεί Φεβρουάριο-Μάρτιο και κάπου εκεί να τελειώσει. Αυτό για τη γρίπη. Άρα, εμβολιασμοί για τους ευάλωτους και για τον RSV και για τη γρίπη. Και νομίζω θα είναι ένας χειμώνας, ας πούμε, από ό,τι βλέπω από το νότιο ημισφαίριο που παρακολουθώ την Αυστραλία, αναμενόμενος, δηλαδή με το κύμα της γρήπης όπως έρχεται και όπως το περιέγραψα.
1: Μάλιστα. Και κάτι ακόμα να σας ρωτήσω, μπαίνω στον πειρασμό μιας σας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτονται αυτές τις μέρες για κοπογιαννίτες, δήθεν γιατρούς, για τα όσα βλέπουν το φως δημοσιότητας για το τι συνέβαινε κερδοσκοπικά στον χώρο της ιδιωτικής υγείας, για κλινικές οι οποίες λειτουργούσαν παράνομα, για κλινικές οι οποίες λειτουργούσαν ως πάρκινγκ ηλικιωμένων και για τις βαριές περιπτώσεις ανθρώπων ετοιμοθάνατων. Όλα αυτά δεν ξέρω αν σας προβληματίζουν, τι συναισθήματα σας γεννούν.
2: Να σας πω λιγάκι, πιάστηκα εντελώς αδιάβαστος. Εντελώς αδιάβαστος. Δηλαδή δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ και δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση ούτε για την πλασμαθέρεση, ούτε για τις ενδοθεραπείες που τελικά κλείσματα είναι από ό,τι καταλαβαίνω τώρα. Δεν τα λέει τα βιβλία αυτά. Δηλαδή τα βιβλία αυτά που διαβάζουμε και διδάσκουμε τόσα χρόνια στα πανεπιστήμια δεν μπορούσα να φανταστώ. Δηλαδή για να σας πω λιγάκι, εμείς είμαστε εξοικειωμένοι κάπως με την πλασμαθέρεση για μερικά περιστατικά. Αυτοάνωσα νοσημάτων που εντοπίζονται και στο πνεύμονα και δημιουργούνται κάποια ανοσοσυμπλέγματα. Δηλαδή, ο οργανισμός επιτίθεται στον ίδιο οργανισμό και η πλασμαθέρεση είναι μια διαδικασία που όταν χρειαστεί να κάνουμε στην κλινική, δηλαδή, εγώ στη ζωή μου για αυτά τα περιστατικά έχω τις 4 φορές, ας πούμε, έχει χρειαστεί να γίνει. Γίνεται σε μονάδα, με monitoring, με δυνατότητα, ας πούμε, να ο άρρωστος να στραβώσει κάτι, να μπει στη μονάδα. Είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα που είμαστε όλοι σε μια κινητοποίηση απίστευτη όταν γίνει κάτι τέτοιο. Εδώ λοιπόν δεν μπορούσα να φανταστώ, δεν το χωράει το
1: κεφάλι. Θα γινόταν σε ένα απλό ιατρείο, ας το πούμε, έναν αντιαδράς αμοιβής.
2: Και χωρίς ένδειξη, Δηλαδή δεν λέει το βιβλίο ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Και μετά κατάλαβα ότι είναι πολύ δεδομένο, ας πούμε, ξέρω εγώ, στον δυτικό κόσμο και ενώ στην Αμερική και σε άλλες χώρες για αυτόν τον λόγο. Κοιτάξτε, η αναζήτηση της αιώνιας νεότητος, ειδικά από ανθρώπους που χρειάζονται να είναι νέοι και πρέπει να είναι νέοι, δεν είναι σαν εμένα, ας πούμε, δεν είναι που καμιά φορά η σοφία του γιατρού συνδυάζεται και με τον καλό γιατρό και με την ηλικία, αλλά κάποιοι άλλοι που πρέπει να είναι τραγουδιστές, που πρέπει να είναι ωραίοι ή ωραίες, καταλαβαίνετε, αυτό είναι το μεγάλο. Αλλά δεν υπάρχει απόδειξη, δεν υπάρχει evidence, όπως λέμε στην ιατρική, ότι αυτά τα πράγματα κάνουν κάτι και πολύ περισσότερο ότι αυτά μπορεί να τα κάνει κάποιος με ένα τέτοιο τρόπο.
1: Ναι. Επίσης αυτά τα οποία ακούγονται για κβαντική ιατρική, για βιοσυντονισμό και τα λοιπά, πώς τα σχολιάζετε?
2: Κοιτάξτε, πρώτη φορά τα ακούω και αυτά. Δηλαδή επινοήσαμε όρους, ας πούμε. Γενικά πρέπει να σας πω ότι πολύ συχνά οι άνθρωποι ψάχνουν μερικά πράγματα, ας πούμε, όταν έχει κάποιος ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, γιατί ξέρετε, από υγιής γίνεσαι άρρωστος ξαφνικά, ας πούμε. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι που μερικοί άνθρωποι αναζητούν, μορφές θεραπείας που δεν είναι η συνήθιση, ιδιαίτερα πρέπει να αποφύγουν χειρουργία και όλα τα υπόλοιπα. Ανθρώπινο είναι και αυτό. Άρα λοιπόν επινοήθηκαν πράγματα που επίσης δεν υπάρχουν. Δηλαδή δεν υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών, διδασκαλία των ιατρικών σχολών, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει πουθενά, ας πούμε, αυτό τέτοιο μάθημα ή τέτοια ειδικότητα, τέτοιο αντικείμενο. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω και αυτό. Σας είπα, πιάστηκα εντελώς αδιάβαστο σε αυτά που ακούω τα τελευταία χρόνια.
1: Τι να πω, κύριε καθηγητά, δυστυχώς δεν πιαστήκατε εσείς αδιάβαστος, απλώς κάποιοι κοροϊδεύουν πολύ απλά τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία και τα όσα μας είπατε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας.
1: Αυτά από τον καθηγητή πνευμονολογίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη, ο οποίος έμεινε με ανοιχτό το στόμα ο άνθρωπος με όλα αυτά τα οποία πληροφορήθηκε αυτές τις μέρες. Μας είπε και για το μακάβριο θέμα των νεκρών από COVID που διαπιστώνεται τότε με αλφαγιώτα ότι μετά από 3-4 χρόνια δεν μπορεί να γίνουν εκταφές διότι δεν έχουν λιώσει τα σώματα. Αυτό το θεωρεί απολύτως φυσιολογικό ο κύριος Γουργουλιάνης, διότι λέει τότε θάβανε τους νεκρούς μέσα σε 4-5 πλαστικές σακούλες επειδή υπήρχε η άποψη ότι ο ιός μπορεί να μεταδοθεί από τους νεκρούς, κάτι το οποίο δεν ισχύει, όπως μας είπε ο κύριος Γουργουλιάνης. Ο νεκρός δεν αναπνέει, άρα δεν μπορεί να μεταδώσει τον κορονοϊό. Και τέλος πάντων υπάρχει αυτή η μεγάλη πίεση στα νεκροταφεία, ιδιαίτερα των μεγάλων πόλεων. Μια συνάντηξη που νομίζω ότι είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εδώ σας είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι έχουμε ήλιο και είναι πολύ καλά τα πράγματα. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 24 βαθμούς. Στην Κρήτη όμως η κακοκαιρία κυριολεκτικά εξελίσσεται σε πολύ άσχημα, σφυροκόπημα κυριολεκτικό του κακού καιρού. Από τις πλημμύρες, τις καταιγίδες, πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά. Έπεσε γέφυρα στο Μυλοπόταμο. Στο νοσοκομείο είναι ένα ζευγάρι. Το 112 έχει σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο. Η Κρήτη δοκιμάζεται πάρα πολύ από την έντονη κακοκαιρία η οποία σαρώνει το νησί. πλημμύρισαν, όπως σας είπα, σπίτια στα Ζωνιανά, έπεσε γέφυρα στο Μυλοπόταμο, ένα αυτοκίνητο κυριολεκτικά έγινε σμπαράλια. Πρωτοφανείς πλημμύρες, λένε οι δήμαρχοι της περιοχής, και όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα εκεί είναι πάρα πολύ άσχημα. Στην Κρήτη είναι σε εξέλιξη η κακοκαιρία. Διαβάζω εδώ έναν κτηνοτρόφο στα Ζωνιανά, ιδιοκτήτη και σπιτιού, έπαθε ζημιά το σπίτι του κοντά στην περιοχή του γηπέδου στα Ζωνιανά, με καταστροφές να ξεπερούν, όπως έκανε ένα πρόχειρο υπολογισμό ο ίδιος, τις 30.000 ευρώ. Τα νερά εισέβαλαν στο υπόγειο της κατοικίας, καταστράφηκαν εκεί ό,τι υπήρχαν μέσα, οικοσκευές, αποθηκευμένα προϊόντα, και γενικότερα ζουν οι άνθρωποι μια τραγωδία. Ενώ σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν από την περιφέρεια Κρήτης, απαγορεύεται η πρόσβαση σε φαράγγια και μονοπάτια στην Κρήτη λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης κατολισθήσεων, καταπτώσεων, βράχων και πλημμυρικών φαινομένων. Η Κρήτη δοκιμάζεται και οι προσευχές και το ενδιαφέρον όλων μας στρέφεται στο νησί σε μια πολύ έτσι δύσκολη μέρα την οποία περνούν οι κάτοικοι του νησιού. Θα πάμε σε ένα τραγούδι, στη συνέχεια θα ακούσουμε ειδήσεις στις 11 με την Ευδοξία Δένη, και θα πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπου θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Ταμείο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, τον Νικόλο τον Χατζιμπιλαδέρη, σχετικά με τα τελευταία γεγονότα που ρώτησα και τον κύριο Γουργουλιάνη όσον αφορά τη συνταγογράφηση εμπλεκομένων φαρμακείων στα όσα αποκαλύπτονται με τις παράνομες ιδιωτικές κλινικές. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον Άγγελο Δερετζή, πρόεδρο της Γενικής Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών. Τίθεται στο προσκήνιο η εξαίρεση των παραγωγών λαϊκών αγορών από το ψηφιακό δελτίο αποστολής, κάτι που το ζητάνε οι άνθρωποι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω τελικά αν θα γίνει. Ενώ μετά θα ασχοληθούμε και για το σημερινό πολύ μεγάλο αγώνα της εθνικής μας ομάδος, όπου το βράδυ όλα τα φώτα στρέφονται στην Τούμπα, στο μεγάλο παιχνίδι Ελλάδας-Ολλανδίας. Θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε, αν όλα πάνε καλά, με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, τον Θανάση τον Κολιτσιδάκη, και φυσικά θα έχουμε και το Σάκη Γκίνα. Όλα αυτά σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε απεργία διαρκείας από σήμερα οι αλλοίς, καθώς όπως τονίζουν, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα κόστη και το επάγγελμά τους κινδυνεύει. Σε 3 χρόνια θα τρώτε τουρκικό ψάρι. Οδεύουμε στην καταστροφή, τονίζουν εκπρόσωποι τους και καλούν σε συμπόρευση ηχθείς εμπορούς και ηχθειοπόλες. Στο πλαίσιο αυτό, στη Θεσσαλονίκη είναι σε εξέλιξη κέντρος διαμαρτυρίας στο λιμάνιο, όπου οι αλλοίς έφτασαν με μηχανότρατες. Πανελλαδική μέρα δράση σημερινή για όλους τους εργαζομένους στις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ, τα σχολεία και τα νοσοκομεία με απόφαση της ΑΔΔΗ. Σε εξέλιξη κεντρώση εργαζομένων έξω από το Δημαρχείο στο Δήμο Θερμαϊκού, ενώ στις 6 το απόγευμα μέλη της ΕΔΟΘ και νοσοκομιακοί γιατροί θα συγκεντρωθούν στο άγαλμα του Βενιζέλου. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί στην Κρήτη η επέλαση της κακοκαιρίας. Άπανοτά τα 112 σε Ηράκλειο και Λασίθη, αυτοκίνητο έκανε βουτιά σε δρόμο που άνοιξε στα 2, υποδός, πολιτική προστασία και πυροσβεστική. Η δέσμευση της κυβέρνησης για στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, επανέλαβε ο Κυριάκος Πυρακάκης, μιλώντας το πρωί στην κρατική τηλεόραση. Ο Υπουργός των Οικονομικών είπε ότι περίπου 1 δις ευρώ έχουν ήδη διατεθεί σε έκτακτα μέτρα, ενώ η πορεία των τιμών του πετρελαίου θα παρακολουθεί τα 15 ημέρες, προκειμένου να επικαιρποιούνται οι παρεμβάσεις. Για τη ρύθμιση των 120 δόσεων και το πλαίσιο για τους σερβισέρς, διαβεβαίωσε ότι θα ψηφιστεί και θα εφαρμοστεί ως τα τέλη Οκτωβρίου. Θετικά υποδέχθηκαν οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων και εμπορικός κόσμος της Θεσσαλονίκης στη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 οφειλές εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Εκπρόσωποι τους κάνουν λόγο για μια σημαντική ανάσα ρευστότητας και ένα θετικό βήμα στήριξης των μικρομεσαίων απέναντι στο αυξημένο λειτουργικό κόστος. Συνεδριάζει στις 5.30 το απόγευμα το ΚΙΣΕ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Ερυθρά Θάλασσα, Πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία και εξοπλιστικά στην ατζέντα της συνεδρίασης. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου στην παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια. Προσωρινά εκτός λειτουργίας σήμερα ο τερματικός σταθμός του ΑΣΤΑ στην πλατεία Ελευθερία λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας. Αλλαγές από το πρωί στις γραμμές 5 και 33, καθώς τα λεωφορεία δεν τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, έρχονται ωστόσο κανονικά από την περιοχή, πραγματοποιώντας τη στάση Βενιζέλου της Μητροπόλεως. Σε αριθμούς εθνικής κίνητης Θεσσαλονίκη, καθώς στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στην Τούμπα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχθεί την εθνική ομάδα της Ολλανδίας για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της League A του Nations League. Με ανεβασμένη ψυχολογία οι παίκτες της Γαλανόλευκης, sold out τα εισιτήρια από τις πρώτες ώρες διάθεσής τους, αυξημένα το απόγευμα τα μέτρα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Τούμπας. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου σε μια περίοδο όμως κατά την οποία μεγάλα μέτωπα παραμένουν ανοιχτά στη διεθνή σκηνή. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 12, σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης.
2: Τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
7: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
6: Μόνο χαρίζεται.
7: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
6: Δώσε αίμα.
7: Αιμοπετάλια.
6: Μυελό των οστών.
7: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
7: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
7: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
8: Μεσημέρι στην πόλη.
9: Bla, bla, bla.
8: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
9: La, la.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
9: Πο, πο, πο.
8: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
9: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
10: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: 8 λεπτά μετά τις 11 ακούτε πάντα FM 100. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, θέσεις και απόψεις στον FM 100. Ένα από τα θέματα τα οποία είδαν το φως δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες είναι το ζήτημα των κατευθυνόμενων συνταγογραφήσεων. Γι' αυτό το θέμα εξέδωσε μια ανακοίνωση, ενδιαφέρουσα ανακοίνωση, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής. Για να καλημερίσω στην εκπομπή τον Ταμείο του Φαρμακευτικού Σύλλογου Αττικής, τον κύριο Νικόλαο Χατζιμπιλαδέρη. Κύριε Χατζιμπιλαδέρη, καλή σας ημέρα από το FM 100. Τι κάνετε, καλό μήνα να έχουμε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε όλοι. Είναι ο Σεπτέμβρης, ήταν ένας μήνας όπου έγιναν πάρα πολλά γεγονότα, ιδιαίτερα στον χώρο της υγείας. Βγάλατε αυτή την ανακοίνωση, θέλω να μου πείτε τι λέτε εσείς για τυχόν εμπλεκόμενα φαρμακεία σε παράνομες πρακτικές και ποια είναι η άποψη του συλλόγου σας.
1: Εμείς η ανακοίνωση που βγάλαμε στην ουσία εστιάζει στο κομμάτι ότι ο Φαρμακευτικός Σύλλογος δεν είναι αρμόδιος να διενεργεί ελέγχους, όπως είναι αντίστοιχα ο Ιατρικός Σύλλογος, επειδή έχει γίνει ακριβώς όπως το είπατε ένα ντόμινο εξελίξεων και μια καταιγίδα πληροφοριών το τελευταίο διάστημα. Εμείς στο κομμάτι, στην ουσία που μας αναλογεί σχετικά με τα φαρμακεία, ανάλογα τότε και με τα δημοσιεύματα που προκύπτουν και με τις πληροφορίες που μπορεί να προκύπτουν, εμείς σαν Φαρμακευτικός Σύλλογος κάνουμε τα απολύτως απαραίτητα, που είναι η άμεση παραπομπή στις δημόσιες αρχές, όπου είναι η Περιφέρεια ή ο ΕΟΦ τις περισσότερες φορές, και το Πειθαρχικό μας Συμβούλιο για να εξετάσει ενδεχόμενη παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας.
0: Μάλιστα. Άρα στην ουσία λέτε ότι δεν έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ελέγχους εσείς ως Φαρμακευτικός Σύλλογος.
1: Όχι.
0: Δεν έχετε ελεγκτική αρμοδιότητα.
1: Όχι. Η ελεγκτική αρμοδιότητα για τα φαρμακεία είναι η Περιφέρεια, τα οποία τα διαδοτεί για τη λειτουργία τους. Και μετά ο ΕΟΦ για να ελέγξει τυχόν σκευάσματα ή πράγματα τα οποία υπάρχουν στο φαρμακείο και δεν είναι σύνομα με την...
0: Αν έρθει μια καταγγελία στο σύλλογό σας, τι κάνετε εσείς?
1: Εμείς την καταχωρούμε και την διαβιβάζουμε άμεσα στο Πειθαρχικό μας Συμβούλιο και σε δεύτερη φάση κρίνουμε αν και πού πρέπει να παραπεμφθεί κιόλας. Δηλαδή, ξαναλέω, αν είναι κάποια παράβαση στο κομμάτι της λειτουργίας, παραπέμπεται στην Περιφέρεια. Αν είναι κάποια παράβαση σχετικά με τα φάρμακα ή με σκευάσματα στο φαρμακείο, παραπέμπεται στο νέο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μας από Θεσσαλονίκη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά και από τις διευκρινήσεις που δόθηκαν από το Φαρμακευτικό Σύλλογο της Αττικής. Ήδη το θέμα το οποίο αναδείξαμε και την περασμένη εβδομάδα και σήμερα το πρωί, στην πρώτη ώρα της εκπομπής, είχαμε την Ευελίνα Κεχαγιά, τη ρεπόρτερ μας από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, και τον πρόεδρο του Συλλόγου Παράκτων Αλλιών Νέας Κρίνης, τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα, ο οποίος είπε ότι όλοι οι συναδελφοί του είναι σε απόγνωση και ότι θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό διαρκείας από όλα φαίνονται στο λιμάνι της πόλης, αν δεν υπάρξει ανταπόκριση της κυβέρνησης. Ήδη το θέμα αρχίζει και κάνει το γύρο του διαδικτύου, ιδιαίτερα η φωτογραφία με τα 50 περίπου σκάφη που ξεκίνησαν από τη Μηχανιώνα και από την πλάση της Αρετσούς. Ο κύριος Τσιπούρας είναι πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Κρίνης, και τα οποία φτάσανε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και ξεσήκωσαν την πόλη με μηχανότατες, ανεμότρατες και καΐκια υψαράδες. Δεν βγαίνουνε, το είπαν οι άνθρωποι, και αυτό βλέπω αρχίζει και παίζει και σε άλλα μέσα ενημέρωσης και διαδικτυακά μέσα. Δεν βγαίνουνε, η επιδότηση είναι ελάχιστη, τα 12 λεπτά είναι ψίχουλα, όπως μας είπε ο κύριος Τσιπούρας, δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Και όταν το ρώτησα στην εκπομπή πριν από λίγο, αυτό το ότι απέχετε από τα καθήκοντά σας όλες αυτές τις μέρες, δεν θα έχει οικονομικό κόστος καταρχάς για εσάς τους ίδιους, γιατί από αυτή τη δουλειά ζείτε? Είπε και που ζούμε τα έξοδα, ισοφαρίζουμε τα έσοδα και στην ουσία δουλεύουμε τζάμπα και όχι για ένα μεροκάματο. Σε αυτή την κατάσταση έχουν φτάσει οι αλλιείς, οι ψαράδες, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά και όλης της χώρας. Η κινητοποίηση είναι πανελλαδική. Υπάρχει κινητοποίηση και στα υπόλοιπα, στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας σήμερα. Η αλλιεία έχει πληγεί τόσο από την παρουσία του φυλοπλακτών όσο και από τις επιδρομές των δελφινιών. Είναι και αυτό ένα παράπλευρο θέμα εκτός από τα ζητήματα που έχουν για την τιμή του πετρελαίου, η οποία έχει απογειωθεί, και στην ουσία τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αυτά και για τους ψαράδες. Το είχαμε το θέμα στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Απλώς επειδή βλέπω ότι οι φωτογραφίες, πάντοτε η εικόνα είναι, δίνει μια άλλη διάσταση, μια κινητοποίηση. Αρχίζουν και βγαίνουν στη δημοσιότητα τα εικόνες από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι κάποια στιγμή ο κύριος Κινάς θα αναγκαστεί να τους αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο από αυτό που μας είπε ο κύριος Τσιπούρας, ότι τους αντιμετωπίζει με ειρωνία και με αλαζονία. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Εκτός από τους αλλοίς, τους κτηνοτρόφους, τους αγρότες, άλλοι λαϊκοί άνθρωποι είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στις λαϊκές αγορές, άνθρωποι του λαού. Και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Για να καλημερίσω τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδος, τον κύριο Άγγελο Δερετζή, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Δερετζή, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Λοιπόν, έχετε θέσει το ζήτημα της εξαίρεσής σας από την υποχρέωση έκδοσης ψηφιακού δελτίου αποστολής για τη μεταφορά των προϊόντων. Σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτό το αίτημα και αν όντως υπάρχει. Ναι.
2: Τώρα μιλάμε ειδικά για τους παραγωγούς. Οι επαγγελματίες είμαστε, δεν έχουν πρόβλημα. Τώρα μιλάμε μόνο για τους παραγωγούς. Έχει πάρει παράταση μέχρι την 1η Ιανουαρίου και θα υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις. Εξετάζονται κάποιες βελτιώσεις.
0: Άρα είστε σε καλό δρόμο, δηλαδή. Από τη στιγμή που δόθηκε η παράταση στους παραγωγούς.
2: Ναι.
0: Αυτές οι βελτιώσεις, τι βελτιώσεις είναι που συζητιούνται?
2: Θα το δούμε, δεν ξέρω. Τώρα μόλις έχω φύγει από Αθήνα, είμαι στον δρόμο για τη Θεσσαλονίκη και την ΑΔΕ. Αυτή ήταν η όλη συζήτηση. Θα ξαναέρθω την άλλη εβδομάδα. Εξετάζονται κάποια πράγματα. Θα με πούνε πού συμφωνούν και πού δεν συμφωνούν.
0: Γιατί το πρόβλημα είναι πρακτικό για τον παραγωγό. Έτσι, ο παραγωγός είναι αυτός ο οποίος καλλιεργεί, φορτώνει και μεταφέρει ο ίδιος τα προϊόντα του κάτω από δύσκολες καιρικές
2: συνθήκες. Και τα πουλάει για πάντα μιλάμε για τη λιανική, έτσι, όχι για το κοντρεμπόριο που θέλουν
0: να κάνουν. Για λιανική, στον κόσμο.
2: Για μικροπαραγωγούς. Ναι. Και εμείς λέμε τα πολύ απλά ότι ελέγχονται από παντού. Από το ΟΣΔΕ, από το ΕΛΓΑ, από τη διακίνηση στην αναλυτική που για να ανανεώσουν την άδεια κάνουν μια λίστα αναλυτική και την παραδίδουν στις περιφέρειες. Μετά έχουν την ταμιακή, δηλαδή ελέγχονται τα πάντα από το χωράφι μέχρι τη λαϊκή. Μην τους βάζετε ξανά σε άλλη δεύτερη γραφειοκρατία να ξανακόβουνε.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η ουσία.
0: Και προφανώς αυτό θα επηρεάσει και τις τιμές των προϊόντων, έτσι. Το να, εκτός από γραφειοκρατικό είναι και θέμα τιμών.
2: Ξέρετε κάτι, το ζήτημα είναι ότι γίνεται αποτροπή να μπουν στο επάγγελμα στη λαϊκή νέοι παραγωγοί. Αποχωρούν και πολύ παλιοί γιατί είναι σε μεγάλη ηλικία. Δεν έχουμε νέο κόσμο παραγωγούς που μπορούν εύκολα την τεχνολογία να τη διαχειριστούν. Και είναι ένα πρόβλημα όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Όταν δεν υπάρχουν πολλοί παραγωγοί στις λαϊκές, θα ανέβουν και οι τιμές. Δηλαδή αυτό πρέπει να προσέξει η κυβέρνηση. Περισσότερη παραγωγή, πέφτουν οι τιμές. Τόσο απλά.
0: Μάλιστα. Άλλα προβλήματα που έχετε, για πέστε μας, έχουμε κάποια εξέλιξη στα υπόλοιπα θέματα που σας απασχολούν?
2: Τα κυριότερα τα έχουμε λύσει. Δεν νομίζω να έχουμε άλλα προβλήματα.
0: Θα έχουμε φέτος επάρκεια στις λαϊκές αγορές προϊόντων ή θα έχουμε και εκεί ένα δύσκολο χειμώνα?
2: Αυτό δεν το ξέρω. Όλοι λένε θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας λόγω του κόστου παραγωγής, έτσι.
0: Ναι, και όσον αφορά τις τιμές προφανώς που και αυτές θα τσιμπήσουν λίγο λόγω της ανόδου της τιμής των καυσίμων.
2: Να παρακαλάμε να μην κάνει πολλά κρύα και παραδεδομένη διάρκεια, έτσι. Μέχρι τώρα ο καιρός είναι καλός, οι τιμές είναι συγκρατημένες.
0: Δηλαδή αν πιάσουν τα κρύα θα έχουμε άνοδο των τιμών, αυτό μου λέτε?
2: Και πολύ γρήγορα μάλιστα. Θα ξεφύγουν πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Ναι, ποια προϊόντα κινδυνεύουν να ξεφύγουν πάρα πολύ? Καταλαβαίνετε πώς θέτω το ερώτημα.
2: Όλα. Αφού όλα κινούνται με την ενέργεια, με το πετρέλαιο, όλα παίζουν ρόλο.
0: Μάλιστα. Άρα κάνουμε το σταυρό μας στον καλό Θεό να κάνει καλό καιρό, καλό χειμώνα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Πού φτάσαμε, ας το πούμε, όλα να εξαρτώνται από αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει κύριε Δερετζή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Αφού μου λέτε ότι είστε σε καλό δρόμο στο ζήτημα της εξαίρεσης των παραγωγών από το ψηφιακό δελτίο αποστολής. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει, γι' αυτό σας προβλημάτισε. Δόθηκε παράταση μέχρι τέλος του χρόνου. Και αυτά τα σημεία τα οποία είναι υπό συζήτηση να λυθούν, διότι είναι άδικο να ταλαιπωρούνται αυτοί οι άνθρωποι του μεροκάματου που φορτώνουν, μεταφέρουν οι ίδιοι τα προϊόντα τους κάτω από δύσκολες αντίξωες καιρικές συνθήκες, μέσα στη νύχτα πολλές φορές. Για να πάει κάποιος στη λαϊκή αγορά στις 7 η ώρα το πρωί, πρέπει να ξυπνήσει από τις 4 προφανώς, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό είναι τα προβλήματα είναι αυτά. Και είναι ένα 20 ώρες στον δρόμο, έτσι, στα χωράφια, στη λαϊκή. Είναι πάρα πολλές οι ώρες.
0: Για ένα μεροκάματο το οποίο ποιο είναι στις μέρες μας, για πέστε μας. Δεν σας το ρώτησα αυτό.
2: Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι πάνω από 30, 40, 50 ευρώ την ημέρα δεν βγάζουν, σας το λέω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια.
0: Από 30 έως 50 ευρώ λοιπόν είναι το μεροκάματο, είτε του παραγωγού είτε του
2: εμπόρου. Έτσι ακριβώς. Ξεχάστε τις παλιές εποχές, ξεχάστε
0: είτε
2: τα
0: όλα.
2: Είμαστε σε μια άλλη πραγματικότητα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Εντάξει κύριε Δέατζη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ένας παραγωγός, στον οποίο ζητάνε να έχει ψηφιακό δελτίο αποστολής, και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι 60, 70 ή και ακόμα και μεγαλύτερη στην ηλικία, δουλεύουν οι άνθρωποι, γιατί δεν τους φτάνουν και οι συντάξεις οι οποίες παίρνουν και αναγκάζονται να δουλεύουν. Το βλέπω και εγώ από τις λαϊκές αγορές που πηγαίνω και συζητάω με αυτούς τους ανθρώπους. Ο οποίος θα πρέπει να ξυπνήσει στις 4 το πρωί μες στο χάραμα, να φορτώσει την πραμάτια του στο αυτοκίνητό του. Αφού ενδεχομένως έχει επισκεφτεί και το χωράφι του για να κόψει, ας το πούμε, το προϊόν, να το μεταφέρει ο ίδιος, να πάει να στήσει στη λαϊκή αγορά για να είναι όλα έτοιμα στις 7 η ώρα το πρωί, να φύγει από το μεσημέρι, στις 2 η ώρα το μεσημέρι, να κάνει το ίδιο, να ξαναφορτώσει ό,τι περίσσεψε, να ξαναμεταφερθεί στον τόπο έτσι διαμονής, που μπορεί να είναι μισή ώρα, μία ώρα, ακόμα και μια μισή ώρα από τη λαϊκή αγορά όπου θα πουλήσει την πραμάτια του, να πάει και στο χωράφι, γιατί το χωράφι δεν είναι μόνο, θέλει και φροντίδα, ας το πούμε, όπου καλλιεργεί. Δουλεύει 18-20 ώρες την ημέρα. Και το μεροκάματο είναι από 30 έως 50 ευρώ. Βέβαια, το μεροκάματο δεν είναι μόνο των παραγωγών, είναι και των πολιτών των λαϊκών αγορών. Δουλεύεις λοιπόν για τόσες ώρες την ημέρα για ένα ψευτομεροκάματο 30-40 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή για ένα χιλιάρικο το μήνα για να ζήσει την οικογένειά σου. Αν πούμε ότι δουλεύουν 6 μέρες την εβδομάδα στις λαϊκές, 200 ευρώ περίπου, 800, ούτε 1000, ούτε χιλιάρικο. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα θερμαθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και όταν ακούω τώρα ότι στόχος μας είναι, λέει, το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι κάτω από το 1,75, εκεί νευριάζω πραγματικά όταν το ακούω αυτό. Δηλαδή μας δουλεύουν ή οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα του τι γίνεται. Δηλαδή δεν έχουν ιδέα, προφανώς δεν έχουν βάλει ποτέ πετρέλαιο στα σπίτια τους. Τι σημαίνει στόχος να είναι κάτω από 1,75 που έκλεισε την περασμένη χρονιά. Την περασμένη χρονιά έκλεισε τον Απρίλιο, δηλαδή, έτσι, αυτή είναι η χρονιά, το 26. Δύο μήνες οι παραγγελίες ήταν ελάχιστες. Από όλο τον Μάρτιο και όλο τον Απρίλιο κανένας σχεδόν δεν αγόρασε πετρέλαιο. Τι να αγοράσει, με ένα 60, ένα 70, ένα 75. Και τώρα μας λέει ότι στόχος είναι στις 15 Οκτωβρίου, που οι περισσότεροι δεν έχουν πετρέλαιο θέρμανση στα σπίτια τους και πρέπει να βάλουν, να είναι, λέει, κάτω από ένα 75. Και λέω, ο στόχος επιτεύχθηκε, είναι ένα 70. Ποιος θα αγοράσει με ένα 70. Πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ. Θα βάλεις 200 λίτρα, θα πληρώσεις 340 ευρώ και δεν θα σε φτάσουν ούτε για μια εβδομάδα. Εκτός και αν ο καιρός είναι καλός, ο Θεός βοηθήσει, όπως είπε και ο κύριος Δερετζής, κάνουμε όλη την προσευχή μας να έχουμε καλές μέρες. Προς το παρόν ο Οκτώβριος φαίνεται, και με το μοντέλο της μακροπρόθεσμης πρόγνωσης, ότι τα πράγματα θα είναι καλά το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Θα πάμε σε τέτοιες θερμοκρασίες, 20, 22, 23 βαθμούς. Το βράδυ πέφτει βέβαια η θερμοκρασία, αλλά δεν πέφτει στο 0 στη Θεσσαλονίκη. Σε άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας έχουν πρόβλημα, θέλουν θέρμανση από τώρα. Μας είπαν στη Φλόρινα προχθές που μιλήσαμε ότι πέφτει 6-7 βαθμούς, χρειάζεται να ζεσταίνουν 1-2 ώρες να ανοίγουμε τους λέβητες, μας είπαν στη Φλόρινα. Εδώ δεν έχουμε τέτοιο θέμα, προς το παρόν δεν χρειάζεται κανένα θέρμανση. Και έτσι θα πάει το πρώτο 15ήμερο. Θα τη βγάλουμε καθαρή το πρώτο 15ήμερο. Κάνουμε τις προσευχές μας να είναι και το δεύτερο 15ήμερο, έτσι, να είναι και όλος ο Νοέμβρης και όλος ο Δεκέμβρης. Ό,τι κρύο είναι να το κάνει Γενάρη-Φλεβάρη, μήπως και μέχρι τότε έχουμε κάποια μικρή πτώση στις τιμές των καυσίμων, αλλά μπορεί να πάει έτσι το πράγμα? Δεν ξέρω, δηλαδή στεναχωριέμαι πάρα πολύ, ειδικά για ομάδες ανθρώπων, οι οποίες, πληθυσμιακές ομάδες ανθρώπων, οι οποίες όντως το ερώτημα ή θα ζεσταθούμε ή θα φάμε, δεν είναι ρητορικό το ερώτημα, ούτε είναι υπερβολικό το ερώτημα, είναι πραγματικό το ερώτημα για το φετινό χειμώνα. Ακούσατε και τους ψαράδες, και αυτοί σε απόγνωση. Τα ψάρια, οι τιμές των ψαριών, θα δείτε τις επόμενες μέρες, θα απογειωθούν. Όταν υπάρχει έλλειψη, είναι νόμος της αγοράς, αυξάνονται τιμές. Ψάρι δεν θα μπορούμε να φάμε. Κρέας πολλοί δεν μπορούν να φάνε. Απευθύνονται σε κατεψυγμένες τροφές με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την υγεία μας. Θα τρώμε με πατάτες και με ζυμαρικά που είναι τα πιο φτηνά. Δεν μπορείς να βγάλεις το χειμώνα. Δεν είναι και σωστό και δεν είναι και διατροφικό σωστό. Μα τρως κάθε μέρα μακαρόνια. Φας μια φορά την εβδομάδα μακαρόνια. Τα όσπρια και αυτά στο Θεό. Φασόλια στο Θεό. Έχει 6 ευρώ το κιλό το φασόλια. Στις λαϊκές αγορές μας είπε και ο Ζητερετζής, αν κάνει κρύο, λέει, θα έχουμε άνοδο των τιμών, θα φτάσουν στα ύψη. Τι να επιλέξεις για φαγητό, ας το πούμε? Διότι το βασικό μέρος του μισθού θα φεύγει στην ενέργεια, στη ΔΕΗ ή στους άλλους παρόχους ενέργειας, σε ηλεκτρικό ρεύμα, αέριο ή πετρέλαιο θέρμανσης και καύσιμα βενζίνη, πετρέλαιο, ντίζελ. Και επαναλαμβάνω το ερώτημα που έθεσα θες για όσους τώρα άνοιξαν τα ραδιόφωνά τους. Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, στο ντίζελ, αφορά τους πάντες. Και σωστά αφορά τους πάντες. Το ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Τα 20 λεπτά που θα είναι φθηνότερο από τις επόμενες μέρες το πετρέλαιο, το ντίζελ, από τα 2,20 που είναι τώρα, θα πέσει στα 2 ευρώ. Όχι ότι και πάλι δεν είναι υψηλή η τιμή, αλλά τέλος πάντων θα υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές του ντίζελ. Γιατί λοιπόν αντιμετωπίζονται με 2 μέτρα και 2 σταθμά οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, οι κάτοχοι αυτοκινήτων που έχουν πετρέλαιο, κινούνται με πετρέλαιο τα αυτοκίνητά τους, από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που τα σπίτια τους θερμαίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης? Γιατί να μην υπάρχει ενιαία τιμή και να υπάρχει μείωση και τη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης? Με εισοδηματικά κριτήρια δηλαδή, για το επίδομα εννοώ, έτσι. Γιατί λοιπόν στο πετρέλαιο, στο ντίζελ δίνεται η επίδομα, γιατί είναι επιδοματικό για αυτό το μέτρο στην Αγγλία, και το παίρνουν άπαντες και οι εύποροι, όπως μας είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ότι οι εύποροι δεν δικαιούνται επίδομα θέρμανσης. Ποιοι είναι οι εύποροι? Αυτοί που έχουν οικογενειακό εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ. Όσοι έχετε εισόδημα άνω των 30-35.000 ευρώ, λοιπόν, είστε εύποροι, σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτά μας είπε χθες. Το επίδομα δίνεται στους μη εύπορους. Όσοι έχετε άνω 30.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα, είστε εύποροι. Και εγώ ρωτώ, γιατί, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, δίνεται στους εύπορους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, που μπορεί να είναι κάποιος, όπως είπα χθες, κάτοχος Mercedes πετρελαιοκίνητης, να έχει τζιπ 2.500 κυβικών πετρελαιοκίνητο, γιατί σε αυτούς δίνεται το επίδομα με τη μορφή επιδόματος στην τιμή, στην Αγγλία, τη μείωση του πετρελαίου χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, και για το επίδομα θέρμανσης χρειάζονται εισοδηματικά κριτήρια? Εξηγήστε το, γιατί αυτά τα 2 μέτρα και 2 σταθμά. Διότι ο αυτός που έχει την αυτοκινητάρα, την τσιπάρα ή τη μερσεντάρα και είναι πετρελαιοκίνητη, θα υποφεληθεί το ίδιο με αυτόν που έχει, παραδείγματος χάρη, το φιατάκι το μικρό, το οποίο μπορεί να είναι πετρελαιοκίνητο ή οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο πετρελαιοκίνητο. Γιατί εκεί λοιπόν τους εξομοιώνεται, και σωστά κάτι με τους εξομοιώνεται, έτσι κάνουν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Στα καύσιμα δεν εξετάζουν αν είναι εύπορος ή μη εύπορος ο άλλος. Λοιπόν, αυτό είναι το σωστό, και δεν κάνετε το ίδιο για το επίδομα θέρμανσης. Ερώτημα διατυπώνω. Κάποια στιγμή θα το θέσω και σε ένα κυβερνητικό βουλευτή, να δω τι απάντηση θα πάρω. Πάμε σε ένα τραγούδι, μετά σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά, αν όλα πάνε καλά, Θανάσης Κολιτσιδάκης, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, να κάνουμε μια ωραία κουβέντα για το σημερινό πολύ μεγάλο παιχνίδι στην Τούμπα μεταξύ Ελλάδος-Ολλανδίας.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου. 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
3: Στην κατάμεστη σήμερα Τούμπα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Τούμπα σήμερα στη Θεσσαλονίκη μας, όπου οι συνθήκες οι καιρικές είναι πάρα πολύ καλές, εν αντιθέσει με την Κρήτη η οποία δοκιμάζεται σήμερα από μια κακοκαιρία που έχει προκαλέσει έντονες πλημμύρες και προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού. Στην Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι όμορφος και έτσι θα κυλήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 24 βαθμούς Κελσίου και όλα δείχνουν ότι θα έχουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι σήμερα το βράδυ στην Τούμπα. Οι αγαπημένοι μας, αυτά τα παιδιά έχουν συνθέσει ένα καταπληκτικό σύνολο, ταλαντούχο, με παρόν και πολύ μέλλον, γιατί τα περισσότερα από αυτά είναι νέα παιδιά στην ηλικία 20, 22, 23 χρονών, έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. Μαζί με τους έμπειρους ποδοσφαιριστές που αποτελούν την εθνική ομάδα, μας κάνουν υπερήφανους. Είχαμε δύο σπουδαία παιχνίδια με Σερβία και Γερμανία. Έχουμε τα 2-2. Γιατί όχι να μην πάμε και στα 3-3, αλλά δεν θα μας καλούσε για μια ισοπαλία. Για να συζητήσουμε λοιπόν το ποδοσφαιρικό κομμάτι αυτού του σημερινού παιχνιδιού με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, τον Θανάση τον Κολιτσιδάκη. Κύριε Κολιτσιδάκη, καλή σας ημέρα από το FM 100, από το Δημοτικό Ραδιοφωνικό
4: Θεσσαλονίκη.
3: Τι κάνετε, πού σας βρίσκουμε, πού βρίσκεστε?
4: Αθήνα.
3: Αθήνα, έτσι. Νομίζω ότι κατάγεστε από το Σταυρόδοπο, Θεσσαλονίκη, έτσι?
4: Ναι.
3: Οπότε ξέρετε τι σημαίνει Θεσσαλονίκη.
4: Εννοείται.
3: Και θα θέλατε πάρα πολύ να είστε προφανώς σήμερα στην Τούμπα, έτσι?
4: Σίγουρα.
3: Καταρχάς να σας ρωτήσω αυτό, το ότι πλέον και η Θεσσαλονίκη μετά από πολλά χρόνια θα έχει ένα παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας, όπως είχαν και άλλες πόλεις της Ελλάδας, κάνει καλό η εθνική να παίζει στην ελληνική περιφέρεια, έτσι?
4: Νομίζω, ναι, η εθνική ανήκει σε όλους τους Έλληνες και καλό είναι όπου υπάρχει γήπεδο που μπορεί να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της ομάδος, δηλαδή να μπορεί να αγωνιστεί εκεί. Καλό είναι η ομάδα να πηγαίνει να αγωνίζεται σε όλα τα γήπεδα. Να έχουν το προνόμιο όλοι να δουν την εθνική και όχι μόνο το κέντρο, όχι μόνο η Αθήνα.
3: Δεν ξέρω αν το διαβάσατε, με το που βγήκανε στην διάθεση την ηλεκτρονική τα εισιτήρια, υπήρχαν 100.000 χρήστες του διαδικτύου που ήθελαν να αγοράσουν εισιτήρια. Τελικά μπόρεσαν μόνο 25.000 να το κάνουν. 100.000 άτομα σε λίγα λεπτά έγιναν καπνός τα εισιτήρια.
4: Ναι, αυτό το έχουν καταφέρει τα παιδιά που παίζουν στην Εθνική, γιατί όχι μόνο παίζουν καλά και προσφέρουν θέαμα, αλλά φέρνουν και νίκες με σπουδαίους αντιπάλους, οπότε όλοι τώρα αυτή τη στιγμή θέλουν να δουν την Εθνική Ελλάδα.
3: Να μιλήσουμε λοιπόν με ποδοσφαιρικούς όρους, πώς βλέπετε αυτή την ομάδα, αν προφανώς έχει πολύ μεγάλο ταλέντο, αν όντως είναι εφικτός ο στόχος να είμαστε στη διάδα στο National League, αν όντως δηλαδή μπορούμε να περάσουμε μία εκ των Γερμανία, Ολλανδία ή και τις δύο?
4: Καταρχήν θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι μια ομάδα με παρόν αλλά και πολύ μέλλον, γιατί όπως είπατε και εσείς, όλα τα παιδιά είναι, τα πιο πολλά παιδιά είναι νεαρά, με μεγάλο ταλέντο,

0: είπατε και εσείς, να μην χάσουμε. Νομίζω ότι θα είναι εφικτό να πάρουμε μία από τις δύο προνομιούχες θέσεις.
1: Άρα δεν μας χαλάει και το Χ, συμφωνείτε μαζί μου. Και το Χ είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Βέβαια,
0: σίγουρα,
1: είναι,
0: σίγουρα.
1: Θα είναι το ιδανικό. Αλλά και το Χ, από τη στιγμή που έχουμε ήδη δύο νίκες, θα πάμε στους 7 βαθμούς, θα είναι θετικό.
0: Σίγουρα, γιατί έχει έρθει και η ισοπαλία του Ολλανδία-Γερμανία. Και κερδίζοντας τη Γερμανία μετά στην έδρα μας, που και αυτό δεν θα είναι εύκολο, δεν μπορεί να κερδίσει η Γερμανία 2-2 τόσο εύκολα. Αλλά αν καταφέρεις έστω να μην χάσεις αυτά τα δύο παιχνίδια στην έδρα σου, νομίζω ότι με μια νίκη με τη Σερβία και θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο μας.
1: Ναι. Πέστε μου κάτι, επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά ποδόσφαιρο, παίξατε πολλά χρόνια στην Ελλάδα και στην εθνική ομάδα, θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η πάστα, ιδιαίτερα η επιθετική που έχουμε, η πάστα των επιθετικών, όταν βλέπεις τόσα πολλά ονόματα που διαπρέπουν στις χώρες του εξωτερικού, έχεις τον Τζόλι ο οποίος είναι στην πρωταθλήτρια της Premier League, την Arsenal. Έχεις τον Κοστούλα που παίζει στην Brighton. Έχεις τον Παυλίδη που είναι στην Μπενφίκα, στη Μεγάλη Μπενφίκα. Έχεις τον Ιωαννίδη που είναι στη Sporting Λισαβόνα. Έχεις ποιον άλλον. Έχεις τον Τετέι. Έχεις τον Δουβίκα. Το Δουβίκα στην Κόμο που κάνει φοβερή πορεία.
0: Η Κόμο βγήκε για πρώτη φορά Champions League.
1: Champions League, ναι.
0: Με τα γκολ του Δουβίκα.
1: Με τα γκολ του Δουβίκα, ο οποίος δεν έπαιξε με τη Γερμανία. Έχεις τον Τετέι, ο οποίος είναι φοβερός ποδοσφαιριστής.
0: Απίστευτος, ναι.
1: Φοβερό πνευμόνι και τεχνική και κατάρτιση. Είπα ήδη 6 ονόματα. Είχαμε ποτέ άλλοτε τόσο ταλέντο στην επίθεση?
0: Όχι, ποτέ. Νομίζω ότι ψάχναμε να βρούμε... Με το σταγονόμετρο υπήρχαν επιθετικοί. Υπήρχε ένας παλιά ο Αναστόπουλος. Μετά θυμάμαι, ας πούμε, ήταν ο Μαχλάς. Ποιον άλλο να θυμηθώ. Δεν είχαμε. Είχαμε πολύ, πολύ καλούς αμυντικούς. Θα έλεγα λίγο καλύτερους έτσι μέσους. Και επιθετικούς είχαμε ελάχιστους και σπάνιους. Όπως είπατε, αυτή η ομάδα έχει την πολυτέλεια να έχει 6 κορυφαίους επιθετικούς που παίζουν σε μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης και της Ελλάδος. Είναι ευτύχημα για τον προπονητή να έχει τόσο πλήρης επιθετική γραμμή. Αλλά δεν έχει μόνο αυτό. Έχει 3 κορυφαίους τερματοφύλακες. Μπορεί να έχει, αν βάλουμε και τον τερματοφύλακα του Όφη, θα έλεγα 4. Γιατί για μένα ο τερματοφύλακας Όφη είναι από τους κορυφαίους που υπάρχουν στην Ελλάδα. Υπάρχει μια αμυντική γραμμή καταπληκτική. Παιδιά που και αυτά παίζουν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αν δούμε τον Μαυροπάνο που παίζει στην West Ham, όχι στην Premier, αλλά θα μπορούσε να παίζει σε οποιαδήποτε ομάδα της Premier. Απλά επέλεξε να μείνει στη West Ham. Το Ρέτσο παίζει στον Ολυμπιακό. Το Κουλιεράκι που παίζει στη Ρώμα. Έχει πάρα πολύ ταλέντο και πάρα πολύ δύναμη αυτή η εθνική. Και με τις καλές ομάδες που φτιάχνει ο κύριος Γιωβάνοβιτς, νομίζω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα.
1: Ναι, μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα και εκείνο το οποίο έχει καταφέρει ήδη είναι να θέλουμε να τη βλέπουμε αυτή την ομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενώ κάποτε λέγαμε εθνική ομάδα πριν από μερικά χρόνια και λέγαμε, έλα τώρα τι να δούμε, ας το πούμε. Τώρα θέλουμε να δούμε αυτά τα παιδιά. Λείπει και ο Κωνσταντέλιας, που αν κάποια στιγμή επιστρέψει, θα είναι και αυτό ένα πολύ,
0: σίγουρα,
1: πολύ μεγάλη προσθήκη στο ρόστερ. Ίσως έχουμε μια μικρή έλλειψη στα χαφ.
0: Ναι, το έχω επισημάνει αυτό, ναι, το έχω ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα έχω πει ότι αν αυτή η ομάδα είχε τη τύχη που, εντάξει, δεν μπορεί να το έχει πάντα αυτό, να έχει, ας πούμε, στη τάξη της έναν Καραγκούνι, ένα Μπασινά, ένα Κασουράνι, ένα Ζαγοράκι, που ήταν το κέντρο, ας πούμε, του 4, θα μπορούσε όχι απλά να συμμετέχει σε τελικές διοργανώσεις, αλλά να παίρνει τρόπαια.
1: Ναι, γιατί όχι. Και πρέπει, νομίζω, ο στόχος πρέπει να είναι αυτός, να παίξουμε στο Euro, να παίξουμε στο Μουντιάλ. Το δικαιούνται αυτά τα παιδιά.
0: Σίγουρα, γιατί έχουμε και πολλά χρόνια να παίξουμε.
1: Έχουμε πάρα πολλά χρόνια, ναι.
0: Πρέπει να φτάσουμε εκεί αυτή τη φορά.
1: Και νομίζω θα τα καταφέρουμε. Όταν οι ηλικίες των παιδιών αυτών, ο Καρέτσας είναι 19 χρονών, ο Κωνσταντέλιας είναι 23, ο Τζιόλης είναι 24, ο Τετέ είναι 24. Έχουν μπροστά τους μια δεκαετία, ο Κοστούλας είναι 19.

0: τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά.
1: Εντάξει,
0: με
1: νομίζω ότι έρχονται και άλλα παιδιά από κάτω. Έχει γίνει αρκετά σοβαρή δουλειά στις ακαδημίες, τόσο του ΠΑΟΚ, τόσο του Παναθηναϊκού, τόσο του Ολυμπιακού, που υπάρχει μεγάλη παραγωγή παιδιών, γιατί ο Έλληνας πάντα έχει ταλέντο, στη δουλειά υστερούσε, στο να δουλεύει και να αξιοποιεί το ταλέντο, γιατί μέναμε μόνο στο ταλέντο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό. Δουλεύουμε, δουλεύουν τα παιδιά πάρα πολύ, φεύγουν ίσως από μικρά εκτός Ελλάδος και οπότε δουλεύονται ακόμα καλύτερα. Οπότε νομίζω αυτό δεν θα σταματήσει. Η Εθνική από εδώ και πέρα νομίζω ότι θα είναι μια από τις ισχυρές ομάδες της Ευρώπης.
0: Έτσι, έτσι. Αυτή είναι και η δική μου εκτίμηση. Μιας και σας έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, να πούμε δύο κουβέντες και για τα ελληνικά, για το ελληνικό πρωτάθλημα το οποίο θα ξαναρχίσει μετά τους αγώνες της Εθνικής μας. Η μεγάλη σας αγάπη, ο Όφη, αλλά και ο Παναθηναϊκός που αγωνιστήκατε, νομίζω 5 χρόνια στο Παναθηναϊκό ήσασταν.
1: Ναι.
0: Αλλά η μεγάλη σας αγάπη είναι ο Όφη. Νομίζω κάνει μια τρομερή πορεία μετά το κύπελο που πήρε πέρσι, τη διάκριση στην Ευρώπη. Είναι ονειρική η πορεία του Όφη, έτσι.
1: Νομίζω είναι από τις καλύτερες χρονιές του Όφη που έχει κάνει. Έχει πάρει 2 τρόπια σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έχει ξεκινήσει, μπήκε στους ομίλους του Europa. Έχει ξεκινήσει φανταστικά με μια νίκη απέναντι στην Hoffenheim. Εντάξει, και στο πρωτάθλημα πάει πάρα πολύ καλά, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι ο Χρήστος Κόντης έχει βρει αυτό που έλειπε από τον Όφη, την ομοιογένεια, το δέσιμο της ομάδος, και πιστεύω ότι θα πάει ακόμα καλύτερα.
0: Και μακάρι μια ομάδα σαν τον Όφη να κάνει και την υπέρβαση, γιατί να μην είναι, γιατί έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να πρωταγωνιστούν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Αυτές είναι οι ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν και μοιράζονται τα κύπελα και τα πρωταθλήματα. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, εκτιμάτε ότι ήρθε η χρονιά του Παναθηναϊκού να πάρει ένα τίτλο μετά από πολλά χρόνια, ένα πρωτάθλημα?
1: Κοιτάξτε, το ξεκίνημα αυτό δείχνει, αλλά το έχει ξανακάνει αυτό το ξεκίνημα και με τον νυν προπονητή της Εθνικής και δεν τα κατάφερε. Γι' αυτό πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, να είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό που έρχεται κάθε Κυριακή ή κάθε Τετάρτη ή όποτε έρχεται, να παίρνουν τις νίκες και στο τέλος να κάνουν ταμείο.
0: Ναι. Πάντως έχει κάνει πολλές μεταγραφές. Το φετινό του ρόστερ είναι το καλύτερο των τελευταίων ετών. Αρκεί να δέσουν όλοι αυτοί, να αποκτήσει χημεία η ομάδα.
1: Μπράβο. Εντάξει. Θέλει λίγο χρόνο αυτό και θέλει, έχει και έναν καινούριο προπονητή που θέλει να μάθει αυτός τι ισχύει στο πρωτάθλημα αυτό, τι πρέπει να δουλέψει περισσότερο, τι πρέπει να κάνει. Οπότε νομίζω, ναι, δείχνει ότι έχει έρθει η ώρα, αλλά σας είπα, το έχουμε ξαναδεί αυτό, γι' αυτό πρέπει να είμαστε πιο
0: επιφυλακτικοί, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Το ΠΑΟΚ στην μετά Λουτσέσκου εποχή και μετά Κωνσταντέλια εποχή, πώς τον βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ είχε την ατυχία να μείνει εκτός Ευρώπης. Και σίγουρα αυτό δεν είναι κάτι καλό, γιατί υπάρχει μεγάλο ρόστερ και το να παίζει σε μια διοργάνωση είναι λίγο δύσκολο για τους παίχτες. Για τη διαχείριση, μάλλον για τον προπονητή, είναι λίγο δύσκολο για τη διαχείριση των ποδοσφαιριστών. Σίγουρα όμως είναι πάντα μια καλή ομάδα. Το ότι έφυγε ο Κωνσταντέλιας δεν νομίζω ότι θα σταματήσει ο ΠΑΟΚ να είναι καλή ομάδα. Καλώς έφυγε ο Κωνσταντέλιας, καλώς πήγε εκεί που πήγε. Είχε την ατυχία το παιδί να τραυματιστεί και νομίζω ότι αυτό είναι άσχημο για τον ίδιο. Αλλά σίγουρα είναι μικρός και θα επανέλθει. Και ο ΠΑΟΚ θα το βρει τον δρόμο του. Καμία ομάδα δεν μένει σε έναν παίχτη, σε έναν όσο καλός και να είναι αυτός.
0: Εντάξει, κύριε Κολιτσίδακη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε. Την καλημέρα μας. Καλή επιτυχία σήμερα στην Εθνική μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ δερμά. Καλημέρα. Ήταν ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, νυν προπονητής, Θανάσης Κολιτσιδάκης, αστέρι του Παναθηναϊκού και του Όφη. Πολλά χρόνια στον Όφη και στον Παναθηναϊκό, νομίζω μια πενταετία έπαιξε. Αλλά ξεκίνησε την καριέρα του από τον ΠΑΟΚ Σταυρού, από το Σταυρό από Θεσσαλονίκη, είναι Θεσσαλονικιός. Μένει στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια. Και μας είπε την άποψή του για αυτή την εθνική ομάδα. Συμφώνησε μαζί μας ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ ταλέντο. Και ήρθε η ώρα επιτέλους να παίξουμε μετά από πολλά χρόνια σε ένα Euro και σε ένα Mundial. Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου ο οποίος είναι καλός γνώστης και, έτσι, και άνθρωπος ο οποίος πάντοτε ήταν ένας ποδοσφαιριστής με επίπεδο αγωνιστικό και πολύ καλός, ένα καλό παιδί όπως λέμε στο χώρο του ποδοσφαίρου. Να σας πω ότι σήμερα είναι βραδιά ποδοσφαιρική, όπως και, την Κυριακή, οι δύο τελευταίοι αγώνες αυτής της περίοδου, με την Ολλανδία σήμερα όπως το είπαμε στις 10 παρατέρατο στην Τούμπα και με τη Γερμανία την Κυριακή. Αλλά έχουμε και άλλα παιχνίδια, έχουμε το Ουαλία Νορβηγία, το Μάλτα Γιβραλτάλ, Ιρλανδία Αστρία, όλοι οι αγώνες την ίδια ώρα, 10 παρατέρατο, Ελλάδα Ολλανδία, Ισραήλ Κόσοβο και Γερμανία Σερβία και Δανία Πορτογαλία. Ένα παιχνίδι που θα γίνει στη σκιά των εξελίξεων με τον Ρονάλτο, ο οποίος χθες τους παράτησε όλους και με το ιδιωτικό του αεροσκάφος έφυγε από την Κοπενχάγη, παρά το γεγονός ότι τον πήγανε στο αεροδρόμιο και ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας και ο προπονητής του. Τσατίστηκε πάρα πολύ ο Ρονάλτο, που δεν χρησιμοποιήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι της Πορτογαλίας, και επειδή ανακοίνωσε ο προπονητής του ότι δεν θα το χρησιμοποιήσει ούτε στο παιχνίδι με τη Δανία από την αρχή, και μάλιστα απάντησε και λίγο αλαζονικά στο ερώτημα που του τέθηκε, λέει: εγώ είμαι προπονητής, εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Τα πήρε κρανίο ο Ρονάλτο και τους άφησε στα κρύα του λουτρού. Τους ευχήθηκε καλή επιτυχία. Έδωσε εντολή στο ιδιωτικό του αεροσκάφος να τον παραλάβει, τον παρέλαβε και αποχαιρέτησε στην ουσία την εθνική ομάδα με αυτόν τον τρόπο. Στα 41 του χρόνια ήταν μια κίνηση η οποία πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω το τι έγινε. Ο Ρονάλντο είναι μια ειδική περίπτωση και ποδοσφαιριστή με τεράστια προσφορά φυσικά στο ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια και στην Πορτογαλία ειδικά. Είναι αυτό που λέμε ότι μερικές φορές χρειάζεται μια ειδική, χρειάζονται αυτοί οι παίκτες μια ειδική μεταχείριση, με την έννοια το ότι αν δεν τους βάλεις δεν τους καλείς. Με αυτή την έννοια. Αυτό ήταν το λάθος του Πορτογάλου που τον κάλεσα. Δηλαδή, αν δεν είχε σκοπό να τον βάλει στην ενδεκάδα, ο Ρονάλντο πολύ δύσκολα θα καθίσει στον πάγκο. Εντάξει, ποδοσφαιρικά είναι εγωιστής. Έτσι. Σου λέει στη δύση της καριέρας μου τώρα να καθίσω στον πάγκο στα 41 μου. Αν δεν θέλεις να με χρησιμοποιήσεις, δεν με καλείς και τελείωσε η ιστορία. Και κάνουμε και μια δήλωση κοινής αποχώρησης από την εθνική ομάδα. Από τη στιγμή που τον καλείς και ανταποκρίνεται στην πρόσκληση, τον βάζεις βασικό. Εδώ οι προηγούμενοι ούτε αλλαγή μπορούσαν να τον κάνουν. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και κλείνουμε σε λίγο.

Έχουμε, φίλες και φίλοι, μια προκλητική ανακοίνωση πριν από λίγα λεπτά του τουρκικού Υπουργείου σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Και νομίζω ότι τα πράγματα από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας με αυτή την προκλητική δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Άμυνας των Τούρκων δείχνουν ότι πάνε για ένταση στην περιοχή. Δεν θα επιτρέψουμε, λέει η ανακοίνωση, καμία μη εξοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας. Άκουσαν, έγινε και η υφαλοκρηπίδα τους. Και ερμηνεύοντας κατά το δοκούν το διεθνές δίκαιο, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων αγωγών ή επιστημονικής έρευνας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, η οποία είναι παράκτιο κράτος. Δηλαδή έπρεπε η Ελλάδα και η Κύπρος να συνεννοηθεί και να συντονιστεί με την Τουρκία. Δείγμα του πώς αντιμετωπίζουν την κατάσταση. Και μάλιστα όλα αυτά τα επικαλούνται το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Για να δούμε πού θα βγάλει αυτή η ένταση. Επίσης μου έκανε εντύπωση μια συνέντευξη στο πρώτο θέμα του γνωστού συγγραφέα του Χρήστου του Χωμενίδη, ο οποίος είπε το αμίμητο: ο Μητσοτάκης είναι ο σύζυγος που βλαστημάς, αλλά λες πού να τρέχω τώρα. Όντως πολύ έξυπνο, πολύ έξυπνη ατάκα του Χωμενίδη. Εννοεί δηλαδή ότι όλη μέρα το βρίζουμε, ας το πούμε, και λέμε πού μπλέξαμε, αλλά τώρα όταν σκέφτεσαι πού θα πας τώρα, πού να ψάχνεις και πού να τρέχω τώρα, γι' αυτό μιλάει για τον σύζυγο. Λοιπόν, ποιος μπορεί να μου... ο Τσίπρας τώρα θα είναι η επιλογή. Άλλωστε και ο Χωμενίδης είπε ότι απεχθάνεται τον Αλέξη Τσίπρα, λες πού να τρέχω τώρα, ως αντίδοτο του Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας, οπότε για μια ακόμη φορά θα ανεχτώ τον Μητσοτάκη τον οποίο βλασιμώ. Είναι αλήθεια αυτό, είναι πραγματικότητα. Και ήταν πολύ εύστοχο αυτό που είπε ο Χρήστος Χωμενίδης, ο οποίος είπε, εξέφρασε την ελπίδα του ότι το Πασόκ θα βγει δεύτερο κόμμα, και μίλησε και για την ανησυχία που υπάρχει για που μεγάλη μερίδα νέων υποστηρίζει, βρίσκεται σήμερα στην ακροδεξιά. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ θερμά που και σήμερα επιλέξατε FM 100 για την ενημέρωσή σας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ραντεβού αύριο στο ραδιοφωνικό. Σήμερα θα απολαύσετε το παιχνίδι Ελλάδα-Ολλανδία. Απολαύσετε το πραγματικά, θα γίνει ένας σπουδαίος αγώνας. Μείνετε στο ραδιοφωνό μας. Μετά το τραγούδι θα ακούσετε το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Ευδοξία Δένη και στη συνέχεια το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Εμείς θα τα ξαναπούμε όπως σας είπα αύριο το πρωί και πάλι λίγο μετά τις 10. Να περνάτε καλά και να προσέχετε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα που συνοδεύει μια νόσο που καλπάζει. Προγράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγο από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου υπεγράφει σύμβαση για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια. Η ευεργεσία είναι ταυτισμένη με την ιστορία του ελληνικού έθνους, σημείωσε, παρουσιάζοντας, όπως είπε, μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να ενισχύσει ουσιαστικά την πρόληψη, τη διάγνωση και τη φροντίδα των ασθενών με άνοια. Με θυμίζει το απόγευμα στις 5.30 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην συνεδρία του ΚΙΣΕΑ, όπου θα συζητηθούν θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων στην Ερυθρά Θάλασσα και στους Πάτριωτς στη Σαουδική Αραβία, αλλά και στα εξοπλιστικά προγράμματα. Η δέσμευση της κυβέρνησης για στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στην αργιακή κρίση, επανέλαβε ο Κυριάκος Πυρακάκης, μιλώντας το πρωί στην κρατική τηλεόραση. Ο Υπουργός των Οικονομικών είπε ότι περίπου 1 δις ευρώ έχουν ήδη διατεθεί σε έκτακτα μέτρα, ενώ η πορεία των τιμών του πετρελαίου θα παρακολουθείται ανά 15 ημέρες, προκειμένου να επικαιροποιούνται οι παρεμβάσεις. Για τη ρύθμιση των 120 δόσεων και το πλαίσιο για τους σέρβισες, διαβεβαίωσε ότι θα ψηφιστεί και θα εφαρμοστεί ως τα τέλη Οκτωβρίου. Θετικά πάντως υποδέχθηκαν οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων και ο εμπορικός κόσμος της Θεσσαλονίκης στη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 για οφειλές εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Εκπρόσωποι τους κάνουν λόγο για μια σημαντική ανάσα ρευστότητας και ένα θετικό βήμα στήριξη των μικρομεσαίων απέναντι στο αυξημένο λειτουργικό κόστος. Σε αποχή διαρκείας από σήμερα, οι αλληλείς, καθώς όπως τονίζουν, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα κόστη και το επάγγελμά τους κινδυνεύει. Σε 3 χρόνια θα τρώτε τουρκικό ψάρι. Οδεύουμε στην καταστροφή, τονίζουν εκπρόσωποι τους και καλούν σε συμπόρευση ηχθεί εμπορούς και ηχθειοπόλες. Στο πλαίσιο αυτό, στη Θεσσαλονίκη είναι σε εξέλιξη από το πρωί μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι, που οι ψαράδες έφτασαν με μηχανότρατες και καίκια. Πανελλαδική ημέρα δράσης σημερινή για όλους τους εργαζομένους στις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ, τα σχολεία και τα νοσοκομεία με απόφαση της ΑΔΔ. Το πρωί πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση εργαζομένων έξω από το Δημαρχείο στο Δήμο Θερμαϊκού, ενώ στις 6 το απόγευμα μέλη της ΕΔΟΘ και νοσοκομιακοί γιατροί θα συγκεντρωθούν στο άγαλμα του Βενιζέλου. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί στην Κρήτη η επέλαση της κακοκαιρίας. Απανοτά τα 112 σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, σοκαριστικό τροχείο στην περιοχή Δισκούρη κοντά στα Ζωνιανά, όπου αυτοκίνητο έκανε βουτιά σε δρόμο που άνοιξε στα 2. Επιδόσεις πολιτική προστασία και πυροσβεστική προειδοποιούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις ιρλανδικές διαβάσεις, όπου η αυξημένη ροή νερού μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες. Ξεκινούν αύριο τα μαθητικά δρομολόγια με τα ειδικά βαν που έχει μισθώσει η περιφέρεια για το σύνολο των μαθητών ΑΜΕΑ του νομού Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για περίπου 150 μαθητές που φοιτούν σε ειδικά σχολεία και μέχρι σήμερα δεν μεταφέρονται στα σχολεία τους με λεωφορεία. Κλειστό από τις 11.30 το βράδυ της Παρασκευής έως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα είναι το τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των κόμβων Επταπηριού και Τριανδρίας στο ρεύμα προς Χαλκιδική λόγω εργασιών για τον flyover. Πολύ σύντομα θα ξέρουμε αν το Ιράν εμπλέκεται στην υπόθεση της Fly Dubai, δηλώσε στο Fox News ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον απόϊχο της χθεσινής αποπείρας αεροπειρατείας. Στο μεταξύ, σε σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο Ινδός πιλότος, ο οποίος δέχθηκε την επίθεση από τους κυβερνήτες, ενώ για το δράστη ο Νετανιάχου είπε ότι προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Ήταν η ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στη Μία. Μείνετε συντονισμένοι, στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Ξεκινά η εκπομπή Blender.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
7: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

Όταν ένας 52χρονος χειριστής Κλάρκ δεν γυρίζει σήμερα σπίτι του γιατί καταπλακώθηκε από έναν μεταλλικό σωλήνα ενός τόνου και βρήκε τραγικό θάνατο εδώ στη Θεσσαλονίκη, σαν εργοτάξιο του Ευόσμου, τι να πει κανείς σήμερα και να πει καλό μήνα. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια, ένα εργατικό ακόμη δυστύχημα, το οποίο ακόμη καταγράφεται στα ημερολόγια αυτά τα καθημερινά που λέμε τα σκληρά. Εμείς εδώ είμαστε πάντως για να σας πούμε καλησπέρα. Ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα, όπως σας είχαμε πει και χθες τέτοια ώρα, πώς θα ξαναβάλουμε το Blender στην πρίζα του FM100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία. Έτσι κάνουμε καθημερινά μια καλή συνήθεια και εσείς μια χαρά έχετε συντονιστεί στον FM100 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Ακούσατε νωρίτερα και το δελτίο ειδήσεων με τη συνάδελφό μου την Ευδοξία Διδένη και αναφέρομαι και σε μια ακόμη είδηση που πέρασε μέσα στο δελτίο, σε αυτήν που αφορά την κινητοποίηση των αλλιεών που συγκεντρώθηκαν εδώ στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, γιατί ουσιαστικά λένε πως την τελευταία δεκαετία έχουν τριπλασιαστεί τα έξοδα, ουσιαστικά τα καύσιμα, και δεν βγαίνουν πραγματικά. Να μην ξεχαστώ όμως και να σας πω πως δεν μας ακούτε εσείς μόνο από τα FM, μας ακούτε και από το διαδίκτυο στις γνωστές διευθύνσεις της TV100 και του FM100. Μα σας ακούμε και εμείς όμως το 231-0261-100 και 231-0285-106. Μηνύματα, σχόλια, καλησπέρες, ό,τι εσείς νομίζετε, ό,τι θέλετε μπορείτε να στέλνετε στο email μου 3laz67@gmail.com και στο Messenger, στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες, το όνομα τεπώνυμό μου δηλαδή Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στον Ανανία που γιορτάζει σήμερα και να στείλω και τις ευχές μου σε έναν ακόμη που γιορτάζει. Ένας είναι. Ο Ρωμανός ο φίλος μου, ο συνάδελφος, γιατί σήμερα είναι του Ρωμανού, του Μελωδού. Χρόνια πολλά, Ρωμανέ. Σήμερα σαν Blender θα τα ανακατέψουμε κανονικά. Σε λίγο θα πάμε μέχρι την Αθήνα να συναντήσουμε τον μηχανικό, ο οποίος είναι και μέλος της κεντρικής αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Αν είναι μαζί μας ο Βαγγέλης ο Ματράγκος, θα μιλήσουμε για φυσικό αέριο, για μέτρα, για προοπτικές κλπ. Θα καταλάβετε σε λίγο. Και μετά θα πεταχτούμε μέχρι τις Βρυξέλλες, γιατί νομίζω εκεί θα το συναντήσουμε. Θα είναι μαζί μας ο βουλευτής επικρατείας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Δημήτρης Μάτζος. Μετά στο τέλος θα προσεγγίσουμε ένα ιδιαίτερο θέμα, γιατί υπάρχει ένα φόρουμ εδώ 3 και 4 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη που αφορά πώς θα να σκέφτεστε καλύτερα, να ζείτε καλύτερα. Ειλικρινά δεν ξέρω να σας πω περισσότερα, γι' αυτό και ζήτησα όμως από την ιδρύτρια του Me We in Action της ΑΜΚΙ αυτής. Θα είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Θεοδωρέλη για να μας εξηγήσει τι ακριβώς θέλουν να μας πούνε. Εσείς το μοναδικό που έχετε να κάνετε είναι να είστε συντονισμένοι. Και όσοι οδηγείτε, το ξαναλέω, ξαναθυμήθηκα την παλιά μου ευχή, όταν οδηγείτε, τα χέρια στο τιμόνι, τα μάτια στο δρόμο και τα αυτιά στο Blender. Και ό,τι άλλο προκύψει, εδώ είμαστε ζωντανοί που κάνουμε, ξέρετε, πολύ καλά και διαλέγουμε και πολλή μουσική και εμείς τη φτιάχνουμε τη λίστα, δεν πέφτει από κανέναν ουρανό.

There's nothing left. He's all gone. Δεν απίθανο τραγούδι, κύριε Αναστασιάδη. Απίθανο, απίθανο. Ξέρετε, κάποια στιγμή Κοντοστάθη σου λέει σταμάτησε το τραγούδι. Όχι, είναι ο ρυθμός του. Άκουγα λίγο νωρίτερα το Βασίλη τον Κοντογουλίδη στην εκπομπή του να λέει στο κλείσιμο πως υπάρχει το μάτς σήμερα πολύ σημαντικό που τη συζήτησε εδώ στην Τούμπα όλα αυτά με την Ολλανδία, με τη Γερμανία. Αλλά διαβάζω τώρα σε ένα ρεπορτάζ της Βόρεια πως υπάρχουν φαινόμενα σκροκέδες για τα μάτς εθνικής στην Τούμπα, πουλάνε εισιτήρια με έως και 9-πλάσια τιμή. Ήτανε, θυμάστε αυτό που λέγαμε προχθές, πως είχε sold out, οπότε αυτά που τώρα υπάρχουν στις τσέπες κάποιων κτλ. Κτλ. Μέχρι και 9 φορές πάνω. Εντάξει. Τι να πω, τι να πω. Μην χάσουμε, μην χάσουμε. Και μου κάνει νοήματα ο Τέλης Αναστασιάδης πόσο τα πουλάνε και του λέω τα εισιτήρια ήταν 20 και 40 ευρώ και τώρα βρέθηκε κάποιος να πουλάει 361 ευρώ. Καλή μπαζοκατάσταση, ε.

Εγώ θα επιμένω να πετάω μπηχτές για την τεχνητή νοημοσύνη. Έχω ξαναπεί ότι δεν δαιμονοποιώ καθόλου την τεχνολογία, την υποστηρίζω. Αλλά βλέπω και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από αυτήν την τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία είναι μέχρι το σημείο που μπορούμε εμείς να αντιληφθούμε. Αλλά τα υπόλοιπα όλα δημιουργούν κάποιες συνθήκες, τις οποίες οφείλουν, να το πω έτσι, κυβερνήσεις να τις συζητήσουν, να τις αναπτύξουν. Και αναφέρομαι σε όλα αυτά που συνέβησαν πάλι ψηλικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο Τραμπ, είπαμε, δεν πιστεύει στην τεχνητή νοημοσύνη και τους κινδύνους, δεν πιστεύει σε όλα αυτά. Και συναντήθηκε φυσικά με τον Ζούκερμαν της Μέτα, το Χουάνγκ της Nvidia κλπ. Και, και με άλλους σημαντικούς του χώρου. Και συμφώνησαν, προσέξτε λίγο το σκεπτικό. Αυτοί όλοι, κάποιοι από αυτούς έλεγαν ότι πρέπει να υπάρχει ένα φρένο. Φρένο σε αυτούς τους ρυθμούς τους τρελούς που δεν μπορούν να ελέγξουν. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Και συμφώνησαν τώρα να υπάρξει μια αυτορύθμιση. Αυτό λέγεται στα γαλλικά, πιάστε αυγό και κούρευτο.

0: Λοιπόν, χθες σας λέγαμε πως από το Υπουργικό Συμβούλιο ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μια δέσμη 4 μέτρων. Σημαντικά θα μπορούσαμε να πούμε, ειδικά τα δύο που αφορούν πολύ μεγάλο μέρος των επαγγελματιών και τις ρυθμίσεις, φορείες, ταμεία κτλ. Και όλο αυτό οδηγεί στις 120 δόσεις, δηλαδή 12 μήνες επί 10, 12 χρόνια. Είναι μια ανάσα και γι' αυτό είδα και στη συνέχεια της ημέρας ανακοινώσεις από τα επιμελητήρια, από τους εμπόρους, επιχειρηματίες, το εμπορευμηχανικό, από όλα τα επιμελητήρια, να χαιρετίζουν όλο αυτό, γιατί είναι μια ανάσα. Και το άλλο, η άλλη ανάσα, είναι και θα δούμε πώς θα λειτουργήσει, αφορά τους servicers και τους πληστηριασμούς, τις κατασχέσεις κτλ. Που εκεί μπαίνει ένας φράχτης, μπαίνει ένα πεδίο προστασίας, να το πω έτσι πολύ απλά, γιατί παράγεινε το πράγμα και γι' αυτό μπήκαν και τα μέτρα. Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, τα λέγαμε και χθες, ουσιαστικά. Να σας πω έτσι, να σας τα θυμίσω και ίσως το δείτε και στην Αντλία. Ουσιαστικά από 10 σε 15 λεπτά το λίτρο η επιδότηση πετρέλαιο κίνησης, αλλά μέσα πανελλαδικά, μέσος όρος είναι 2,16, οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Τώρα, το πετρέλαιο θέρμασης από 14 Οκτωβρίου, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει εκεί, στο 1,75 θα πάμε κάπου εκεί. Και όλα αυτά είναι μια ανάσα. Προσέξτε όμως, όλα αυτά θα παρακολουθούνται ανά 15 μέρες, γιατί είπαμε είναι μια δυναμική διαδικασία, δυστυχώς δυναμική διαδικασία, με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, με όλα αυτά με την κρίση, και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
1: Μακάρι να ήταν κάπως αλλιώς, δεν ξέρω. Μακάρι να ήταν και πάλι να σε θέλω και να σου πω.
0: Και κράτησα σημειώσει μου λίγο νωρίτερα μια ανταπόκριση ένα ρεπορτάζ του Reuters που λέει πως ο Τραμπ προειδοποίησε τη Γαλλία και τη Γερμανία με μπλόκο στις εξαγωγές δίζελ, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, αν δεν αξιοποιήσουν τα στρατηγικά τους αποθέματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ουσιαστικά ζητά την αξιοποίηση των αποθεμάτων, ελπίζοντας έτσι σε αποκλιμάκωση των τιμών διεθνώς. Εδώ τώρα τι γίνεται, πρέπει να τρελαθούμε εντελώς δηλαδή. Έτσι δημιουργήθηκε όλη αυτή η κρίση, τώρα απειλή με τα δίζελ, καταλαβαίνουμε. Φτάσαμε στην απεξάρτηση από το ρώσικο φυσικό αέριο, γιατί ξέραμε πολύ καλά η Γερμανία για πόσα χρόνια επιμέρεια έπαιρνε τι τιμές έπαιρνε από τη Ρωσία. Όλα αυτά ανατράπηκαν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και διανύουμε μια τετραετία εξαιρετικά δύσκολη. Και τώρα πάει και απειλεί ποιες, το Παρίσι και το Βερολίνο.

Κάπου τέτοια ώρα εμείς έχουμε πιει ήδη τρεις καφέδες από το πρωί, γιατί έτσι γίνεται συνήθεια, μια συνήθεια πολύ καλή συνήθεια. Σήμερα όμως να ξέρετε πως σας θυμίζω πως είναι η Διεθνής ημέρα του καφέ, είναι μια ξεχωριστή ημέρα. Στην Ελλάδα τον καφέ τον έχουμε για πολλά πράγματα. Έτσι πάμε για ένα καφέ, να πιούμε έναν καφέ, να πούμε έναν καφέ, να τα πούμε κλπ. Και εκεί που ήμασταν μια Φραπεδούπολη έχουμε γίνει Εσπρεσούπολη κτλ. Απλώς να σας θυμίσω πως στην Ελλάδα ουσιαστικά ο καφές ήρθε εκεί γύρω στο 1760, κάπου επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αλλά πάντως εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη ακόμη και τον εσπρέσο δεν τον πίνουμε με ρυθμό εσπρέσο, τον πίνουμε με ρυθμό φραπέ.

Τώρα μην πάμε στις τιμές και πόσο χρεώνει το καφές. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο. Το ξέρετε, τσούζι, δεν το συζητάω. Όταν έχει δυο μισθό χέρι και self-service, καταλαβαίνετε, φτάνει με 5,5 και έχει και κουλουράκια και νερό και εκείνο και τα λοιπά. Άρα δηλαδή φτάνει στις τιμές μιας καλής μπύρας.

0: Μόνο λέγαμε για την κακοκαιρία από χθες και σήμερα που νομίζω όλο το βάρος πέφτει στην Κρήτη. Εκεί έχουν γίνει ζημιές μεγάλες στο Ηράκλειο, στο Ρέθινο, στον Άγιο Νικόλαο. Υπάρχει αγωνία για έναν βοσκό που αγνοείται από χθες. Υπάρχει ένα μπαράζ με το 112 για περιορισμό μετακινήσεων. Γύρω στα 300 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε ορισμένες περιοχές. Γενικώς η κακοκαιρία έχει κάνει zoom πάνω από την Κρήτη, αυτό το πανέμορφο νησί, και το δοκιμάζει. Οι εικόνες που βλέπουμε και τα βίντεο είναι απίστευτα. Και είναι όλα too late που λέει η Κάρολ Κίνγκ, έτσι. Αλλά θα πάμε τώρα γρήγορα να πούμε μια καλησπέρα. Έχω καιρό να μιλήσω μαζί του. Χαίρομαι όμως κάθε φορά που είναι μαζί μας. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον μηχανικό, το μέλος της κεντρικής αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο Βαγγέλης Ματράγκος. Είναι κύριε Ματράγκο, αγαπητέ Βαγγέλη, καλησπέρα από τον Blender τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα κύριε Θεοδωρακίδη, να είστε καλά.
0: Ζήτησα τη βοήθειά σας για όλα αυτά που αφορούν το φυσικό αέριο, τους συνδέσμους, να το πω έτσι. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό στην Πλάκα, το οποίο συγκλώνησε τους πάντες μας, συγκλώνησε όλους αυτούς. Ναι. Μάθαμε για έναν αγωγό που δεν είχε συντηρηθεί, δεν υπήρχε κανονική σύνδεση. Τι λέτε για όλα αυτά, γιατί εσείς το υπηρετήσατε αυτό το τομέα για χρόνια, ήσασταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ, έτσι δεν είναι, καλά θυμάμαι?
1: Ναι, ο ΔΕΣΦΑ βέβαια έχει την ευθύνη για το κεντρικό αγωγό υψηλής πίεσης.
0: Έτσι,
1: μιλάμε
0: έτσι,
1: τώρα για, ναι, τη διανομή.
0: Τώρα μιλάμε για τα σπίτια, να το πούμε έτσι. Ναι.
1: Ναι. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τώρα τι πραγματικά έχει συμβεί και δεν έχει βγει ακόμα πόρισμα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα φαίνεται ότι εκεί πέρα υπήρχε σύνδεση και η διαρροή πρέπει να γίνει μέσα στο σπίτι, δηλαδή πρέπει να γίνει μετά το μετρητή.
0: Ξέρετε κύριε Ματράγκο, γιατί τα συζητάμε αυτά, συγγνώμη σας διακόπτω, ναι, για να απαντήσω συνολικά. Γιατί αυτές τις μέρες πήρα πολλά μηνύματα τι γίνεται με το αέριο. Γιατί κάποιοι ανησυχούν και εγώ δεν είπα από αυτούς που κινδυνολογώ, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο, δεν το ξέρω. Γι' αυτό και ζήτησα τη βοήθειά σας.
1: Ναι, κοιτάξτε, το δίκτυο της Ελλάδας είναι από τα νεότερα στην Ευρώπη. Εκεί θεωρείται από τα ασφαλέστερα, επειδή είναι από τα νεότερα. Δηλαδή, είναι δίκτυα με αγωγούς και με συνθήκες σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι είναι τα παλαιότερα δίκτυα άλλων χωρών, όπως είναι, ας πούμε, της Ιταλίας ή της Πολωνίας ή της Ρουμανίας, που είχαν από πάρα πολλά
0: χρόνια πριν με
1: διείσδυση του φυσικού αερίου,
0: ναι,
1: στον ακτικό ιστό. Ούτως ή άλλως, όπως φαίνεται, η διαρροή είχε γίνει το εσωτερικό κομμάτι του δικτύου, δηλαδή από το κομμάτι του μετρητή και μετά, το οποίο κατασκευάζεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι θα το δούνε βέβαια οι πραγματογνώμονες,
0: ναι,
1: να δούνε για ποιο λόγο προήλθε η διαρροή, γιατί η διαρροή φαίνεται να ήταν εκταταμένη για να υπάρχει, για να υπήρχε τέτοια μεγάλη έκρηξη με τόσο μεγάλο οστικό κύμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σας λέω ότι οι διπλανές πολυκατοικίες έχουν πάθει μεγάλη ζημιά και ενδεχομένως και απέναντι.
0: Το βλέπουμε αυτό στις εικόνες που κάθε μέρα συναντάμε από τα συνεργεία, από τους συναδέλφους.
1: Εκεί θα πρέπει να φανεί για ποιον λόγο υπήρξε η διαρροή, αν δηλαδή γίνανε αλλαγές στην αρχική εγκατάσταση ή είχε κατασκευαστεί πλημελώς η αρχική εγκατάσταση ή δεν είχε γίνει σωστή συντήρηση.
0: Τώρα πιάσατε μια τριπλέτα που απασχολεί τους πάντες όμως, έτσι. Δηλαδή όσοι έχουν φυσικό αέριο. Άρα δηλαδή να ελέγξουν ξανά τις παροχές τους. Τι συστήνεται, ας πούμε, έτσι, πολύ απλά. Αν πίναμε ένα καφέ σήμερα, λέγαμε είναι η Διεθνής ημέρα καφέ. Αν πίναμε ένα καφέ αυτήν την ώρα, τι θα λέγατε? Φρόντισε αυτό, ψάξτε εκείνο, δείτε το καλύτερα. Για να μην φτάνουμε.
1: Ο κανονισμός είναι σαφής. Πρέπει τα μηχανήματα και να ελέγχονται κάθε ένα χρόνο. Δηλαδή όλες οι συσκευές οι οποίες καταναλούν φυσικό αέριο,
0: ναι,
1: για παράδειγμα τα λεβιτάκια φυσικού αέριου που είναι τα πιο κοινά,
0: ναι,
1: ελέγχονται κάθε ένα χρόνο από τον συντηρητή. Ταυτόχρονα πρέπει κάθε 4 χρόνια να γίνεται έλεγχος στεγανότητας του δικτύου από το μετρητή μέχρι τη συσκευή. Και αυτό είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη, γιατί η υποχρέωση μέχρι το μετρητή είναι υποχρέωση της εταιρείας διανομής.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση ο εγκαταστάτης ο οποίος έχει κάνει την εγκατάσταση έχει και την ευθύνη και έχει και την ηθική και την νομική ευθύνη να έχει εφαρμόσει τη μελέτη όπως έχει εγκριθεί από την εταιρεία. Γιατί ξέρετε, οι μηχανικοί κάνουν τις μελέτες, αυτές εγκρίνονται από την εταιρεία,
0: ναι,
1: την εταιρεία δηλαδή διανομής αερίου, και μετά ο εγκαταστάτης έρχεται και πατάει και εφαρμόζει αυτή τη μελέτη. Αν αυτή η μελέτη δεν έχει εφαρμοστεί, είναι ένα άλλο ζήτημα. Αν αυτή η μελέτη έχει εφαρμοστεί, αλλά μετά γίνανε κάποιες αυθαίρετες παρεμβάσεις, και αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Μάλιστα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο σε μια τέτοια τόσο μεγάλη καταστροφή, όπου δεν έχουν μείνει και πολλά πράγματα άθικτα, να εννοώ δηλαδή δομικά στοιχεία, να φανεί τι από όλα αυτά έχει γίνει. Αλλά σίγουρα κάποια άκρη θα βρεθεί, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Πάντως, αν καταλαβαίνω μέσα από αυτά που λέτε, είναι ότι μάλλον δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα στη τύχη. Η έλεγχη πρέπει να είναι στα τακτά, ανατακτά χρονικά διαστήματα αυτή που πρέπει να είναι. Και το λέω όλα αυτά, προσέχουμε για να έχουμε, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Ναι, η νομοθεσία είναι συγκεκριμένη και αν τηρείται η νομοθεσία, είναι σίγουρα ασφαλής η χρήση του φυσικού αερίου. Γιατί ούτως ή άλλως οι νομοθεσίες είναι αυστηρές, δεν ναι. είναι χαλαρές.
0: Ωραία.
1: Το πρόβλημα έχει να κάνει με το αν δεν τηρείται η νομοθεσία από όλα τα μέρη, έτσι. Δεν είναι
0: τώρα, εσένα να συζητάμε, ξέρετε, για ένα αυτοκίνητο και λέμε ναι, πρέπει να αλλάξει τα φρένα σου, αλλά αν δεν τα αλλάξει και δεν σταματήσει. Μπαίνουν άλλα πράγματα, έτσι δεν είναι?
1: Κάθε να πρέπει να το περνάμε το αυτοκίνητο αποκταίο κάθε χρόνο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή, τα σπίτια δεν έχουν τέτοια νομοθεσία και κακώς δεν έχουν, κατά την προσωπική μου άποψη, και το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ένας τουλάχιστον οπτικός έλεγχος κάθε ένα χρόνο από κάποιο μηχανικό, εσωτερικά, εξωτερικά, για να βλέπουμε τουλάχιστον αυτά που είναι εμφανή, δηλαδή ρογμές, αποφλοιώσεις, οξυδώσεις.
0: Νομίζω το έχετε γράψει και σε άρθρα σας αυτό, αλλά
1: βεβαίως.
0: Γιατί δεν προχωράει, αλήθεια?
1: Τι να σας πω.
0: Τι να μου πείτε, μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε και σε ένα άλλο κομμάτι όμως, επειδή κάθε φορά όταν μιλούσαμε στις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συζητήσεις, τουλάχιστον αναφερόμασταν και στο κόστος για το φυσικό αέριο, επειδή το παρακολουθείτε, το ξέρετε. Εδώ τώρα όλες οι προβλέψεις, να το πω έτσι, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί πραγματικά, μιλάνε για επίπεδα ρεκόρ στον φετινό χειμώνα. Συμμερίζεστε αυτή τη σκέψη?
1: Κοιτάξτε, εγώ κοιτώντας τις επαφορμή δηλαδή και της συνομιλίας μας σήμερα, κοιτώντας λίγο τις τιμές του TTF στην Ολλανδία, που είναι ο κόμβος όπου τιμολογείται το αέριο, το pipe gas δηλαδή, από που είναι το αέριο μέσα από τις σωλήνες, φαίνεται ότι έχει μια αύξηση σε σχέση με πέρσι γύρω στο 136%. Δηλαδή, φανταστείτε ότι από το μέγιστο, το οποίο ήταν, αν θυμάστε, ένα καλοκαίρι του 22, ένας Αύγουστος,
0: ναι,
1: είχε φτάσει στο μέγιστο ever, απέχουμε μόνο 18%.
0: Αυτό λένε όλοι, πάμε στις εποχές του 22, αυτό που λέτε, κοντά στα ρεκόρ δηλαδή.
1: Ναι, και δεν έχει δύο χειμώνας ακόμα. Επίσης, ναι, θα σας πω το εξής, ότι πρόπερις, αν θυμάμαι καλά, που ξεκίνησε αυτό το σχέδιο του και η κατασκευή του κάθετου διαδρόμου,
0: ναι,
1: του...
0: Για το LNG μιλάτε τώρα, έτσι?
1: Μιλάω για το LNG, μιλάω για το...
0: Το υγροποιημένο, για να πούμε τον κόσμο να καταλαβαίνει.
1: Ακριβώς. Αυτό έγινε σε μια προσπάθεια για απεξαρτοποίηση της Ευρώπης από το ρωσικό. Με τη λογική να φορτώνουν στη Ρεβιθούσα ή στην Αλεξανδρούπολη φορτία LNG από την Αμερική και να διοχετεύονται μέσω αυτού του δικτύου αγωγών στην κεντρική Ευρώπη.
0: Ωραία. Αυτό. Και η Ελλάδα είναι κόμβος ενέργειας και πολύ σημαντικός για την Ευρώπη κλπ.
1: Ακριβώς δεν είναι, διότι ο κόμβος είναι στη μέση. Εμείς είμαστε στην άκρη, είμαστε είσοδος. Αν θεωρήσουμε ότι κόμβος
0: πύλη,
1: είναι...
0: Πύλη, να το πω αλλιώς. Πύλη.
1: Πύλη. Ναι. Κόμβος μάλλον είναι η Μολδαβία κατά πάσα πιθανότητα, γιατί αυτή έχει τις περισσότερες διασυνδέσεις εκεί πέρα, ή και η... ίσως και η Ρουμανία. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό μας περιορίζει και πολιτικά και γεωστρατηγικά, διότι εμείς πλέον εξαρτώμαστε πλήρως από το αμερικανικό LNG. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί το LNG, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να φύγει από την Αμερική, να φορτωθεί στα πλοία.
0: Άρα είναι πιο ακριβό, κύριε Ματραγκόλο, αυτό? Για τον καταναλωτή, αυτό στο τέλος της ημέρας, αυτό αναρωτιέται. Αυτή τη στιγμή μας ακούει κάποιος μέσα στο λεωφορείο, ας πούμε, και θα πάει κάποια στιγμή το βράδυ στο σπίτι, θα ανοίξει το αέριο που θα τρέχει για να έχει νερό. Στο τέλος της ημέρας όλα αυτά εκεί οδηγούν σε ακόμη περισσότερη αύξηση των τιμών.
1: Όλοι συνήθως οι περιορισμοί που βάζουμε στο διεθνές εμπόριο, γιατί αυτό έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή, έχουμε βάλει έναν περιορισμό να μην εισάγουμε pipe gas από τη Ρωσία. Οπότε αυτοί οι περιορισμοί συνήθως αυξάνουν και το κόστος. Και ναι, να σας πω ότι το κόστος των καυσίμων γενικώς δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα στον τιμάριθμο στην Ελλάδα. Δηλαδή, η τιμή μιλάμε τώρα για ένα κόστος το οποίο τόσο για, για τα νοικοκυριά, αλλά και για, για τις εταιρείες που παράγουν τα αγαθά, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό του συνολικού του κόστους. Άρα, έχουμε ένα διπλό ζήτημα εδώ πέρα. Το ένα είναι το, η ασφάλεια εφοδιασμού, όπου
0: ναι.
1: Αν έχουμε πρόβλημα και δεν μπορεί να πιάσει κάποιο πλοίο, γιατί δεν έχουμε μεγάλες αποθήκες LNG στην Ελλάδα.
0: Ναι, αυτό το έχετε ξαναπεί και σε μένα,
1: και
0: βέβαια.
1: Στην
0: ναι.
1: Ευρώπη δεν υπάρχουν και τόσο μεγάλες αποθήκες. Η Γερμανία τα τελευταία χρόνια, βέβαια, μετά τη μεγάλη κρίση που έγινε τότε το 2022, έχει νοικιάσει και φτιάξει κάποια τεπό LNG. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε και πολύ μεγάλη επάρκεια. Ενώ το Pipegas, το οποίο είναι συνδεδεμένο συνέχεια και δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, είναι λίγο πιο ασφαλές. Βέβαια, σαν Ελλάδα, μιλάω σαν Ευρώπη τώρα.
0: Πιο ασφαλές, αναφέρεστε για να μην έχουμε καμιά παρεξήγηση, πιο ασφαλές σε ό,τι αφορά τον ανεφοδιασμό, λέτε. Σε αυτό.
1: Πιο ασφαλές σε ό,τι αφορά τον ανεφοδιασμό και σε ό,τι αφορά την επάρκεια.
0: Την επάρκεια, ναι, σε αυτό.
1: Δεν έχει να κάνει με την ασφάλεια του ίδιου
0: έτσι,
1: του
0: έτσι,
1: αερίου.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Το ίδιο το αέριο, είναι το ίδιο αέριο το οποίο έχει υγροποιηθεί και επαναεριοποιείται. Αυτό που λέω είναι ότι σαν Ευρώπη εμείς ήμασταν θεωρητικά πιο ασφαλείς όταν έχεις μια συνδεδεμένη σωλήνα, ας το πω πολύ απλά, η οποία συνέχεια και θα μας τροφοδοτεί με φυσικό αέριο χωρίς, αν δεν υπάρχει άλλος λόγος, αλλά από φυσικό, από κάποιο φυσικό καιρικό φαινόμενο, δεν θα το επηρεάσει. Αντίθετα όμως, το πλοίο το οποίο θα πάει να πιάσει τη Ρεβιθούσα, θα το επηρεάσει ο καιρός. Και αυτό έχει ξανασυμβεί και παλιότερα, γιατί είχαμε κακοκαιρίες. Και τα πλοία τότε της Onatrack, ας πούμε, της εταιρείας που ερχόταν από την Αλγερία, δεν μπορούσαν να πιάσουν για να σε φορτώσουν. Είχαμε θέμα. Αλλά θέλω να καταλήξω ότι γενικώς οι περιορισμοί τους οποίους βάζουμε για οποιοδήποτε λόγο. Στην περίπτωση φαίνεται να είναι περιορισμοί πολιτική και γεωπολιτική.
0: Γεωπολιτική κυρίως, ναι. Έτσι
1: αυτό αυξάνει το κόστος όπως να το κάνουμε. Και μειώνει και την ασφάλεια εφοδιασμού λόγω του συγκεκριμένου είδους του αερίου.
0: Κύριε Ματράκο, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είστε μαζί μας. Μας φτιάξατε λίγο την καρδιά περιβόλη εδώ στις τιμές, δεν το καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά. Κρατάω και τις σκέψεις που μοιραστήκατε μαζί μας σε ό,τι αφορά τις συντηρήσεις και το τι θα πρέπει να προχωρήσει. Να είστε γερός, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Θοδωράκη. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ακούσατε τον Βαγγέλη τον Ματράγκο, είναι μηχανικός, μέλος κεντρικής αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Νομίζω ότι ήταν σημαντικές σκέψεις που κατέθεσε στον Μπλέντερ, οπότε τα συμπεράσματα δικά σας, εμείς προχωράμε.

Πριν πάμε στο break, να σας πω και δύο στοιχεία από το ρεπορτάζ της συναδέλφου της Μάριαν Μανού στο e-makedonia.gr, που αναφέρεται σε αυτή την υπόθεση εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, όπου στο αυτόφορο TikToker που πήγε για πίθια και επικίνδυνη οδήγηση, ελεύθεροι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονταν σε όλη αυτή την υπόθεση. Υπάρχει μια προκαταρτική έρευνα για την καταγγελία που έκανε ο 33χρονος. Το βγάλε με βίντεο στην αρχή. Μετά αργά βγήκε τη νύχτα και ο δικηγόρος του, ο Όθωνο Παπαδόπουλος, και ξεκαθάρισε πως αυτά τα πράγματα γίνανε διαφορετικά. Έχουμε μια ποινική δίωξη δηλαδή για επικίνδυνη οδήγηση και απήθεια που άσκησε σε βάρος του εισαγγελέας. Είναι ο γνωστός TikToker Τεό, ο βασιλιάς Τζουντάσιαν. Και όλα αυτά γίνανε σε ένα περιστατικό καταδίωξης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην οδό Μίκη Θοδωράκη, στη Θεσσαλονίκη. Στο μεταξύ όμως έχει ασκηθεί, διέταξε η εισαγγελέας προκαταρτική έρευνα, γιατί δεν αφέθηκαν ελεύθεροι αστυνομικοί μετά από όλα αυτά. Άρα έχει ασκηθεί ΕΔΕ, να το πούμε έτσι πολύ απλά, και θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, κύριε Νησί, θα πάμε σε break. Θα λέμε σε λίγα λεπτά, μείνετε συντονισμένοι στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
2: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
3: Το Kidot Festival!
1: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
3: Και άπειρο παιχνίδι!
2: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathkill Expo.

0: αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
1: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
0: Δες το από άλλη μεριά, με τη Μέρη Λεριά.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Εκεί που ακούγαμε Pretenders και άλλα χιλιαδιό, τώρα μας πήγε στη Μαρινέλα. Γιατί έτσι είχαμε συμφωνήσει σε αυτή τη λίστα που φτιάχνουμε καθημερινά για τον Blender. Την κάνουμε με μεράκι. Και με αυτήν μπήκαμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Έχουμε μπροστά μας άλλα 21 λεπτά. Και ό,τι προλάβουμε, τα υπόλοιπα, γνωστό κύριε Ασυσιάτη, καλή καρδιά, όσα χωρέσουν. Είστε συντονισμένοι στον FM 100 στο δημοτικό ραδιόφωνο και μόλις ξαναβάλαμε τον Blender στην πρίζα. Ο Τέλης Αναστασιάδης ρυθμίζει τον ήχο και ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο.

0: μας.
1: Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες μου ήρθε μια πρόσκληση για τις 17 Σεπτεμβρίου, όπου εκεί η MeWe in Action AMCA δημιουργήθηκε για να φωτίζει όσα μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα, να συνδεόμαστε ουσιαστικά, να μετατρέπουμε το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο σε δράση. Τις επόμενες μέρες μου ήρθε για ένα διήμερο, ειδικά διήμερο εδώ στη Θεσσαλονίκη 3 και 4 Οκτωβρίου. Και λέω εδώ κάτι συμβαίνει τώρα. Τι ακριβώς είναι αυτό? Και γι' αυτό ζήτησα να μιλήσω με τη Μαρία τη Θεοδωρέλη. Ουσιαστικά είναι η ιδρύτρια της MeWe in Action AMCA, έτσι δεν είναι, κυρία Θεοδωρέλη? Καλησπέρα από τον Blender.
2: Γεια σας, καλησπέρα και καλό μήνα. Εύχομαι σε όλους σας.
1: Σε όλους, σε όλους. Και σε εσάς καλή επιτυχία. Θέλω λίγο να μου εξηγήσετε τι ακριβώς είναι αυτό το φόρουμ. Γιατί ξέρετε, μου φαίνεται πολύ ωραίο, αλλά δεν ξέρω πώς το κάνετε. Λέτε εσείς, συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση ψυχικής υγείας, στόχος μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, μέσα από την αυτογνωσία, την προσωπική ανάπτυξη κτλ. Κτλ. Και μιλάτε για το ΖΕΝ και το ΕΒΖΕΝ. Το ΕΒΖΕΝ. Τι ακριβώς είναι αυτό το δίμερο? Εξηγήστε το λιγάκι.
2: Θα σας εξηγήσω. Λοιπόν, όλο αυτό το εγχείρημα ξεκίνησε από την αντίληψη που είχα ότι ο κόσμος χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται βοήθεια από κάτι πολύ απλό που μπορεί να τον βασανίζει μέχρι κάτι πολύ πιο μεγάλο, πολύ πιο σοβαρό. Ναι. Εκεί λοιπόν αποφάσισα να ξεκινήσω το πρώτο φόρουμ που έγινε πέρυσι, το πρώτο νοσολογία φόρουμ in action, όπου προσκαλώ 24 ανθρώπους που έχουν άμεση σύνδεση με το κομμάτι της ψυχικής υγείας, ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, ανθρώπους οι οποίοι έχουν να συμβάλλουν με τη δική τους ιστορία, να εμπνεύσουν και να ενδυναμώσουν.
1: Εγώ μέχρι και το Μητροπολίτη πάντως είδα.
2: Ακριβώς, ναι. Μας κάνει την τιμή και ο Μητροπολίτης Φιλόθεος να παραστεί και να απαντήσει μάλιστα σε ένα πολύ δύσκολο θέμα. Ένα θέμα που έχουμε δει ότι ενδιαφέρει το περισσότερο κόσμο. Και αυτό έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζουμε, ποια είναι η στάση ζωής που πρέπει να έχουμε απέναντι στο θάνατο, απέναντι στην απώλεια. Υπάρχει, αυτό είναι το κεντρικό θέμα γενικότερα. Δηλαδή, η στάση μπορεί να έχει κάποιος από εμάς σύμφωνα με αυτά που του συμβαίνουν, ποια είναι η στάση ζωής που επιλέγουμε να έχουμε. Και γι' αυτό και 24 ομιλητές θα έρθουν από Ελλάδα και εξωτερικό να απαντήσουν στο ερώτημα αυτό.
1: Άρα εδώ βλέπω επίσης τις ενότητες, μια ξεχωριστή ενότητα να το πω έτσι, αφορά αυτό που έχουμε πει και πολλές φορές, την πολιτιστική συνταγογράφηση, η οποία έχει ένα τέτοιο μεγάλο ενδιαφέρον νομίζω.
2: Ακριβώς. Θα έχουμε εκπροσώπους από το Δήμο, την Περιφέρεια, από το Αρχαιολογικό Μουσείο, το ΜΟΜΟΥΣ και από το ΕΠΑΠΣΥ, από τις ΠΝΟΕΣ, ναι, που έχουν μπει.

0: ήδη στο πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας και έχει τρέξει ήδη αυτό το πρόγραμμα της πολιτιστικής συνταγογράφησης. Θα έρθουμε να απαντήσουμε έτσι ώστε να μάθουμε και εμείς τι σημαίνει πολιτιστική συνταγογράφηση, πώς προχωράει, ποιοι το δικαιούνται.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά θα τρέξουν το Σάββατο και την Κυριακή, δηλαδή 3 και 4 Οκτωβρίου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης. Τώρα, τελευταία ερώτηση σε αυτό που βλέπω και στην πρόσκληση μου στείλετε. Λέτε, δεν επιλέγεις πάντα ότι συμβαίνει, επιλέγεις όμως πώς θα το ζήσεις. Εσείς πώς το επιλέγετε?
0: Με υπομονή. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, βγήκα έξω από το σπίτι μου γιατί ξεκινήσαν τα τρυπάνια πάνω από το γραφείο μου να τρυπάνε. Οπότε μπήκα στο αυτοκίνητο και μιλάω.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να με δράσει. Αυτό θα πω. Με δράσει.
1: Ωραία.
0: Και συγγνώμη να πούμε ότι η είσοδο είναι ελεύθερη.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχετε δίκιο.
0: Εντάξει,
1: καλά κάνετε και το λέτε. Και την Αιγύρα την έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Για να το πούμε και αυτό το στοιχείο. Σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες. Πιστεύω θα τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοδωρέλη. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Ακούσατε τη Μαρία Θεοδωρέλη, την ιδρύτρια της Me Win Action Am, και για όλα αυτά που θα συμβούν το δίμερο 3 και 4 του μήνα, μεθαύριο δηλαδή, το Σάββατο και την Κυριακή. Η στάση ζωής που σε καθορίζει, το κεντρικό θέμα αυτού του φόρουμ, είναι το νουσολογία, όπως θέλετε πείτε, το φόρουμ in action, και νομίζω θα έχει ενδιαφέρον όλα αυτά στο Δημαρχιακό Μεγάρο, στην έδωση Μανώλης Αναμωστάκης, από τις 10 το πρωί.

Στη σημειώση μου κράτησα και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Δύο ξεχωριστές ειδήσεις. Μια έκανε το γύρο του κόσμου για πολλές ώρες, όλα τα δελτία του κόσμου. Ήταν όλη αυτή η περιπέτεια μέσα στο πιλωτήριο του αεροσκάφους με τον Ισραηλινό, που ουσιαστικά το Ισραήλ τους υποδέχεται πια ως ήρωες. Τα βίντεο που βγήκαν από εκεί πέρα μέσα. Κάποιοι έγραψαν ότι μπορεί όλο αυτό να ήταν και μια μίνι 11η Σεπτεμβρίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται με ένα αεροπλάνο να πέφτει. Τέλος πάντων, πήγα να το πούμε έτσι όλα καλά. Και συγκλώνησε και διεθνώς τον κόσμο μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Το άλλο που κατά την γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό είναι ότι βλέπουμε το τελευταίο, τουλάχιστον εγώ υπολογίζω το τελευταίο 20ήμερο, συχνά πυκνά να προκύπτουν ιδιαίτερες δηλώσεις από την Βρετανία, από το Λονδίνο. Για παράδειγμα, ο πρωθυπουργός ο Μπέρναμ είπε ότι η επιστροφή στην ΕΕ θα επιδιώξει μετά τις εκλογές του 29 να το ξαναδούν οι Βρετανοί. Αυτό το Brexit, ξέρετε, έτσουξε και τη Βρετανία φυσικά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το συζητάμε. Αλλά τώρα το ξανασκέφτονται οι Βρετανοί. Θυμάστε εδώ, θεωριακά πέρασε το Brexit. Βλέπω όμως ότι απαντούν σε αυτό Ευρωπαίοι ηγέτες που το καλοβλέπουν, να το πούμε έτσι πολύ απλά.

Και δύο άλλες ειδήσεις που νομίζω αφορούν και πολύ κόσμο ήταν ότι χθες ουσιαστικά ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος των προσλήψεων αναπληρωτών. Έχουμε 6.683 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ανακοινώθηκαν η πρόσληψή τους. Αυτή είναι η δεύτερη φάση. Έτσι τα σχολεία μπαίνουν στο δεύτερο μήνα λειτουργίας τους με 16.000 κενά για να τα λέμε όλα. Και θα ακολουθήσει όμως και νέος γύρος προσλήψεων που θα γίνει τον Νοέμβριο. Σιγά τώρα, Νοέμβριο, δύο μήνες με κενά στα σχολεία. Σιγά το πράγμα. Ιρωνικά βέβαια το λέω. Όπως ιρωνικά αναφέρομαι και στην επόμενη είδηση που κράτησα στις σημειώσεις μου, αφορά όλα αυτά που ανακοίνωσε, που διαπίστωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Προσέξτε λίγο, αφορά την ακτοπλοεία και τα καρτέλ. Δηλαδή έκανε 18 μήνες έρευνα για να συγκεντρώσει τα δεδομένα της αγοράς και να δει πως υπάρχουν σημαντικά εμπόδια εισόδου νέων παιχτών. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν μπορώ να πάρω ένα πλοίο και να μπω σε αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει έντονη εποχικότητα, καταλαβαίνετε, προσλήψεις, απολύσεις κτλ. Και υπάρχουν σημαντικές ανάγκες να ανανεωθεί και τεχνολογικά να αναβαθμιστεί ο στόλος. Τελεία.

Λοιπόν, 1 Οκτωβρίου σήμερα, 1 Νοεμβρίου, 1 Δεκεμβρίου, 3 μήνες. Από 1 Ιανουαρίου όμως μπαίνει κοφτή στη χρήση των social media για τους κάτω των 16. Όλα αυτά προβλέπονται σε όλες αυτές τις αποφάσεις που έχει πάρει το Υπουργικό Συμβούλιο και ουσιαστικά μπαίνει και η Ελλάδα σε αυτό, να το πω έτσι, τον κόφτη για τους ανήλικους στα social media. Ξέρετε, σε πολλές χώρες επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί. Τα αποτέλεσματα είναι αφιλεγόμενα. Εδώ δεν έχουμε και τις φοβερές αντιδράσεις, να το πούμε έτσι ξεκάθαρα. Θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί και θα δούμε τι θα ισχύει, γιατί ακούγεται και πολύ μεγαλειώδες όλο αυτό. Είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα. Θα το δούμε.

0: μέτρησα. Τώρα που λέω μα λέει, κλάψα χθε και εγώ να κλάψω τώρα. Τη χαρά μου, θα έχουμε τον Δημήτρη το Μάτζο για 5 λεπτά τουλάχιστον. Κύριε Μάτζο, καλησπέρα. Καλησπέρα από τον Blender από τη Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα. Και τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ σας καλησπέριζω από το Στρασβούργο, της Ευρώπης.
0: Έλεγα Βρυξέλλες, αλλά τελικά στο Στρασβούργο είστε, έτσι. Ναι, τι ακριβώς κάνετε εκεί? Ας ξεκινήσουμε αυτό όσο μπορούμε πιο σύντομα.
1: Πολύ σύντομα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης συνεδριάζει εδώ. Είναι η φθινοπορεινή του σύνοδος.
0: Ναι.
1: Πολλά σημαντικά ζητήματα, ανάμεσα στα οποία και η έκθεση προόδου της χώρας μας, της Ελλάδας, όσον αφορά στο κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Η έκθεση, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, έχει πολλές αναρθογραφίες για τη χώρα μας, η οποία μπορεί 52 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας να είναι μια ανθεκτική και σύγχρονη δημοκρατία. Έχει πάρα πολλά ζητήματα στο κράτος δικαίου και στη δημοκρατία. Η έκθεση περιλαμβάνει προφανώς το σκάνδαλο του Predator και τα αναπάντητα ερωτήματα που υπάρχουν. Ακόμα περιλαμβάνει αναφορά στο εγκληματικό δυστύχημα στα Τέμπη και στη μη ολοκλήρωση κρίσιμων σιδηροδρομικών έργων που οδήγησαν στο θάνατο 57 συνανθρώπους μας. Έχει ευθεία αναφορά στη διαφθορά και στα ζητήματα των απευθείας αναθέσεων, αλλά και στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που όπως είναι γνωστό θεωρείται ένα ευρωπαϊκό σκάνδαλο καταλήστευσης ενωσιακών πόρων. Άρα είναι μια έκθεση πολύ σημαντική, όπου πρέπει να αναλυθεί και στη χώρα μας.
0: Χρησιμοποιήσατε τη λέξη ανορθογραφίες, είπατε, για όλα αυτά.
1: Ναι, το είπα πολύ ευγενικά.
0: Είναι το αλλά, το είπατε πολύ ευγενικά, έτσι, γιατί όλα αυτά που περιγράψατε είναι το, να το πω έτσι, the dark side of the moon, έτσι, σε όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
1: Και μας αδικεί ως χώρα, γιατί θέλω να το πω αυτό, η χώρα μας έχει κάνει πολλά βήματα και πολλές πρόοδους και πολλές μεταρρυθμίσεις και πέρασε και μια 15ετή κρίση, η οποία δεν ήταν απλώς οικονομική, ήταν ηθική, ήταν πολιτιακή, πολιτική μάλλον, ποιος έχει πολιτιακή, πολιτική. Και δυστυχώς τα μαθήματα, τη μεγάλη κρίση και τη χρεοκοπία του 2008-2009 δεν φαίνεται να τα έχουμε πάρει, γιατί η αδιαφάνεια, η αδικία, η ασυδοσία, η αλαζονία, η ατιμωρησία είναι ακόμα εδώ, όσα μας χρεοκόπησαν τότε. Και αυτός είναι ο βασικός κίνδυνος, τον οποίο το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον έτσι διαβάζει σε αυτήν την έκθεση. Είμαστε μια σταθερή και ανθεκτική δημοκρατία, όμως απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία έχει πλήκτη βάναυσα τους θεσμούς και τη δημοκρατία, οφείλουμε να αντιδράσουμε στις επόμενες εκλογές. Και αυτή είναι η δική μας πολιτική αποτίμηση.
0: Τώρα εσείς μιλάτε και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κοινωνικής Αλλαγής, μιλάτε ως βουλευτής επικρατείας, αλλά μιλάτε και ως δικηγόρος, έτσι, γιατί όλο αυτό το κράτος δικαίου περιγράψατε λίγο νωρίτερα που εντοπίζεται στην έκθεση του Συμβουλίου, καταλαβαίνουμε όλοι πόση σημαντική προσέγγιση είναι αυτή. Αφού συμβαίνουν όλα αυτά όμως, στις δημοσκοπήσεις, κύριε Μάτζο, γιατί δεν αποτυπώνεται στην αντιπολίτευση όλο αυτό?
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι δυναμικό. Δεν θα κουραστώ να λέω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία κοινής γνώμης, μέτρησης κοινής γνώμης. Πρέπει να αναλύονται και να μην πετιούνται στον κάλαθο των αχρήστων. Όμως η δικιά μας δουλειά είναι όχι απλώς να τις σχολιάζουμε, αλλά να τις διαμορφώνουμε, να τις επηρεάζουμε προς το καλύτερο για το κόμμα του καθένας. Και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα εμείς είμαστε αποφασισμένοι να επιμείνουμε, να επικοινωνούμε το πρόγραμμά μας σε όλη την Ελλάδα με θάρρος, με πίστη στις θέσεις μας και στις προτάσεις μας. Φαίνεται ότι οι προτάσεις μας είναι και εύστοχες και επίκαιρες. Αρκεί κανείς να δει πόσο συχνά η κυβέρνηση καταφεύγει τελικά στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ με μεγάλη καθυστέρηση και έστω εν μέρη τις υλοποιεί. Αναφέρομαι στην πρόσφατη χθεσινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για τις 100 δόσεις σε Δημόσιο και ΕΦΚΑ.
0: Το είπε και η κυρία Διαμαντοπούλους, νομίζω, σε μια τηλεοπτική συνέντευξή της, ότι ουσιαστικά κομμάτια του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό όλο που, αν θυμάμαι καλά, χθες.
1: Ναι, ναι, και είναι αλήθεια και το θα το μειώσει ο πρόεδρος μας σε λίγη ώρα στη Βουλή. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μια παλέτα προτάσεων. Αφορά φυσικά και στα καύσιμα και στην ακρίβεια, αφορά στο στεγαστικό, στην ενεργειακή κρίση. Είναι μια παλέτα, επαναλαμβάνω, προτάσεων που και από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν από ένα μήνα, ούτε ένα μήνα, να δει. Για μας αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Η ομάδα μας και η δυνατή και καθαρή φωνή μας χωρίς εξαρτήσεις είναι τα τρία προσόντα που θα παρουσιάσουμε στους συμπολίτες μας το επόμενο διάστημα, με στόχο όχι απλώ τη δημοσκοπική, συγγνώμη, ανάταξη, αλλά κυρίως την εκλογική μας νίκη, όποτε και αν γίνουν οι εθνικές εκλογές, προκειμένου να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή που δεν είναι παραταξιακός στόχος, αλλά κοινωνικός. Αν δούμε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι 65-70% των συμπολιτών μας ζητούν πολιτική αλλαγή. Άρα είναι δική μας δουλειά σε αυτό το κοινωνικό αίτημα να δώσουμε πολιτικό.
0: Κύριε Μάτζο, κάτι τελευταίο. Η σύνδεση μας δεν είναι και πολύ καλή και έχασα 2-3 σκέψεις που διατυπώσατε, αλλά νομίζω το κεντρικό νόημα είναι καθαρό. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, κάτι αφελέστατο να σας ρωτήσω. Επειδή έχει πει το κόμμα σας ότι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα αντιγράφει το πρόγραμμα σας, το έκανε copy-paste κατά 80%. Βλέπω ότι υπάρχουν κοινές γραμμές. Αυτό σας οδηγεί ότι μπορεί μετά να συνεργαστείτε μετά τις εκλογές με ανάλογο το αποτέλεσμα?
1: Όχι, το κάθε κόμμα έχει αυτή τη στιγμή το δικό του πρόγραμμα, τις δικές του θέσεις και αξιολογείται για αυτές και μάλιστα και για την ιδεολογική του καθαρότητα. Εμείς έχουμε συστηθεί στους συμπολίτες μας πολλά χρόνια τώρα. Ξέρουν οι συμπολίτες μας τι είναι το ΠΑΣΟΚ, ποιο είναι το πρόγραμμά του, ποια είναι τα στελέχη του και ποια είναι η ταυτότητά του. Για το κόμμα του κ. Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς, δεν είναι το ίδιο καθαρές αυτές οι παράμετροι. Ούτε προγραμματικές θέσεις καθαρές έχουμε ακούσει, ούτε ιδεολογική συνάφεια με κάποιο άλλο κόμμα βλέπουμε, ούτε τα στελέχη τα γνωρίζει ο κόσμος. Άρα νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά από το να δούμε ποιοι είναι στο κόμμα Ελλάς και τι θέλουν. Αν βάλουμε τα προγράμματά μας μάλιστα δίπλα-δίπλα, όλα τα κόμματα, θα δούμε ότι για παράδειγμα. Για την προστασία της πρώτης κατοικίας μόνο το ΠΑΣΟΚ μιλά, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας δεν μιλούν. Για το υπερταμείο ή για την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης δεν μιλά κανένας από τους δύο παρά μόνο το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Και επίσης και για την επαναφορά του ΕΚΑΣ και την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου μόνο εμείς μιλούμε και όχι τα άλλα δύο κόμματα. Άρα είμαστε πολύ μακριά από εκλογικές προφανώς διαδικασίες, όμως από τώρα φαίνεται μια διαφορά στις προγραμματικές και ιδεολογικές θέσεις των κομμάτων.
0: Πάντως αυτό που είναι καθαρό, συγγνώμη κύριε Μάντζο.
1: Ένα πολιτικό αντίπαλο, αυτό... τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αυτό το πέτε και με απόφαση συνεδρίου το έχετε. Αυτό το έχετε και με απόφαση συνεδρίου. Για τους υπόλοιπους όμως υπάρχει περιθώριο μετά τις εκλογές, γιατί από ό,τι δείχνει δημοσκοπήσει αυτοδυναμία δεν νομίζω να υπάρξει κανέναν.
1: Θέλω να είμαι καθαρός. Εμείς το στόχο έχουμε μόνο τη νίκη στις εκλογές. Αυτό τι σημαίνει? Ότι την πρώτη διερευνητική εντολή θα την έχει το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά του θα είναι στο τραπέζι. Και μετά θα αλλάξει το ερώτημα. Δεν θα είναι με ποιον θα πάει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ακούμε τα τελευταία χρόνια, αλλά θα είναι ποιος συμφωνεί με το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά του. Αν το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά του δεν νικήσουν, προφανώς η εντολή προς το ΠΑΣΟΚ θα είναι μια ισχυρή αντιπολίτευση. Άρα για μας πρέπει να περιμένουμε πρώτα την αποτύπωση της ψήφου των συμπολιτών μας και από τη στιγμή που θα πετύχουμε την νίκη στις εκλογές, τότε θα είναι οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις οι οποίες πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να τοποθετηθούν απέναντι στο πρόγραμμά μας. Για όλα υπάρχει τρόπος, η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, δεν είναι κλισέ, είναι πραγματικότητα αυτό. Και αυτό το λέω και για απέναντι σε αυτούς που επιβάλλουν διλήμματα και εκβιαστικά προς τους συμπολίτες μας. Δεν θα ψηφίσουν οι Έλληνες πολίτες με βάση και κριτήριο το φόβο, αλλά θετικά, με ελπίδα και προοπτική, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που φέρνει την πραγματική πολιτική αλλαγή.
0: Τι καιρό σας κάνει στο Στρασβούργο τώρα?
1: Εδώ έχει συννεφιά με ελαφρά βροχόπτωση, γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου.
0: Πάντως και εκεί προβλέπουν άγριο χειμώνα, έτσι όπως και για μας, όπως και για τις περισσότερες χώρες. Και ένα σχόλιο θέλω τελευταίο για αυτά που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός αναφορικά με τη στήριξη, για την Αντλία, για το φόρο. Τέσσερις πυλώνες ουσιαστικά, δεν χρειάζεται να πω για να κερδίσουμε χρόνο. Τι λέτε εσείς?
1: Ασφαλώς, όχι. Κοιτάξτε, επειδή αφαίρεται το θέμα στην Ευρώπη, έχετε δίκιο. Παντού στην Ευρώπη θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας και, αν μου επιτρέπετε το σχόλιο, η πρώτη αντίθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είπε απλώς στους πολίτες της Ευρώπης: κλείστε τη σόμπα. Ναι. Θερμάνετε τα σπίτια σας λιγότερο και κλείστε τα φώτα, δεν είναι αντίδραση μιας σοβαρής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να υπάρχουν δημόσιες πολιτικές. Και προφανώς εκεί, επειδή ακριβώς η Ευρώπη αργεί, θα πρέπει κάθε κράτος μέλος, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, να δράσει. Και εμείς προτείνουμε στην Ελλάδα, στη χώρα μας, στην κυβέρνηση, άμεσα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, την άμεση επιστροφή, ένα μηχανισμό μάλλον επιστροφής του ΦΠΑ όταν έχουμε υπεραπόδοση μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, στη μείωση που ανέφερα. Αυτό το κάνει η Ιταλία. Υπάρχει συγκεκριμένος μηχανισμός.
0: Το μοντέλο της Ρώμης είναι αυτό.
1: Ιταλίας, ακριβώς. Και το τελευταίο είναι ακόμα πιο αυστηρή εποπτεία και έλεγχος της αγοράς, ώστε να εντοπίζω τα υπέρμετρα περιθώρια κέρδους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από το δηληστήριο έως την Αντλία, και να φορολογούνται με έναν μόνιμο μηχανισμό αυτόματης φορολόγησης των υπερκερδών. Άρα έχουμε δύο πράγματα: αφενός φορολογική δικαιοσύνη, μείωση των έμεσων φόρων και ίσπραξη φορολογικών εσόδων από εκεί που υπάρχει ο πλούτος, από τα υπερκέρδη, και δεύτερον μία άμεση ρύθμιση και εποπτεία της αγοράς, ώστε να μην υπάρχει εσχροκέρδια και να μην υπάρχει και αθέμητη ανταγωνιστική πρακτική από τα καρτέλ. Αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο φορολογικής και ρυθμιστικής πολιτικής για τα καύσιμα που έχουμε εδώ και μήνες προτείνει. Η κυβέρνηση κοφεύει, κάνει κάποιες πρώτες σπασμωδικές αντιδράσεις, αλλά δυστυχώς με τον εμπεγμό του όλα να περνούν από τις Βρυξέλλες. Ενώ πολλά κράτη-μέλη έχουν ήδη ενεργήσει σε εθνικό επίπεδο.
0: Υποσχέθηκα να σας αποδεσμεύσω σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε αναλυτικά άλλη φορά.
1: Για τη φιλοξενία και την κατανόηση για τον χρόνο, αλλά είναι η ολομέλεια του Συμβουλίου της Ευρώπης.
0: Προηγείται. Να είστε καλά, κύριε Μάτζο. Ευχαριστώ πολύ. Τελικά πεταχτήκαμε στο Στρασβούργο, έτσι, στις Βρυξέλλες, αλλά τον βρήκαμε. Έτσι, μαζί μας ο Δημήτρης Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής επικρατείας του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Τα θέματα που βάλαμε συζήτηση τα ακούσατε, τα συμπεράσματα δικά σας πολύ απλά. Ένα από το πολύ αγαπημένο μου τραγούδι όλων των εποχών και το βάζουμε συχνά πυκνά στο Blender είναι αυτό το τραγούδι. Είναι το Yesterday When I Was Young, ας πούμε, αλλά το λέμε και στα γαλλικά με το Encore. Καλά το είπα, πώς το είπα. Γιατί ουσιαστικά το τραγούδισε μοναδικά ο Σαρλ Ασναβούρ, που μια μέρα σαν σήμερα το 18 έφυγε από τη ζωή, στα 94 του, αλλά η φωνή του ταξιδεύει ακόμη. Νομίζω μιλούσε καμιά 10-15 γλώσσες και τραγουδούσε σε όλες αυτές. Και με αυτό ήρθε η ώρα να βγάλουμε τον Blender από την πρίζα για να δώσουμε τη σκυτάλη στην συνάδελφό μου την Ευδοξία Δένη για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για το τι συμβαίνει εντός εκτός Θεσσαλονίκης και εντός εκτός συνόρων. Και στη συνέχεια ο Πόλης ο Μαυρόπουλος που γυρίζει την πόλη για να σας φέρει πολύ πολύ μουσική. Εγώ να ευχαριστήσω τον Τέλη Αναστασιάδη που ρύθμισε τον ήχο, τα πήγε μια χαρά και θα τον κρατήσουμε. Έτσι λίγο ακόμα με μια μπάλα σιδερίνια που του έχουμε βάλει στο πόδι. Και μην αγχώνεστε, στις 23 ώρες πάλι μαζί θα είμαστε εδώ όταν θα ξαναβάλουμε το Blender αύριο. Μέχρι τότε σας εύχομαι καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους. Και μέχρι τώρα ήταν στο μικρόφωνο ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα συνεδριάσει στις 5.30 το απόγευμα το ΚΙΣΕΑ. Πρέπει να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα που συνοδεύει μια νόσο που καλπάζει, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα σήμερα από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου υπεγράφει σύμβαση για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στο Περιστέρι. Τη δέσμευση της κυβέρνησης για στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, επανέλαβε ο Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας το πρωί στην κρατική τηλεόραση. Ο Υπουργός των Οικονομικών είπε ότι περίπου 1 δις ευρώ έχουν ήδη διατεθεί σε έκτακτα μέτρα, ενώ η πορεία των τιμών του πετρελαίου θα παρακολουθείται ανά 15 ημέρες, προκειμένου να επικαιροποιούνται οι παρεμβάσεις για τη ρύθμιση των 120 δόσεων και το πλαίσιο για τους servicers. Διαβεβαίωσε ότι θα ψηφιστεί και θα εφαρμοστεί ως τα τέλη Οκτωβρίου. Την άμεση παρέτηση από πομπή του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζητά το Πασόκ μετά τις χθεσινές δηλώσεις του για τα Τέμπη. Ο Γιώργος Φλωρίδης έχει χάσει κάθε αίσθηση μέτρου, υποστηρίζει Χαριλάου Τρικούπη, κατηγορώντας τον ότι φαντασιώνεται πως αποκάλυψε αόρατες συνωμοσίες. Σε αποχή διαρκείας από σήμερα οι αλληλείς, καθώς όπως τονίζουν, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα κόστη και το επάγγελμά τους κινδυνεύει. Σε 3 χρόνια θα τρώτε τουρκικό ψάρι. Οδεύουμε στην καταστροφή, τονίζουν οι εκπρόσωποι τους και καλούν σε συμπόρευση ιχθυεμπορούς και ιχθυοπόλες. Στο πλαίσιο αυτό, στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε μεγάλη σχέδρος διαμαρτυρία στο λιμάνι, όπου οι ψαράδες έφτασαν με μηχανότρατες και καίκια. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί στην Κρήτη η επέλαση της κακοκαιρίας. Απανοτά τα 112 σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σοκαριστικό τροχείο στην περιοχή Δισκούρη κοντά στα Ζώνιανά, όπου αυτοκίνητο έκανε βουτιά σε δρόμο που άνοιξε στα 2. Αγωνία για κτηνοτρόφου που αγνοείται από χθες. Γέφυρα έπεσε στο Μυλοπόταμο. Υποδόσεις πολιτική προστασία και πυροσβεστική προειδοποιούν τους πολίτες να αποφεύγουν κυρίως τις ιρλανδικές διαβάσεις, όπου η αυξημένη ροή νερού μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες. Στο αυτόφορο, ο TikToker που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη επικίνδυνη οδήγηση άρνηται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί που τον ακολούθησαν και τον σταμάτησαν τον τρομοκράτησαν. Ελεύθεροι 2 αστυνομικοί σε εξέλιξη ενορκή διοικητική εξέταση από την Ελλάς. Κλειστό από τις 11.30 το βράδυ της Παρασκευής έως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα μείνει το τμήμα της Περιφερειακής μεταξύ των κόμβων 7 Πυργίου και 3 Ανδρέα στο ρεύμα προς Χαλκιδική λόγω εργασιών για τον flyover. Σε αριθμούς εθνικής κινητή Θεσσαλονίκη, καθώς στις 10:15 το βράδυ στην κατάμεστη Τούμπα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχθεί την εθνική ομάδα της Ολλανδίας για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της League A του Nations League. Με ανεβασμένη ψυχολογία οι παίκτες της Γαλανόλευκης, sold out τα εισιτήρια από τις πρώτες ώρες διάθεσής τους, αυξημένα το απόγευμα τα μέτρα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Τούμπας. Τελεσίγραφο Ουάσιγκτον σε Ευρωπαϊκή Ένωση με κύριους αποδέκτες Παρίσι και Βερολίνο για διάθεση στρατηγικών αποθεμάτων όσον αφορά στην ανάσχεση της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης. Οι ΗΠΑ ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει στην αγορά 120 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ εντός των επόμενων 6 μηνών, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 2. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη.
2: Οκτώμπερφεστ, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σάββατο, 3 Οκτωβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse. DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο, 3 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Γεια σας, είμαι ο Μεσχέ Μινιμάλ και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου σας περιμένω στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών, παρέα με την Αντριάννα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου και το Μαζόχα, να πούμε τραγούδια του νέου μου άλμπουμ και όχι μόνο. Μεσχέ Μινιμάλ, μουσικός δείπνος με special guests το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών για μια ακόμα ανεπανάληπτη συναυλιακή εμπειρία εκεί που η pop αποκτά ψυχή. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
7: Τικ τακ, τικ τακ.
8: Μεσημέρι στην πόλη.
7: Λα, λα, λα.
8: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λα, λα.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πο, πο, πο.
8: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι, 10 λεπτά μετά τη μία. Στο μεσημέρι της Πέμπτης. Πολύ ωραία μέρα σήμερα, Γιώργο. Το πρωί είχαμε κρύο εκεί στα χαμηλά του Ρησίου. Γελάει ο Γιώργος. Είχαμε 11 το πρωί.
1: Εγώ γελάω. Πρώτον, καλησπέρα σε όλους. Δεύτερον, γελάω γιατί σήμερα το πρωί ξύπνησα και οριακά λέω θα φορέσω. Δεν ξέρω.
0: Ένα πλοβεράκι.
1: Γούνα. Γούνα.
0: Α, γούνα.
1: Γούνα. Κρύο
0: να πάρω μια γουλίτσα, Γιώργο. Θα σε πάρω. Μεσημέρι στην πόλη, ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Μάνκος συστήθηκε ήδη πριν. Αυτό συστήθηκε το αγόρι μας. Και σήμερα όσον αφορά την κίνηση έχουμε τα ίδια και όχι χειρότερα, τα ίδια με χθες περίπου εκεί στη Μουδανίων. Είναι ένα μικρό κομμάτι γιατί είπαμε από χθες γίνονται εργασίες ασφαλτόστορης στο δεξιό ρεύμα. Είναι ένα κομμάτι περίπου στα 700 μέτρα όπου θα ταλαιπωρηθείτε όλοι εσείς που κινήσετε ερχόμενοι από Χαλκιδική ή από οπουδήποτε έρχεστε προς Θεσσαλονίκη στην Μουδανίων. Κατά άλλα ιδιαίτερα προβλήματα δεν βλέπω και η περιφερειακή αυτή την ώρα κινείται πάρα πολύ καλά. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Πόλης Μαυρόπουλος, στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Όπως περιμέναμε ακριβώς, ο ΠΑΟΚ χθες δυσκολεύτηκε για 3 δεκάλεπτα, αλλά κέρδισε τελικά. Κέρδισε 93-78 στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του την Μαρέσα. Σήμερα η μεγάλη μέρα όμως, Γιώργο.
1: Σήμερα είναι
0: το sold out. Και διάβαζα ότι υπάρχουν μέσα οι επιτίδιοι οι οποίοι στη μαύρη αγορά πουλάνε τα εισιτήρια σε τρελές τιμές.
1: Φαντάζομαι τώρα τι θα γίνεται μέσα σε site.

0: Ξεκινήσαμε και να σας πω ήδη τι έχουμε να σας δώσουμε. Αργότερα έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για τον Μεσχέ Μινιμάλ. 3.
1: Τι θα θέλει.
0: Και να που βγήκα ψεύτης.
2: Βλέπω εγώ τώρα έναν την Αφροδίτη να τρέχει να μπει μέσα στο στούντιο. Λέω τι έγινε.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Τρεις. Αλλά σας έχω και κάτι ακόμα. Σε λίγο ετοιμαστείτε, θα ανοίξουμε τις γραμμές μας. Γιατί θα σας έχω να σας δώσω για αύριο, για Παρασκευή. Αυτούς τους μικρούλιδες που ξεκινάνε, τους ζωηρούλιδες στο θέατρο Βεργίνα. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος. Οι άνθρωποι που σφραγίσαν μια γενιά ολόκληρη με τις επιτυχίες τους και θα μας χαρίσουν πολύ μεγάλες συγκινήσεις. Από αύριο και κάθε Παρασκευό Σάββατο στο θέατρο Βεργίνα έχω να σας δώσω τραπέζια των 4 ατόμων για αύριο για θέατρο Βεργίνα.

0: Εδώ εμείς μπορεί στο ξεκίνημα να είπαμε ότι έχουμε πάρα πολύ ωραία μέρα, πολύ καλό καιρό. Η κακοκαιρία χτύπησε στην Κρήτη και Σαρώνη, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλαο με εικόνες που τρομάζουν. Πραγματικά, όπως ακριβώς σας το λέω. Έχουμε φοβερές καταιγίδες και χωρίς τέλος τα ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά, όπως διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα. Ενώ χθες σχολιάζαμε και την είδηση για όλο αυτό που έγινε με την πτήση Fly Dubai και τα πράγματα ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Μέχρι κάποιοι που μιλούσαν κάτι ανάλογο με αυτό που είχαμε ζήσει την 11η Σεπτεμβρίου. Και τώρα βλέπω εικόνες με αυτούς τους 5 ήρωες πραγματικά αυτής της πτήσης που πάλεψαν με το δράση. Και κατάφεραν να σώσουν όλο αυτό τον κόσμο, όλες αυτές τις ψυχές. Πόσα μπράβο αξίζουν αυτούς τους άνθρωπους, αυτούς τους ήρωες. Αυτό ήταν, Γιώργο.
1: Τόσο λίγο.
0: Τόσο λίγο και τόσο καλό. Κώστας Χαριτοδιπλωμένος και Μιχάλης Ρακιτζής. Από αύριο στο Θέατρο Βεργίνα, 285-106. 2310-285-106. Επικοινωνείτε μαζί μας. Και έχουμε τραπέζια για εσάς. Για αύριο βράδυ για το Θέατρο Βεργίνα. Να πάτε να απολαύσετε αυτούς τους δύο μεγάλους στάρ που πραγματικά έτσι από τα παλιά μας χάρισαν τόσες και τόσες επιτυχίες και τόσες ωραίες στιγμές. Καλησπέρα.
2: Γεια σας. Είσαστε καλά και έχουμε συντροφιά.
0: Να είστε καλά.
2: Με την ωραία μουσική σας. Είμαι η Ελένη Κουικόγλου.
0: Κουικόγλου.
2: Ναι.
0: Ελένη Κουικόγλου.
2: Ναι.
0: Με την παρέα σας αύριο, φαντάζομαι εσείς τους ζήσατε έτσι και στις ναι. προηγούμενες εποχές.
2: Έτσι είναι.
0: Ήσασταν και χορευταρού, χορεύατε με τα κομμάτια τους.
2: Ναι, όχι στα κοινωνικά, στα κοσμικά, στα κοινωνικά της οικογένειας.
0: Πολύ ωραία.
2: Ναι.
0: Να περάσετε πολύ ωραία έτσι με την παρέα σας 4 άτομα για αύριο βράδυ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια να έχετε.
2: Και εσείς καλή γεια δύναμη.
0: Σας, γεια σας, γεια σας. Ναι, έχουμε κάποιον εδώ. Ναι, μ' ακούτε.
3: Πέρα.
0: Ναι, γεια σας, γεια σας.
3: Δίνεις λέγομαι.
0: Πώς.
3: Και θέλω και πείστε.
0: Δεν σας ακούσαμε, δεν ξέρω για κάποιο λόγο δεν ακούγεστε καλά.
3: Λέγομαι Γιάννης Παπαϊωάννου.
0: Ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου. Πολύ ωραία. Γιάννη μου, εσύ την έζησε αυτή την εποχή των δύο.
3: Την πρόλαβα, ναι.
0: Την πρόλαβες.
3: Ναι.
0: Κάτι ανάλογο να ξέρεις θα ζήσουμε και λέω θα...
3: το Ρακιτζή,
0: ναι.
3: Δεκαετία του 90, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι γιατί και αύριο θα περάσεις πολύ ωραία με την παρέα σου. Θα ζήσουμε αύριο ωραίες στιγμές, γιατί λέω θα ζήσουμε γιατί και εγώ εκεί θα είμαι. Θα να απολαύσω τους μικρούλιδες αυτούς και ζωηρούλιδες.
3: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
4: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε?
4: Εμείς πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τα δώρα που μας δίνετε.
0: Να είστε καλά.
4: Λέγομαι Μαρία Μουράτογλου.
0: Η Μαρία Μουράτογλου.
4: Ναι.
0: Την έγραψε Γιουργάκη. Είσαι και γρήγορος εσύ, μπράβο.
4: Ναι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Πολύ.
0: Να περάσετε ωραία. Γεια σας.
4: Ευχαριστούμε. Θα δούμε και εσάς,
0: Εκεί, εκεί. Παρόν θα δώσω, βέβαια.
4: Ωραία. Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Γεια σας. Καλησπέρα.
5: Ναι, καλησπέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, είδες Γιώργο, ούτε καλό μήνα είπαμε. Ξεκινήσαμε φουριώσει, ούτε
1: καλό μήνα είπαμε.
0: Καλό μήνα να έχουμε.
5: Και τη χρειαζόμαστε την καλοκαιρία, είναι η αλήθεια.
0: Βέβαια, έτσι όπως είναι τα πράγματα, σίγουρα τη χρειαζόμαστε. Και ξεκινάει καλά ο μήνας και για εσάς, αφού θα πάτε με την παρέα σας αύριο. Και ποιο κορίτσι είστε?
5: Όλγα. Βλαχοπούλου. Σωστά, ναι.
0: Πολύ ωραία, να περάσετε υπέροχα.
5: Υπέροχα, γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε και σε αυτή τη γραμμή. Γεια σας, τι κάνετε? Καταλάβως, πήρα την άλλη, έκλεισα τη γραμμή που ήταν στον αέρα και πήρα την άλλη, Γιώργο. Γεια σας. Τι να κάνουμε, πρέπει να είμαστε και ταχυδακτουργοί εδώ. Τι κάνετε?
6: Γεια σας, καλά είμαι, εσείς πώς είστε?
0: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Πετάει η ομάδα εδώ.
6: Πετάει, βλέπω ότι πετάει και χαίρομαι πολύ.
0: Να είστε καλά.
6: Είμαι η Καλογεροπούλου.
0: Ναι, όνομα. Φέη Καλογεροπούλου. Πολύ ωραία.
6: Αύριο.
0: Να περάσετε πολύ καλά. Γεια σας, γεια σας.
6: Γεια σας.
0: Πάμε λίγο γρήγορα εδώ να προλάβουμε. Πόσες πήραμε, ρε Γιώργο?
1: Έχουμε πέντε.
0: Πέντε. Αυτή είναι η έκτη. Γεια σας. Γιατί, δηλαδή...
7: Πολύ γεια σου.
0: Ναι, γεια. Γεια,
7: γεια σου, Πολύ, και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
7: Λέγομαι Κώστας Γκούντιος.
0: Κώστας Γκούντιος.
7: Ναι.
0: Κώστα μου, εσύ φαντάζομαι είσαι και εσύ από αυτούς τους ζωηρούλιδες που ζήσαν αυτή την εποχή.
7: Ήσουν χο... Ήδη ηλικία έχουμε.
0: Α, πολύ ωραία. Χόρευες, ήσουν χορευταράς.
7: Στην Αμνίζια με τον Πόλη εκεί πέρα.
0: Ναι, Αμνίζια. Πρόσφατα, δεκαετία 80, μέσα δεκαετίας 80 δηλαδή, πρόσφατα.
7: Ναι, ακριβώς.
0: Κώστα μου, να περάσει υπέροχα αύριο.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Yeah. Πάμε και για την τελευταία. Γεια σας. Ναι, ναι. Έκλεισε γραμμή. Αν θέλετε, εδώ είμαστε. Μισό λεπτό. Ναι, γεια σας. Μ' ακούτε? Όχι, πάμε σε αυτήν. Καλησπέρα. Ναι.
8: Καλησπέρα.
0: Τελευταίος, δεν είναι έβδομος.
1: Ναι, ναι.
0: Και τυχερός.
8: Γεια σου, Πόλη.
0: Γεια χαρά.
8: Καλό μήνα και σε εσένα και στο Γιώργο και καλώ και καμιά εκδρομή για την πόλη, ρε παιδί μου.
0: Για την πόλη. Ο Πόλη στην πόλη, αυτή την πόλη
8: αυτό,
0: και στην άλλη την πόλη.
8: Πόλη.
0: Αυτά τα θέματα.
8: Κανόνες έτω να πάμε όλοι μαζί εκεί να περάσουμε καλά.
0: Ναι, ναι. Πρέπει. Πρέπει, χρειάζεται και μία εκδρομή στην πόλη, χρειάζεται.
8: Βέβαια. Τσίλογλου Δημήτριος.
0: Ο Δημήτριος ο Τσίλογλου είναι ο τελευταίος που κέρδισε το τραπέζι. Να το ξαναπώ, Δημήτρη μου και για σένα, είναι για τέσσερα, ισχύει για τέσσερα άτομα, έτσι για την είσοδο. Ναι. Να απολαύσουμε εκεί τον Ρακιτζή και τον χαριτοδιπλωμένο.
8: Έγινε.
0: Καλή συνέχεια.
8: Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, γεια χαρά, καλή συνέχεια.
8: Γεια.
0: Έτσι σε χρόνο τετέ δόθηκαν τα 7 τραπέζια που έχουμε. Επαναλαμβάνω, είναι για 4 άτομα. Για αύριο για την πρεμιέρα, Θέατρο Βεργίνα του Χάγια Τρίτζενση. Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, Μιχάλης Ρακιτζής.
1: Πάντως εγώ ένα πράγμα είμαστε. Κατάλαβα.
0: Τι κατάλαβες?
1: Ότι περισσότεροι από εδώ για σένα θα πάνε αύριο.
0: Ναι, ναι. Άσε ρε Γιώργο, λες και αυτά τώρα. Θα σε κεράσω, τι δίνα σε κεράσω.
1: Όχι, ο ένας λέει ότι
0: είσαι και φαγανός, θα σε κεράσω καμία τυροπιτούλα, τι θες?
1: Τυρόπιτα. Πάμε στο πιο...

εγώ τι έλεγαμε χθες. Εγώ τι έλεγα δηλαδή για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που αν ήμουν στη θέση του θα είχα αποσυρθεί. Αποσύρθηκε, αλλά έτσι όπως αποσύρθηκε έγινε κακός χαμός. Και μέσα στο X και σε όλες τις πλατφόρμες γίνεται πραγματικά, πραγματικά χαμός, γιατί του γράφουν και του σέρνουν τα μύρια όσα. Είσαι εγωιστής, η Πορτογαλία είναι πάνω από σένα, του γράφουν. Θα έπρεπε ήδη να έχεις φύγει και πάει λέγοντας. Και είναι μια έκριθμη κατάσταση εκεί στην Εθνική Πορτογαλίας όσον αφορά τον Ρονάλντο, τον οποίο προφανώς δεν θα τον ξαναδούμε στην Εθνική Πορτογαλίας, αλλά νομίζω πως ο τρόπος που έφυγε αδίκησε και τον εαυτό τον Ρονάλντο. Έπρεπε ήδη στα 38 του, πόσα είναι, να έχει αποχωρήσει από μόνος του. Έτσι δεν είναι, Βουτυράκη. Έτσι θα είναι, έτσι, σίγουρα αυτό θα πει ο Βουτυράκης.

0: Χαμός γίνεται στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Για πες, Γιώργο.
1: Έχω να πω ότι αρχικά είναι μια πολύ πρωτόγνωρη εικόνα για μένα.
0: Πρωτόγνωρη και πολύ ωραία εικόνα. Αυτή η εικόνα μου αρέσει.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Που βλέπω.
1: Ο λόγος δεν είναι ωραίος, αλλά η εικόνα είναι ωραία.
0: Ο λόγος σίγουρα δεν είναι ωραίος.
1: Απόβαση με καΐκια στο Θερμαϊκό, δίπλα στο Λευκό Πύργο. Λόγω του τριπλασιασμού της τιμής του πετρελαίου.
0: Ήρθαν οι άνθρωποι να διαμαρτυρηθούν με τα καΐκια τους, γιατί τριπλασιάστηκε το πετρέλαιο και δεν αντέχουν πλέον όλο αυτό που γίνεται με αυτή την ακρίβεια τη φοβερή. Και ζούμε, βλέπουμε αυτές τις εικόνες τώρα από τα site. Εγώ τα πάω και παραλιακά, γιατί επαναλαμβάνω, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εικόνα,
1: ναι, ναι,
0: με τα καΐκια εδώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
1: Λες και γύρισες πίσω, είναι κάποια χρόνια.
0: Απίστευτο. Εγώ να σας υπενθυμίσω ότι παρατέταρτο ακριβώς πάλι θα ανοίξουμε γραμμές και θα σας δώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για Μενσιέ Μινιμάλ, για μια εκπληκτική συναυλία που θα δώσει ο αγαπημένος Μενσιέ Μινιμάλ, ο οποίος γιορτάζει την κυκλοφορία του νέου πολυσυμμετοχικού του άλμπουμ με τίτλο «Μουσικός Δείπνος», και παρέα με φίλους και μαζί του θα είναι η Αδριάννα Μπάμπαλη, η Μαρία Παπαγεωργίου και η Μαζόχα, για να ερμηνεύσουμε μερικά από τα τραγούδια του μουσικού δείπνου.

Νάτος, άμεσο Βουτυράκης. Μου γράφει. Ο έγκριτος αθλητικός ρεπόρτερ Δημήτρης Βουτυράκης. Ο Ρονάλντο δεν σταματούσε γιατί είχε κόντρα με το Μέση και ήθελε να πάρει Μουντιάλ. Εγωιστικά δεν σταμάτησε μέχρι τώρα, αλλά έτσι όπως έγινε, νομίζω θα το ξαναπώ εγώ. Αδείξε πάρα πολύ τον εαυτό του και ακούει τα εξαμάξεις μέσα στις πλατφόρμες. Ενώ ήταν και στο Μακεδονία Παλάς και είδε την ομάδα της εθνικής μας. Φεύγει σιγά σιγά για τούμπα το αγόρι, να δώσει το παρόν εκεί. Γιατί είναι εκτός όλων, είναι και μπάντικα, είναι και αυτά, είναι και σεκιουριτάς. Τα πάντα είναι ο Κουτυράκης, τα πάντα όλα. Ήταν και εδώ και η χολύπτης μας τότε που τον ερωτεύτηκε εκείνο το κορίτσι από την Κομωτινή, η Σουλτάνα Κουτσοκλανιότογλου. Και είχαμε άλλα εδώ, είχαμε άλλα.

0: Πριν μερικές μέρες έβλεπα στο Facebook συγκεκριμένα, θυμάμαι την είδα, μια οργισμένη ανάρτηση από την Κηγόρο. Είμαστε και φίλοι μέσα στο Facebook, η Ανθούλα Νάσογλου. Και είχα διαβάσει ότι πρόκειται να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά και το έκανε τελικά. Και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για αυτή την πολύ ταλαιπωρία που υφίστανται οι οδηγοί και οι συνεπιβάτες όλοι εξαιτίας των έργων που σημειώνονται στην ΠΑΘΕ. Έγραψε και συγκεκριμένα και λεπτομέρειες για το πόση ώρα έκανε για να φτάσει στο σπίτι που έκανε πάνω από μια μισή ώρα. Όντως εκεί η ταλαιπωρία ήταν απίστευτη και χρειαζόταν πολύ γερά νεύρα για να αντέξει κανείς όλο αυτό που συνέβαινε στην ΠΑΘΕ. Πάμε με αυτό το κομμάτι για τους μικρούλιδες, για τους baby ακροατές μας και τις baby ακροάτριες μας που μας αρέσει τόσο πολύ, γιατί και εγώ σε αυτό συγκαταλέγομαι.
1: Μ' αφήνεις.
0: Τι θέλεις.
1: Να πω ότι η ΠΑΘΕ τώρα είναι άδεια.
0: Άδεια.
1: Αυτό.
0: Μέχρι να ξεκινήσουν πάλι οι ασφαλτοστρώσεις.

0: από τα παλιά και πραγματικά χρυσά τραγούδια. Diana Ross και Marvin Gaye, My Mistake. Περάσαμε τη μία και μισή. Όπερ και σημαίνει, τι Γιώργο.
1: Μπέρδεψε λίγο τώρα με. Τι είπε και σημαίνει τι.
0: Λοιπόν, δεν θα στα λέω από τώρα.
1: Ποντιακά.
0: Όχι, όπερ και σημαίνει.
1: Όπερ.
0: Τι έβγαλε.
1: Δεν το ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω.
0: Αγόρι, δεν μιλάω.
1: Όπου σημαίνει. Όπου σημαίνει.
0: Ότι ήρθε η ώρα για το πακετάκι μας. Είναι μικρούλι σαν εμάς και επανερχόμαστε σε λίγο. Και μην ξεχνάτε, παρατέταρτο περίπου θα ανοίξουμε πάλι γραμμές για Μισχέ Μινιμάλ.
2: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Γεια σας, είμαι ο Μεσχέ Μινιμάλ και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου σας περιμένω στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών, παρέα με την Αντριάννα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου και το Μαζόχα, να πούμε τραγούδια του νέου μου άλμπουμ και όχι μόνο. Μεσχέ Μινιμάλ, μουσικός δείπνος με special guests το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών για μια ακόμα ανεπανάληπτη συναυλιακή εμπειρία εκεί που η pop αποκτά ψυχή. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
5: Δώσε αίμα.
6: Αιμοπετάλια.
5: Μυελό των οστών.
6: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
5: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
6: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
6: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
7: Άκου. Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
9: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
8: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
9: πολύ καλή μουσική,
8: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
9: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
8: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: Γιώργο, τελείωσε το ρυφηφί. Και έχει αποθεωτικά σχόλια μέσα.
1: Τελείωσε.
0: Τελείωσε. Σάρωσε, σάρωσε σε τηλεθέαση. Ενώ μάχη γίνεται με τα πρωινάδικα και αυτή η εβδομάδα ξεκίνησε με ανατροπές. Καμία σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα που πρώτη ήταν εκεί στο Μέγκα η Χριστίδου. Τώρα κάπου παλεύει μεταξύ τρίτης και τέταρτης θέσης. Αλλάζουν τα πράγματα μέχρι να δούμε πού, όπως λέει ο λαός, πού θα κάτσει μπίλια. Τι θα αποφασίσει ο κόσμος και ποιον ή ποια θα επιλέξει για την πρωτιά για να... Να πάρει την πρωτιά, να πάρει τα σκύπτρα και οι άλλοι να ακολουθούν. Έχουμε μέλλον ακόμη.
1: Κοίταξε, πάντως εγώ στις πρωινές εκπομπές για εχθές Τετάρτη βλέπω πρώτο τον Αλφα με το Σούπερ Κατερίνα.
0: Ναι, αυτό ήταν. Η Σούπερ Κατερίνα ήταν πρώτη.
1: 14,4 στο δυναμικό.
0: Ναι, ναι.
1: Που να πούμε ότι ο Αλφα έχει και την εθνική σήμερα το βράδυ.
0: Σήμερα θα σαρώσει ο Αλφα. JNTM είδες καθόλου ή δεν βλέπεις τέτοια πράγματα εσύ?
1: Δεν είδα, όχι.
0: Δεν βλέπω. Βλέπει αρκετός κόσμος πάντα, έτσι που θέλει λίγο να ξεφύγει ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Το μάτι από όλα αυτά τα σύρα και τα. Βλέπει. Και φέτος είναι και η Μπέτι Μακίρα, δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε λίγο την είδα, μου άρεσε και την προσήκη της σχολίασε αυτός ο καλός, ο Άγιος Όσιος άνθρωπος, ο Περικλής Κονδυλάτος. Και δήλωσε πως δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τη μόδα και πως εργάστηκε ως μοντέλο το 1821, είπε. Ο προχώ αυτός ο Κονδυλάτος.

Απίστευτο.

0: μέσα στο διαδίκτυο και στα social media συνεχίζει και γίνεται χαμός και για τον Μαζονάκη και για τον Ρέμο που μου είπε τώρα ο Γιώργος.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί συνεχίζει και γίνεται χαμός με την συναυλία του και σχολιάζουν τα πάντα. Και γιατί δεν πήγε στην κηδεία και γιατί δεν έκανε το ένα και γιατί δεν έκανε το άλλο και γιατί αυτό και γιατί εκείνο. Εντωμεταξύ ξέρουν τα μύρια όσα και στη Γαρμπή. Και βγάζουν και παλιά βίντεο κλπ. Έχουν ανακαλύψει τα πάντα και βέβαια. Γι' αυτό που είπε και ήταν ενός πλην σαφώς αιχμή κατά τον Γιώργο Μαζονάκη και για τον Αντώνη. Και το τι γίνεται μέσα δεν περιγράφεται. Εντωμεταξύ έβλεπα χθες και το Μάκη Τριανταφυλόπουλο που ήταν καλεσμένο στον πρώτο καφέ χθες με τη Ζήνα και αναφέρθηκε στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και είπε ότι ήταν ο Μαζονάκης αλλοπρόσαλος άνθρωπος. Το γνωρίζετε, είπε, ερχόταν στις εκπομπές μου, έκανε χρήση, έκανε τα πάντα. Ήταν όμως ένα καλό και αγαθό παιδί. Καλό ψυχοαρνί, είπε, πρόβατο πήγε εκεί που και κατέληξε. Και είπε και για αυτή την ιστορία με την οικογένειά του που τον έβαλα στο δρομοκαίτιο. Και είπε ότι όλη η οικογένεια έτρεχε για να το σώσει. Γιατί έβλεπαν ότι τελειώνει η ζωή του. Αναφέρθηκε και σε άλλες λεπτομέρειες, πολλές. Και η αλήθεια είναι πως είναι μια συνέντευξη και μια κουβέντα που συζητήθηκε πάρα πολύ. Πάμε όμως σε αυτό που μας αρέσει, σε μια εκτέλεση που την ακούτε μόνον εδώ. Μεσχέ Μινιμάλ και Δάκης.

η στιγμή. Η στιγμή στα γαλλικά. Το ακούτε μόνο εδώ. Με σχέμινη Μαλκεδάκη. Τώρα το ακούει το κορίτσι, αλλά με είπε λίγο πριν. Μου στείλει Bonjour, πολύ. Με στέλνει η Μέρη. Γεια σου, Μερούλα. Το δικό μας το κορίτσι, Μέρη Λεριά.

0: Αζωνιού έντρι στην πολιτική θα έχουμε σύντομα. Τώρα λέει δεν προλαβαίνει, αλλά μετά θα ασχοληθεί αυτός ο Τζίο Καραντώνης, αυτός ο ψιλοαλοπρόσαλος εκεί. Πού συμμετείχε αυτός, σε ένα παιχνίδι δεν ήτανε, πού ήτανε? Σε ένα παιχνίδι ήτανε, ο Τζίο Κέι.
1: Στο Survivor.
0: Survivor ήταν. Τα εμπλακεί λέει με την πολιτική. Να ξεκινήσει από τις ευρωεκλογές. Και εξήγησε ότι η επιθυμία του λέει είναι να αλλάξει την οτροπία που επικρατεί στη χώρα. Νάτος, έρχεται ο Σωτήρας. Ο Τζίου Κέι.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι
0: ο Τζίου Κέι.
1: Τέτοιοι άνθρωποι έχουν επιρροή. Έχουν επιρροή. Τώρα
0: έχουν
1: πόσο...
0: επιρροή στα TikTok και στα social media και σε αυτά. Όχι, όταν φτάσει.
1: Εγώ το φοβάμαι λίγο. Φοβάμαι λίγο, γιατί πολλοί που είναι 18 χρονών.
0: Δεν γίνεται, Γιώργο, δεν γίνονται αυτά, να ξέρω.
1: Ελπίζω να μην. Γιατί και ο Φιδίας το ίδιο πράγμα ήταν πάνω κάτω.
0: Ναι.
1: Στο TikTok δεν ξεκίνησε.
0: Άλλος εκείνος. Λοιπόν, ήρθε η ώρα 2310-285-106 για τους πιο γρήγορους. 2310-285-106 για Μενσιέ Μινιμάλ. Σάββατο 3 του μηνός, Μονή Λαζαριστών. Γεια σας.
2: Γεια σας, πρώτη και τυχερή.
0: Και πρώτη και τυχερή και πολύ γρήγορο το κορίτσι. Ποιο κορίτσι είναι αυτό?
2: Κουτρουλού Χριστίνα.
0: Χριστίνα Κουτρουλού. Καλά το
2: από
0: άκουσα.
2: Καλαμαριά.
0: Από Καλαμαριά, όπως ο Καλαμαρία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ραδιοφωνική χρονιά, καλό χειμώνα να έχουμε.
0: Να είσαι καλά Χριστίνα μου και εσένα τα καλύτερα. Και καλό μήνα.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε για την επόμενη, τη δεύτερη. Καλησπέρα σας. Ναι, ναι.
1: Είναι αυτή η μία γραμμή.
0: Είναι η γραμμή αυτή.
1: Μάλλον.
0: Η κουλή. Γεια σας. Μ' ακούτε?
3: Ναι, ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι, Βασιλιάδου Όλγα, παρακαλώ.
0: Η Όλγα η Βασιλιάδου.
3: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Να περάσει υπέροχα, ξέρεις που θα πας.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Στη Μονή Λαζαριστών θα είναι εκπληκτική. Είναι για το Σάββατο, έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι. Για αύριο.
0: Για χαρά, για χαρά. Καλή συνέχεια.
1: Και ακούτε και δυνατά.
0: Και έτσι, άκουγε και δυνατά. Έτσι
1: πρέπει. Έκο.
0: Να μας ακούτε και δυνατά. Εσείς μας ακούτε δυνατά? Ναι. Δεν μας ακούει καθόλου.
1: Τελευταίος, τελευταία τώρα, όποιος το σηκώσει.
0: Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Μας ακούτε δυνατά?
4: Ναι, ακούω.
0: Μπράβο, χαίρομαι. Ποιο?
4: Εγώ είμαι Μάρκος Παυλίδης.
0: Μάρκος Παυλίδης, Μάρκο μου και εσύ. Για Μενσιέ Μινιμάλ, ο οποίος είναι εκπληκτικός. Και να μας χαρίσει πολύ ωραίες στιγμές το Σάββατο βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Επαναλαμβάνω, μαζί του θα είναι ιδιαίτεροι καλεσμένοι όπως Ανδριάννα Μπάμπαλη, Μαρία Παπαγεωργίου και ο Μαζόχα για να ερμηνεύσουν μερικά από τα τραγούδια του Μυστικού Δείπνου που θα μας παρουσιάσει. Είναι το καινούργιο άλμπουμ του Μενσιέ Μινιμάλ. Και να μας χαρίσει πάρα πολύ ωραίες στιγμές.

0: εγώ διαβάζω εδώ την είδηση, εσύ μου δείχνεις άλλη είδηση. Τι είδηση μου δείχνεις?
1: Μπλόκο στην οργανωμένη μετακίνηση του φιλάθλων του Άρη στην Καρδίτσα. Έχουν κάποιο μάτς τώρα κάτι και για κάποιο λόγο...
0: Ξεκινάει το μπάσκετ και ξεκινάει ο αγώνας του Άρη και θέλουν να πάνε χιλιάδες εκεί τώρα. Γιατί όλοι οι αγώνες, να πούμε, όλοι οι πέντε πρώτοι αγώνες του Άρη στο Παλαιό είναι sold out.
1: Sold out.
0: Και τώρα παίζει στην Καρδίτσα, ξεκινάει το πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ και γίνεται χαμός.

0: Μιλήσαμε για Άρη, πολύ γρήγορο για μία ακόμα φορά ο Βουτυράκης. Μου έστειλε το δημοσίευμα ότι σύμφωνα με τη Μάρτσα, η ΚΑΕ Άρης κατέθεσε φάκελο για τη δημιουργία franchise στην EuroLeague, περιμένοντας τις εξελίξεις στις συζητήσεις με το NBA Europe. Τι σημαίνει αυτό τώρα, θα το δω γιατί είναι κατεβατό το άρθρο. Ξεφύγαμε, δεν ξέρω. Όπως είπαμε εδώ, οι τέσσερις ομάδες μας θα διαπρέψουν.
1: Και πολύ χαιρόμαστε.

η Μπέτι Μπαγκίρα. Γιατί λίγο πριν σας είπα την είδηση, τώρα διαβάζω τον, αυτή τη στιγμή έδωσε μια απάντηση στον Περικλή Κονδυλάτο για αυτή την φράση που είπε ότι έκανε modeling το 1821 με AI μια φωτογραφία και με παραδοσιακή στολή. Γιατί έχει χιούμορ τον κορίτσι μας, εκτός από κούκλα. Και πραγματικά θεωρώ από τις καλύτερες παρουσίες γενικά τα τελευταία χρόνια στην ελληνική τηλεόραση, έχει και χιούμορ.

0: Γιώργο, έβλεπα αυτή την είδηση το τι γίνεται εκεί στη Νότια Κορέα, στο λιμάνι Μπουσάν. Χαμός γίνεται τις τελευταίες εβδομάδες, λέει. Όπου ένας καρχαρίας μήκους 3,5 μέτρων έχει παγιδευτεί σε ένα κανάλι εκεί και έχει γίνει πόλος έλξης. Και περίπου 600.000 άνθρωποι έχουν σειρέ, λέει, για να δουν από 18 Σεπτεμβρίου, οπότε και εντοπίστηκε πρώτη φορά στο λιμάνι, τον, επαναλαμβάνω, 3,5 μέτρων μήκους καρχαρία. Προχθές οι αρχές ανέλαβαν να βοηθήσουν τον καρχαρία να επιστρέψει στον ωκεανό, αλλά απέτυχε η προσπάθεια. Δεν φάνηκε, δεν το εκτίμησε ο καρχαρίας, είναι εκεί και ρέουν κατά χιλιάδες όλοι να πάνε να δουν τον καρχαρία.
1: Πιστεύω όταν έρθει η στιγμή, όταν είναι η κατάλληλη στιγμή,

0: Γιώργο, είσαι από αυτούς που θέλουν όταν πάνε διακοπές να έχουν φασαρία, να έχουν ζωή, να έχει ζωή ή ησυχία.
1: Ησυχία.
0: Α, δεν είσαι από τους Ολλανδούς που ήρθαν εδώ οι ζωηρούλιδες και κατέκλυζαν χθες εδώ τα λαράδικα.
1: Καλά, εντάξει, για μια μπύρα
0: που ακουθήκαν στις μπύρες και αναφωνούν ότι πολύ ωραία η Θεσσαλονίκη. Ε, τρελαθήκανε.
1: Χαμός έγινε χθες τα λαράδικα.
0: Ναι. Αν και εσάς, προσέξτε, οι διακοπές σημαίνουν λιγότερο θόρυβος, περισσότερο περπάτημα και ένα προορισμό που μπορείς πραγματικά να κατεβάσεις ρυθμούς. Μία είναι, λέει, η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που έχει το προβάδισμα.
1: Ποια?
0: Είναι το Ταλίν της Εστονίας. Και στη σχετική κατάταξη, σχετική λίστα σε όλο αυτό το γκάλο που έγινε, συγκέντρωσε 92,8 βαθμούς διαβαζοντός στους 100. Και την αξιολογήσανε μεταξύ άλλων για την ηχορύπαση, τους χώρους πρασίνου, την ατμοσφαιρική ρύπαση, την εγκληματικότητα, την ασφάλεια και τη δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια. Ταλίν της Εσδονίας.
1: Λίγο κρύο δεν έχει και πάνω.
0: Έχει λίγο
1: κρύο. Γι' αυτό περπατάνε πολύ, επειδή έχει κρύο.

Γιώργο, και με την απόλυτη γίνεται χαμός, για τα νούμερα που δόθηκαν, για το κόστος παραγωγής, για το πόσα έσοδα είχε, για όλη αυτή την κόντρα με τον Νίκο Καρβέλα. Αν υπήρξε κόντρα, γιατί διαβάσαμε ότι έφυγε, αποχώρησε πριν τη συναυλία ο Καρβέλας. Χαμός γίνεται για τη ΔΕΗ, για τα λεφτά που έδωσε η ΔΕΗ. Και 10, έχουμε πάρα πολλά σχόλια μέσα στις πλατφόρμες που είναι κρατική η ΔΕΗ, γιατί να μην δώσει τα λεφτά αυτά, να μην διανύμει στον κόσμο που δυσκολεύεται πάρα πολύ, που έχει αυξημένα τιμολόγια εκεί που τα έχει στο Θεό, τέλος πάντων. Και πάει λέγοντας, γίνεται μεγάλος δώρος και για αυτή τη συναυλία.

0: οδεύοντας προς το φινάλε. Το μόνο που έχουμε σήμερα είναι να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εθνική μας, στην ομαδάρα μας.
1: Ναι.
0: Σήμερα 10 παρατέταρτο το βράδυ, στην κατάμεστη Τούμπα.
1: Μια όμορφη μέρα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Δώσαμε το κάτι τη σήμερα και αύριο θα δώσουμε. Να ξέρετε, να είστε συντονισμένοι, γιατί και αύριο έχουμε να σας δώσουμε πράγματα και θάματα. Να χαμογελάτε. Να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν. Ένα γεια με μια ωραία καρέκλα. Ένα δίσκο έτσι ωραίο, Γιώργο. Της εποχής του τότε, του τότε.
1: Καρέκλα είπες.
0: Του τότε. Τι είναι από τραπέζι, καρέκλες.
1: Πάντως έχει, έχει... Πώς το λένε στα αγγλικά. Fat bus. Αυτό θα πω μόνο.
0: Στα αγγλικά λέγεται day by day αυτό.

0: 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων. 30 χρόνια Μικρή Πατρίδα. Μια συναυλία γιορτή με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ερμηνεύουν Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Τάσος Σημεωνίδης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση More.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
1: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.

0: μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. 5η-1η Οκτωβρίου, 2 λεπτά μετά τις 2, το ενημερωτικό μαγκαζίνο κοντά σας με όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Ξεκινώντας από την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων, μετά το Ρήσιο, λίγο πριν από τον κόμβο της Θέρμης, παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κίνηση των αυτοκινήτων στην κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη. Έχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα στη Βασιλίση Σόλγας, από την Μαρτίου μέχρι και την Ανάληψη. Καθυστερήσεις στην περιφερειακή από το ύψος της Πολύχνης μέχρι το ύψος των Σικαιών στην κατεύθυνση προς ανατολικά. Οι υπόλοιπες οδικές αρτηρίες, τουλάχιστον για την ώρα, δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Τραγωδία στην Κρήτη από την κακοκαιρία, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ένας βοσκός από την περιοχή του Ρεθύμνου, ο οποίος αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης. Πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά, έπεσε γέφυρα στο Μηλοπόταμο και κατάπιε αυτοκίνητο. Πρέπει να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα που συνοδεύει μία νόσο που καλπάζει, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου υπεγράφει σύμβαση για τη δημιουργία Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια. Το απόγευμα στις 5.30 συνεδριάζει υπό την Προεδρία του το ΚΙΣΕΑ. Τη δέσμευση της κυβέρνησης για στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση επανέλαβε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Για τη ρύθμιση των 120 δόσεων και το πλαίσιο για τους σέρβισερς διαβεβαίωσε ότι θα ψηφιστεί και θα εφαρμοστεί ως τα τέλη Οκτωβρίου. Θετικά υποδέχθηκαν οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων και ο εμπορικός κόσμος της Θεσσαλονίκης τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Την άμεση παραίτηση από πομπή του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζητά το ΠΑΣΟΚ μετά τις χθεσινές δηλώσεις του για τα Τέμπη. Από την 1η Οκτωβρίου 2026 η Ελλάδα ασκεί για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της ως εκλεγμένο μέλος την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία που διέμενε η οικογένεια Νέστορα στη Χαριλάου, καθώς οι δύο από τους τέσσερις κατηγορουμένους πέρασαν σήμερα εκ νέου το κατόφλι της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για συμπληρωματικές απολογίες και εν όλοι έχουν ήδη απολογηθεί για την υπόθεση και έχουν εκριθεί προσωρινά κρατούμενοι. Σε αποχή διαρκείας από σήμερα οι αλλοίοι, καθώς όπως τονίζουν αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα κόστη και το επάγγελμά τους κινδυνεύει. Προσωρινά εκτός λειτουργίας σήμερα ο τερματικός σταθμός του ΟΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας. Ξεκινούν αύριο τα μαθητικά δρομολόγια με τα ειδικά βαν που έχει μισθώσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το σύνολο των μαθητών ΑΜΕΑ του νομού Θεσσαλονίκης. Κλειστό από τις 11.30 το βράδυ της Παρασκευής ως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα παραμείνει το τμήμα της Περιφερειακής Οδού μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας στο ρεύμα προς Χαλκιδική λόγω εργασιών για τον flyover. Σε ρυθμούς εθνικής κινείται η Θεσσαλονίκη, καθώς απόψε στις 10 παρατέταρτο στην κατάμεστη Τούμπα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχθεί την εθνική ομάδα της Ολλανδίας για την τρίτη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου της League Alpha του Nations League. Την Κυριακή την ίδια ώρα και στο ίδιο γήπεδο η Εθνική θα αντιμετωπίσει το Εθνικό Συγκρότημα της Γερμανίας. Τελεσίγραφο Ουάσιγκτον σε Ευρωπαϊκή Ένωση με κύριους αποδέκτες Παρίσι και Βερολίνο για τη διάθεση στρατηγικών αποθεμάτων για την ανάσχεση της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης. Κάπως έτσι λοιπόν έχουν οι ειδήσεις σε τίτλους και θα περάσουμε τώρα να δούμε αναλυτικά τα θέματα μας. Θετικά υποδέχθηκαν οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων και ο εμπορικός κόσμος της Θεσσαλονίκης στη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, Επαγγελματικό Επιμελητήριο και Εμπορικός Σύλλογος κάνουν λόγο για μια σημαντική ανάσα ρευστότητας. Ας ακούσουμε τι είπε το πρωί στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις ο πρώτος αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Νίκος Ιωάννου.
1: Είναι κάτι το οποίο συζητούσαμε επανειλημμένα, ήταν κάτι που το είχαμε καταθέσει στις προτάσεις μας πριν ο Πρωθυπουργός ανέβει στην Ελλάδα και κάνει τις ανακοινώσεις, που δεν ανακοινωθήκαν. Όταν είδαν και κατάλαβαν ότι 72 δόσεις δεν προπατάνε, αποφάσισαν να κάνουν τις 120 δόσεις. Οι οποίες όμως οι 120 δόσεις πάλι, νομίζουμε ότι δεν θα έχουν την ανταπόκριση που έχουν ως ρύθμιση, γιατί Τα υπόλοιπα που ζητούσαμε, που ήταν το κούρεμα των προσαυξήσεων και των προστίμων που υπάρχουν μέσα σε αυτές τις οφειλές, όπως και ένα επιτόκιο το οποίο το 5,8 επιτόκιο είναι πάρα πολύ ψηλό, δεν έγινε. Θα δούμε στην πορεία ποια θα είναι η εξέλιξη. Και βέβαια,
2: όταν λέτε ότι
1: το πλήρως νομικό πλαίσιο το οποίο θα λειτουργήσει. Εντάξει, γιατί
2: πάντως στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που έγιναν ληψιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Αυτό είναι θετικό γιατί αφορά και νέες και νέα χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν. Όταν λέτε ότι δεν περπατούσε η ρύθμιση των 72 δόσεων, σημαίνει ότι οι οφειλέτες δεν ανταποκρίθηκαν, δεν πληρώναν δηλαδή.
1: Δηλαδή ήταν εφικτό να πάει κάποιος να ρυθμίσει. Αν δεν κάνω λάθος από το... ήταν 10.000, ήταν οι αιτήσεις που γίνανε. Από οφειλέτες που περιμέναν να είναι στο 1 εκατομμύριο, ήταν τελείως άτοπο να πάει κάποιος στηρίζει μάλλον είναι θετική εξέλιξη της ρύθμισης των 72 δόσεων, ήταν να αφήνει απ' έξω από το 23 και μετά, από το 24 και μετά.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Σκαλωμένη στις προσφυγές παραμένει η ανάπλαση του άξονα και της πλατείας Αριστοτέλους, ενός εμβληματικού έργου που πρόκειται να αλλάξει ριζικά την εικόνα του κέντρου της πόλης μας. Ο Γολγοθάς για το έργο ξεκίνησε στις αρχές Ιουλίου, όταν δύο ομοιοδότες κατέθεσαν προσφυγές ενώπιον της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων μετά την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για τον προσωρινό ανάδοχο. Υπό το φόβο και αυτό το έργο να μπλοκάρει για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως έγινε με την Πλατεία Ελευθερίας, ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης από την πρώτη στιγμή έστειλε μήνυμα προς τις εμπλεκόμενες εταιρείες που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό για την ανάπλαση της Αριστοτέλους να σεβαστούν την πόλη. Αυτό είναι το δύσκολο και το δυσάρεστο κομμάτι όσον αφορά την ανάπλαση του άξονα και της Πλατείας Αριστοτέλους. Παραμένουμε όμως εμείς σε θέματα του Δήμου μας. Προσωρινά εκτός λειτουργίας σήμερα ο τερματικός σταθμός του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης στην Πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιομηκλιματική ανάπλαση της πλατείας. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει αμέσως τώρα η Ευελίνα Κεχαγιά, η οποία βρίσκεται και στο σημείο. Ευελίνα, καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
3: Καλό μεσημέρι, Αλεξάνδρα, κυρίες και κύριοι, και εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην Πλατεία Ελευθερίας, εδώ που αλλάζει εικόνα για τους επιβάτες του ΟΑΣΤ, καθώς από σήμερα τίθεται προσωρινά εκτός λειτουργίας ο τερματικός σταθμός του ΟΑΣΤ στην Πλατεία Ελευθερίας, στο πλαίσιο της βιοκλιματικής ανάπλασης της πλατείας. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 33 και 5. Αυτό σημαίνει ότι τα λεωφορεία περνούν κανονικά από τις περιοχές αυτές, αλλά δεν τερματίζουν στην Πλατεία Ελευθερίας. Οι επιβάτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα λεωφορεία αυτά θα τερματίζουν από εδώ και στο εξής στη στάση Βενιζέλου επί της οδού Μητροπόλεως. Πρέπει να σου πω, Αλεξάνδρα, ότι από το πρωί έχει προκληθεί μια σύγχυση. Mm-hmm. Ο κόσμος δυσανασχετεί. Ειδικά οι πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας αναφέρουν ότι η ενημέρωση του ΑΣ μπορεί να έγινε μόνο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία δεν έχουν και πρόσβαση. Οπότε δεν γνώριζαν ότι πλέον δεν τερματίζουν εκεί οι συγκεκριμένες γραμμές. Και εγώ έβλεπα πραγματικά πάρα πολλούς πολίτες να περιμένουν υπομονετικά στη στάση, να έρθει το λεωφορείο και στη συνέχεια πήγαινα και τους ενημέρωνα εγώ ότι πλέον υπάρχει αυτή η αλλαγή, η οποία αλλαγή γίνεται φυσικά στο πλαίσιο των εργασιών που πραγματοποιούνται και εκτελούνται στην Πλατεία Ελευθερίας. Να σου δώσω λοιπόν και κάποιες πληροφορίες για αυτό το έργο, ναι, το βέβαια. Έργο της ανάπλησης. Να πάμε λοιπόν και στο κομμάτι της Πλατείας Ελευθερίας. Mm-hmm. Εδώ να σου πω ότι οι εργασίες προχωρούν με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Το έργο πάει πάρα πολύ καλά, όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πρόδρομος Νίκης Κορίδης. Έχουν κατασκευαστεί όλα τα δίκτυα. Έχει τοποθετηθεί πλάκα σχηροδέματος στα σημεία όπου έπρεπε να υπάρχει. Επίσης, αυτή τη στιγμή ανοίγονται οι τρύπες που απαιτούνται για να παραχωρηθεί το νερό. Και όπως μας ανέφερε, μέχρι τις 10 Οκτωβρίου θα φτάσουν από την Ισπανία μεγάλα δέντρα, mm-hmm. τα οποία θα τοποθετηθούν άμεσα στην πλατεία. Και επίσης, να σου πω ότι έχουν εγκριθεί οι κυκλοφοριακές μελέτες για να εκτελεστούν πλέον εργασίες περιμετρικά της Πλατείας Ελευθερίας.
0: Ναι.
3: Οπότε το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν και εργασίες πέριξ της Πλατείας Ελευθερίας, mm-hmm. το οποίο σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ενδεχομένως να προκαλέσει και κάποια κυκλοφοριακά ζητήματα, όπως καταλαβαίνεις, γιατί θα πρέπει να περιοριστούν σημαντικά οι θέσεις στάθμισης γύρω-γύρω από την πλατεία.
0: Βέβαια,
3: θα δούμε πώς θα πάει, mm-hmm. ναι, γιατί ξέρεις ότι σίγουρα μπορεί να προκληθεί και μια κυκλοφοριακή συμφόρηση. να παραπονιούνται οι οδηγοί, γιατί θα περιοριστούν σημαντικά οι θέσεις στάθμευσης.
0: Σίγουρα, αλλά και από την άλλη, δεν γίνεται να κατασκευαστεί ένα έργο, να γίνει μια παρέμβαση, χωρίς να υπάρχει λίγο και η αναστάτωση στον κόσμο, που στη συνέχεια, φυσικά, όταν ολοκληρωθεί, θα δοθεί στην κοινωνία της πόλης.
3: Πάντως όλα φαίνονται να πάνε πολύ καλά στο συγκεκριμένο έργο και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του αρμόδιου δήμαρχου θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί την άνοιξη του 2027 όπως ήταν και δικός προγραμματισμός.
0: Κάτι που όπως ανέφερα και εγώ λίγο πριν την τηλεφωνική μας σύνδεση, κάτι που δεν συμβαίνει για τον άξονα της ανάπλασης στην πλατεία Αριστοτέλους με τις προσφυγές που κατατίθενται.
3: Έτσι είναι, Αλεξάνδρα, και αν θες μπορώ να σου δώσω και εκεί μια...
0: Ναι, βέβαια, μια εικόνα, εννοείται.
3: Μια εικόνα, ναι, γιατί καθώς έκανα συνέντευξη στον αρμόδιο δήμαρχο, τον ρώτησα και για την ανάπλαση πλατείας Αριστοτέλους και μας είπε ότι εκεί πέρα το μοναδικό εμπόδιο αυτή τη στιγμή είναι οι προσφυγές. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να αναφέρουν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκδίκαση των συγκεκριμένων προσφυγών. Αυτό είναι ένα σημαντικό εμπόδιο όμως. Και σημαίνει ότι θα καθυστερήσει το έργο, σύμφωνα δηλαδή με την δικιά του προσωπική εκτίμηση. Δεν πρόκειται το έργο αυτό, όπως μας είπε, να ξεκινήσει μέσα στο 2027, παρόλο που είναι ένα πολυπόθητο έργο για τη Δημοτική Αρχή.
0: Μάλιστα. Ευελίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Σε αποχή διαρκείας από σήμερα οι αλλοίς, καθώς όπως τονίζουν, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα κόστη και το επάγγελμά τους κινδυνεύει. Στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης μίλησε το πρωί στις θέσεις και απόψεις ο πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτιων Αλλιών Νέας Κρίνης, ο κ. Δημήτρης Τσιπούρας.
4: Σήμερα στην κινητοποίηση που κάνουν συνδράμουν και οι ηχθειοπόλες και οι έμποροι από την ηχθειόσκαλα. Σήμερα το βράδυ η ηχθειόσκαλα της Μηχανιώνας θα είναι κλειστή. Δεν θα φάει ο κόσμος φρέσκο ψάρι. Δυστυχώς πήγαμε χθες μια αντιπροσωπεία. Εγώ δεν παρευρέθηκα με τον κύριο Σκίνα σε Υπουργείο, γιατί εγώ δεν τα έχω και πολύ καλά, καταλαβαίνετε. Και τους είπε ότι μέχρι 30 Αυγούστου ισχύει η επιδότηση τα 12 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο. Και από εκεί και πέρα θα κάνω όλες τις προτάσεις μου στο Υπουργείο Οικονομικών και θα δούμε και θα μείναμε πάλι στο θα. Δηλαδή ήταν μια συνάντηση, πήραμε καρπούς από αυτή τη συνάντηση. Από τον κύριο Σκηνά, καλά, εγώ προσωπικά δεν περίμενα και κάτι άλλο, να σας πω την αλήθεια. Και σήμερα κατεβήκαμε, όπως είχα προαναγγείλει στη δικιά σας εκπομπή, πρώτο εδώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όλα τα σκάφη και είμαστε επαορίστοι. Δεν ξέρουμε πόσες μέρες θα κάτσουμε.
2: Αυτό σημαίνει ότι αν είστε επαόριστον δεν θα υπάρχουν και ψάρια φρέσκα στην αγορά, από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Φυσικά, από αύριο η αγορά θα έχει έλλειψη ψαριών, έλλειψη. Στο φρέσκο ψάρι. Δεν θα υπάρχει γάβρος, δεν θα υπάρχει σαρδέλα, δεν θα υπάρχει το γοφάρι που δουλεύουμε εμείς οι παράκτε αλλιείς, η κουτσομούρα, ο Λούτσος, το μπαρμπούνι. Ζητάμε συγγνώμη από τον κόσμο δυστυχώς, αλλά έχουμε φτάσει στα όρια μας, κύριε Κοντογουλή. Δεν πάει άλλο. Οι ψαράδες πια χρεοκοπήσαμε και το λέω δημόσια. Χρεοκοπήσαμε. Η Ιταλία έδωσε στον Ιταλό ψαρά 67 λεπτά το λίτρο επιδότηση.
2: Το διάβασα.
4: Η Ισπανία το ίδιο. Η Πορτογαλία το ίδιο. Η Κύπρος 55 λεπτά επιδότηση. Η Γαλλία το ίδιο. Εμάς ο κύριος υπουργός μας είπε 12 λεπτά το λίτρο. Το δεν εννοείστε?
0: Ικανοποιητική κίνηση στις λαϊκές αγορές σύμφωνα με τον πρόεδρο της Γενικής Νομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδος Άγγελο Δέρετζη, όσο κρατάει ακόμη ο καιρός με αυτές τις θερμοκρασίες. Ο κύριος Δέρετζης χαρακτηριστικά είπε στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης ότι σε περίπτωση που κρυώσει ο καιρός θα αρχίσουν τα προβλήματα, λόγω φυσικά και της εκτείναξης των τιμών των καυσίμων, θα αρχίσουν τα προβλήματα και στη λειτουργία των λαϊκών αγορών. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Άγγελος Δέρετζης.
5: Το ζήτημα είναι ότι γίνεται αποτροπή να μπουν στο επάγγελμα στη λαϊκή νέοι παραγωγοί. Αποχωρούν και πολύ παλιοί, γιατί είναι σε μεγάλη ηλικία. Δεν έχουμε νέο κόσμο παραγωγούς που μπορούν εύκολα την τεχνολογία να τη διαχειριστούν. Και είναι ένα πρόβλημα όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Όταν δεν υπάρχουν πολλοί παραγωγοί στις λαϊκές, θα ανέβουν και οι τιμές. Δηλαδή αυτό πρέπει να προσέξει η κυβέρνηση. Περισσότερη παραγωγή. Πέφτουν οι τιμές. Τόσο απλά.
2: Μάλιστα. Άλλα προβλήματα που έχετε, για πέστε μας, έχουμε κάποια εξέλιξη στα υπόλοιπα θέματα που σας απασχολούν?
5: Τα κυριότερα τα έχουμε λύσει. Δεν νομίζω να έχουμε άλλα προβλήματα.
2: Θα έχουμε φέτος επάρκεια στις λαϊκές αγορές προϊόντων ή θα έχουμε και εκεί ένα δύσκολο χειμώνα?
5: Αυτό δεν το ξέρω. Όλοι λένε θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας λόγω του κόστου παραγωγής, έτσι.
2: Ναι, και όσον αφορά τις τιμές, προφανώς που και αυτές θα τσιμπήσουν λίγο λόγω της ανόδου της τιμής των καυσίμων.
5: Να παρακαλάμε να μην κάνει πολλά κρύα και παραδεδομένη διάρκεια, έτσι. Μέχρι τώρα ο καιρός είναι καλός, οι τιμές είναι συγκρατημένες.
2: Δηλαδή, αν πιάσουν τα κρύα, θα έχουμε άνοδο των τιμών, αυτό μου λέτε.
5: Και πολύ γρήγορα, μάλιστα. Θα ξεφύγουν πάρα πολύ, πάρα πολύ.
2: Ναι, ποια προϊόντα κινδυνεύουν να ξεφύγουν πάρα πολύ, καταλαβαίνετε πώς θέτω το ερώτημα.
5: Όλα. Αφού όλα κινούνται με την ενέργεια, με το πετρέλαιο, όλα παίζουν ρόλο.
0: Παρατείνεται μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2027 η εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής για τους παραγωγούς πολιτές των λαϊκών αγορών, όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πολιτών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ΙΑΔΕ θα εξετάσει βελτιώσεις και πρόσθετες ρυθμίσεις υπέρ των παραγωγών, με στόχο το πλαίσιο να προσαρμοστεί καλύτερα στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των λαϊκών αγορών. 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους, οι 4 κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της, η Βάγια Νέστορα, κλήθηκαν εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων με τον νόμο περί τρομοκρατίας πράξεων, που προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο ποινών. Πρόκειται για τον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι φέροντος φυσικοί δράστες της επίθεσης, τον 24χρονο ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που σύμφωνα με τη δικογραφία χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση, καθώς και τον 25χρονο που υποδείχθηκε από τον προηγούμενο στο πρόσωπο στο οποίο παρέδωσε τα κλειδιά του συγκεκριμένου διαμερίσματος. Οι δύο τελευταίοι μετήχθησαν το πρωί στα δικαστήρια κάτω από αυστηρά μέτρα και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικά εξηγήσεις μέσα στο επόμενο 15ήμερο, απολογούμενοι στην ανακρίτρια μετά τη σύλληψή τους, είχαν αρνηθεί την εμπλοκή τους. Και πάμε να κλείσουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο με την αθλητική ενημέρωση. Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην Τούμπα. Να καλησπέρισουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Παντελή Ζουμπούλη. Παντελή, καλησπέρα και καλό μήνα.
6: Καλησπέρα, καλό μήνα, Αλεξάνδρα. 10 πατέρα το βράδυ στην κατάμεση Τούμπα. Η εθνική μας ομάδα υποδέχεται την Ολλανδία με στόχο το 3-3. Σε αυτήν την φάση του Nations League, εφόσον καταφέρει η εθνική μας σήμερα να κερδίσει και την Ολλανδία, μετά την Σερβία και την Γερμανία, θα γίνει και φαβορή για την πρωτιά στον όμιλο. Τα εστία εξαντλήθηκαν από προχθές και η εθνική μας είναι πανέτοιμη για μια ακόμη νίκη. Χθες στο μπάσκετ, μετά τον Άρη και ο ΠΑΟΚ μπήκε με το δεξί στο EuroCup, κέρδισε 93-78 την Μανρέσα. Αλεξάνδρα.
0: Παντέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή και στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Κανάκη. Καλό σας μεσημέρι. Ακολουθεί η Deutsche Welle και αμέσως μετά στις 2.30 Βιταμίνη P με την Παλμύρα Σλάνογλου.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Τέλος εποχής για το Ιράκ. Αποχώρησαν όλες οι αμερικανικές δυνάμεις. Σκοτεινό χειμώνα για την Ευρώπη, βλέπει ο Πρωθυπουργός του Βελγίου. Νέα κρούσματα υβριδικού πολέμου. Εξαπλώνεται το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου στην Τουρκία. Δικαστική έρευνα για πρώην αντιπρόεδρο του ΑΚΕΠΕ. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ολοκληρώνεται σήμερα η αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από το Ιράκ. Τερματίζεται επισήμως η επιχείρηση Inherent Resolve, που είχε ξεκινήσει το 2014 με στόχο την καταπολέμηση του αποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους. Η οργανωμένη στρατιωτική απειλή για το Ιράκ και την ευρύτερη περιοχή έχει εξαλειφθεί, δηλώνει εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας. Για ορόσημο κάνει λόγο ο σύμβουλος ασφαλείας της Ιρακινής κυβέρνησης Κασίμα Αλαράντζη. Πάντως, η αποχώρηση των Αμερικανών εντείνει τις ανησυχίες για αναζωπήρωση εμφύλιων συγκρούσεων. Ήδη σήμερα η φιλοϊρανική οργάνωση Κατάιπ Χεσμπόλα προειδοποιεί ότι η κυβέρνηση του Ιράκ θα καταρρεύσει εάν δεν εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του λαού. Μια αποτίμηση από την Ιερουσαλήμ και τον Γαβριήλ Χαρίτο.
8: Το 2014 οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκατέστησαν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στο Ιράκ για να καταπολεμηθεί ο ISIS που είχε καταφέρει να ελέγξει σημαντικές περιοχές της χώρας. Αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας του Ιράκ κλείνει με την ολοκλήρωση της πλήρους αποχώρησης των Αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα, μια διαδικασία που κράτησε 2 χρόνια. Οι Αμερικανικές δυνάμεις μεταφέρονται σε γειτονικές χώρες και ο συντονισμός για θέματα ασφαλείας ανάμεσα στην κυβέρνηση της Βαγδάτης και της Αμερικανικής Διοίκησης CENTCOM θα συνεχιστεί. Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Reuters, στρατιωτικοί αξιωματούχοι στη Βαγδάτη εκφράζουν τον φόβο ότι μετά την Αμερικανική αποχώρηση δεν αποκλείεται ο ISIS να εμφανιστεί ξανά. Ίδιοι προβληματισμοί ισχύουν και για τις δυνάμεις ασφαλείας των Κούρδων στο βόρειο Ιράκ. Στο έδαφος του Ιράκ δρούν σιητικές πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν και από την έναρξη του πολέμου εξαπολύουν επιθέσεις με ντρόουν κατά Αμερικανικών και Ισραηλινών στόχων. Ο πρωθυπουργός Αλ-Ζάιντι ανακοίνωσε ότι έδωσε προθεσμία για τον αφοπλισμό των πολιτοφυλακών έως τις 30 Ιουνίου του 2027. Η προθεσμία δεν έγινε όμως αποδεκτή από τις πολιτοφυλακές Κατάιμπαλ Χεσμπολά και Χεσμπολά Χαλνουτζάμπα, που είναι και οι δύο ισχυρότερες. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
7: Ο Υπουργός Άμυνας του Βελγίου, Τέο Φράνκεν, προειδοποιεί ότι η Ευρώπη θα περάσει μαύρο χειμώνα καθώς εντείνονται τα κρούσματα υβριδικού πολέμου. Μιλώντας σε εκδήλωση του Euronews στις Βρυξέλλες, ο Φράνκεν υποστηρίζει ότι η Ρωσία αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα του και ότι ολόκληρη η Ευρώπη χρειάζεται την ουκρανική τεχνολογία που είναι απαραίτητη για να αντιμετωπιστούν τα ρωσικά drones. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 4 τραυματίστηκαν από νέες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουν στα ξημερώματα της Τετάρτης, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Ουκρανίας, Σέρχι Κορέτσκι, κύριος στόχος ήταν οι ενεργειακές υποδομές της χώρας. Στην Τουρκία το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου επηρεάζει περίπου 500.000 άτομα, φαίνεται να αποκτά ευρύτερες διαστάσεις και επισκιάζει τώρα ακόμη και την αυριανή έναρξη της κοινοβουλευτικής περίοδου. Ενημέρωση από την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
9: Ο Τούρκος πρόεδρος έχει πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Χθες συναντήθηκε με την οικονομική του ομάδα και τους επικεφαλείς των αρμόδιων θεσμών. Το πρόβλημα, είπε, περιορίζεται σε ένα μικρό μέρος της αγοράς κεφαλαίων. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο τουρκικός τύπος σήμερα, η αναταραχή στην αγορά κεφαλαίων μπορεί να οδηγήσει σε νέα μέτρα πρόληψης, ενώ έχει έρθει στο παρασκήνιο και το θέμα των μηχανισμών εποπτείας. Η υπόθεση της πρώην αντιπρόεδρου του ΑΚΕΠΕ, Φατμά Σαγιάν Καγιά, αναμφίβολα θα πλήξει την αξιοπιστία του ΑΚΕΠΕ. Στο πλαίσιο της έρευνας, η Γενική Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης διέταξε σήμερα τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων της Φατμά Καγιά, η οποία παραιτήθηκε από τις θέσεις της στο ΑΚΕΠΕ πριν 2 μέρες. Η έρευνα φαίνεται ότι έδειξε παράνομες συναλλαγές στην αγορά κεφαλαίων από την Καγιά και τον σύζυγό της. Στο μεταξύ, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι για το νέο νομοθετικό έτος το κυβερνών κόμμα μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο έναρξης ευρείας κοινοβουλευτικής έρευνας. Το σκάνδαλο των 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία μετατρέπεται σε πολιτική κρίση για τον Ερντογάν, αναφέρει σημερινό άρθρο γνωστού δημοσιογράφου. Ο πρόεδρος υπόσχεται λογοδοσία, ενώ η εκαθάριση 130 επενδυτικών κεφαλαίων εκθέτει δεσμούς με την άρχουσα έλλειψη της Τουρκίας. Μια κρίση που αφορά τουρκικά επενδυτικά κεφάλαια που κατηγορούνται για τη λειτουργία σχεδίων τύπου Πόνσι. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
7: Σήμα έκτακτης ανάγκης εξέπεμψε το πρωί αεροσκάφος της Fly Dubai που εκτελούσε δρομολόγιο προς το Tel Aviv και τελικά πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για διαπληκτισμό ανάμεσα στον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη του αεροσκάφους. Επιβάτες μιλούν ακόμη και για απόπειρα αεροπειρατείας. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι όλα είναι πλέον υπό έλεγχο. Ο φερόμενος ως δράστης κρατείται στη Σαουδική Αραβία και ανακρίνεται. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Το Brexit μας έκανε περισσότερο κακό παρά καλό, δηλώνει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο BBC. Παράλληλα, αφήνει να εννοηθεί ότι η επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν μία επιλογή μεταξύ άλλων, αν αυτή είναι η βούληση των Βρετανών ψηφοφόρων. Δικαστική νίκη για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε να άρει μέχρι νεοτέρας τους περιορισμούς της απελάσης μεταναστών που δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα.
10: Και τέλος, οι περισσότερες επιχειρήσεις στη Γερμανία θα μετακυλήσουν στην κατανάλωση το αυξημένο κόστος της ενέργειας, όπως προκύπτει από έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Οικονομικό Ινστιτούτο ΙΦΟ του Μονάχου. Οι αναλυτές προβλέπουν πληθωρισμό άνω του 3% για τους επόμενους μήνες. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
11: Το θέμα της ημέρας.
12: Η παγκόσμια έλλειψη ντίζελ επιβαρύνει την οικονομία περισσότερο από τις ανατιμήσεις στη βενζίνη. Στα εργοστάσια η λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού γίνεται πιο ακριβή. Κατά κανόνα οι επιχειρήσεις μετακυλίουν το κόστος στον καταναλωτή. Αποτέλεσμα, αυξάνεται ο πληθωρισμός, αυξάνεται το κόστος για την προμήθεια τροφίμων. Ας δούμε όμως πού οφείλεται η αύξηση των τιμών στο ντίζελ. Δύο από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ντίζελ στον κόσμο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Η διαφορά είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας, ενώ η Κίνα καταναλώνει η ίδια τη μεγαλύτερη ποσότητα του ντίζελ που παράγει για να τροφοδοτήσει τη βιομηχανία της. Εντός Ηνωμένων Πολιτειών η τιμή του ντίζελ ανεβαίνει συνεχώς. Σύμφωνα με το Energy Information Agency, ο μέσος όρος στις τιμές του ντίζελ φτάνει σήμερα τα 6,52 δολάρια το γαλόνι, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 3,8 λίτρα, ενώ πριν ένα χρόνο κυμαινόταν στα 3,74 δολάρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η Ουκρανία είναι συνυπεύθυνη για την εξέλιξη αυτή, γι' αυτό πρέπει να τερματίσει τις επιθέσεις της σε ρωσικά διυλιστήρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπάθησαν να καλύψουν τα κενά, αλλά οι ποσότητες που εξάγουν δεν επαρκούν. Στις 22 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι μετά τους Ρώσους και οι Αμερικανοί θα βάλουν φρένο στις δικές τους εξαγωγές. Οι λόγοι είναι πολιτικής φύσεως. Λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο, που διεξάγονται τον Νοέμβριο, η Αμερικανική κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να μειώσει τις τιμές. Η ακριβή ενέργεια αποτελεί κεντρικό θέμα στον προεκλογικό αγώνα. Το λόμπι της ενέργειας δηλώνει αντίθετο στα κυβερνητικά σχέδια. Αναλυτές προειδοποιούν ότι ένα φρένο στις εξαγωγές δεν πρόκειται να προκαλέσει άμεσα την επιθυμητή επίδραση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ίσως επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα, με τα αμερικανικά δηληστήρια να μειώνουν την παραγωγή τους και τις τιμές να αυξάνονται ακόμη περισσότερο. Για την Ευρώπη θα είχε δραματικές συνέπειες ένα φρένο στις αμερικανικές εξαγωγές. Με τα φορολογικά προνόμια που απολάμβαναν επί δεκαετίες οι κινητήρες ντίζελ, οι Ευρωπαίοι είναι πιο εξαρτημένοι από το ντίζελ σε σχέση με τους Αμερικανούς, λέει ο Γκέρο Τσάχμαν, αναλυτής για θέματα ενέργειας στο Ινστιτούτο Μπρούγκελ των Βρυξελών. Για ένα γέμισμα του ρεζερβουάρ με ντίζελ 50 λίτρα, οι οδηγοί πληρώνουν σήμερα στην Ευρώπη κατά μέσο όρο 30 ευρώ περισσότερα από τις 28 Φεβρουαρίου, παραμονή του πολέμου στο Ιράν. Το συνολικό κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία φτάνει τα 270 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα.
11: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
13: Το άκουσες, το είπες.
14: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
13: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
14: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
13: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
15: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
16: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
17: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
18: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
19: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
18: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
16: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
20: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
21: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

0: Ευτυχώς, ευτυχώς, ευτυχώς έχει βγει ο ήλιος, ευτυχώς άλλαξε η εικόνα, ευτυχώς. Μετά τα χθεσινά, ρε παιδί μου, εκεί που ξεκινήσαμε με ηλιοφάνεια, ξαφνικά ήρθαν όλα τα σύννεφα και μας έριξαν τη διάθεση. Να τα τώρα τα σημερινά με τα ωραία, με τις ωραίες θερμοκρασίες. Βεβαίως εξακολουθεί να έχει ψύχρα το πρωί, οπότε όταν φύγεις νωρίς από το σπίτι να θυμάσαι να παίρνεις κάτι της από πάνω, ελαφρύ βέβαια, γιατί το μεσημέρι έχει αρκετή ζέστη. Για αυτούς που ζεσταίνονται, εμείς που είμαστε καλοκαιράκιδες, είναι τέλεια θερμοκρασία. Ουλετέ και μαλαχέρε, εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εδώ θα είμαστε έως και τις 4 για τα δικά μας 90 λεπτά, έτσι όπως ακριβώς το κάνουμε κάθε μεσημέρι από τις 2 και 30 στις 4. Σε αυτή τη μαγική συχνότητα του FM 100, το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, αυτή είναι η βιταμίνη P, η πηγή της θετικής μας ενέργειας.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Και τι ωραίο που είναι να πηγαίνεις και να επιστρέφεις στο σπίτι σου χωρίς προβλήματα. Βλέπω ότι δεν έχουμε πλέον προβλήματα στο δρόμο από Χαλάστρα προς Θεσσαλονίκη, ούτε από Χαλάστρα προς Μάλγαρα. Οπότε έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα εκεί στην Παθέ. Έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην Εθνική Θεσσαλονίκη Μουδανίων, γιατί εκεί μετά το Ρήσιο έχουμε κάποιες εργασίες. Αλλά μην μου στεναχωριέστε, θα είναι για πολλά μέτρα να ξέρετε αρχικά. Μετά θα συνεχίσετε χωρίς προβλήματα, μπαίνετε στην περιφερειακή με χαμηλές ταχύτητες και αυτό δεν είναι ανησυχητικό, έτσι κι αλλιώς είναι χαμηλές ταχύτητες. 60 είναι το όριο στην περιφερειακή μας, μην ξεφεύγετε. Και στα δύο ρεύματα έχουμε καλή εικόνα. Στα δυτικά από το 424 και μετά έχουμε κάποιες καθυστερήσεις μέχρι την έξοδο της Πολύχνης, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Κωνσταντίνου Καραμαλή, με καθυστερήσεις μεγάλες στα φανάρια της Μπότσαρη και της Μαρτίου. Και για τα δύο ρεύματα, κυρίως για το ρεύμα που έχει μέτωπο προς το κέντρο, η Παπαναστασίου έχει αρκετά μεγάλο όγκο κυμάτων τμηματικά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το κέντρο μας είναι κουκλάκι, η Ανοπόλη είναι κούκλα και αυτή δεν έχουμε προβλήματα, δεν έχουμε προβλήματα στην κίνηση τουλάχιστον, δεν έχουμε μποτιλιαρίσματα. Άρα έτσι απροβλημάτιστη θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας συνάντηση και θα ξεκινήσουμε με βουτιά στα αγαπημένα της Kylie Minogue. Έτσι θα μπούμε δυναμικά. Σας στέλνω εδώ στις 4-23-12-85-106 τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Περιμένουν να αφήσετε αποτυπώματα.

Kylie Minogue, η οποία συνεχίζει έτσι να δίνει συναυλίες, να κάνει περιοδίες και να ξεσηκώνει τον κόσμο με την ίδια ενέργεια που είχε τότε που την γνωρίσαμε και την αγαπήσαμε στα τέλη της δεκαετίας του 80.

Χαμός έχει γίνει με τον TikToker, ο οποίος έχει πάρει προθεσμία για αύριο, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατηγορείται για απήθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Να πούμε ότι σύμφωνα πάντα με τις αστυνομικές πηγές, η καταδίωξη ξεκίνησε από τα διόδια της ανάληψης, όταν περιπολούντες αστυνομικοί στο πλαίσιο ελέγχων και για διακίνηση παράτυπων μεταναστών εντόπισαν ένα αυτοκίνητο να κινείται με ηλικιώδη ταχύτητα, το οποίο δεν συμμορφώθηκε στα σήματα που του έκαναν για να σταματήσει. Οι ίδιες πηγές ισχυρίζονται ότι ακολούθησε καταδίωξη κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και στην προσπάθειά του να ξεφύγει προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα. Από την πλευρά των αστυνομικών, και θα σας πω και την πλευρά του TikToker, οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι έσπασαν το τζάμι του συνοδηγού και το πίσω δεξιά, καθώς ο οδηγός είχε κλειδωθεί μέσα στο όχημά του. Τώρα, τι γίνεται με τον TikToker? Οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, μέσω της οποίας θα διακριβωθεί αν οι αστυνομικοί διέπραξαν αδικήματα. Ο TikToker τι έκανε? Ανήρτησε βίντεο με το σπασμένο αυτοκίνητό του και τον ίδιο να καταγγέλει ότι οι αστυνομικοί που τον ακολούθησαν με συμβατικό όχημα του έσπασαν τζάμια με λωστό και τον τρομοκράτησαν το μεσημέρι της Τετάρτης εδώ στην οδό Λαγκαδά, χτες δηλαδή. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει όλο αυτό. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν θα σχολιάσω τίποτα. Έτσι κι αλλιώς περιμένουμε την εισαγγελική έρευνα και όταν ολοκληρωθεί θα πούμε και αυτά που είναι να πούμε.

Δεν ξέρω τι όνειρο είδε ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους που έγινε το πολύ μεγάλο θέμα και η επίθεση από τον συγκυβερνήτη στον κυβερνήτη. Για την πτήση της Fly Dubai μιλάμε, που είχε δρομολόγιο Dubai Tel Aviv. Απίστευτες σκηνές εκτελήχθηκαν μέσα στο αεροπλάνο, αρχικά μέσα στο πιλωτήριο, όπου βέβαια ο πιλότος, παρόλη την έντονη αιμορραγία που είχε, κατάφερε να μαζέψει τις δυνάμεις του και να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, και με αυτόν τον τρόπο μπήκανε μέσα τρεις επιβάτες, οι οποίοι δεν μπορούσαν να αφήσουν στην τύχη τους το αεροπλάνο, το οποίο φυσικά είχε αρχίσει να παίρνει απότομη, είχε απότομη κλίση προς τα κάτω. Απίστευτες σκηνές, κανείς δεν θέλει να τις ζήσει. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι που πρέπει να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα. Είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Υπήρξε ευτυχώς και γιατρός μέσα στο αεροσκάφος, όπου κατάφερε και έλεγξε την αιμορραγία του πιλότου. Φυσικά χρειάστηκε να δέσει πολλές φορές τα χέρια και τα πόδια του συγκυβερνήτη, ώστε να μην, για να μην καταφέρει να απελευθερωθεί ο ίδιος και να συνεχίσει την επίθεσή του. Ευτυχώς μπόρεσε και σταμάτησε πολύ πολύ γρήγορα την αιμορραγία, η οποία από το κεφάλι δικά ήταν πολύ μεγάλη. Παρ' όλα αυτά, τέλος καλό, όλα καλά για τους επιβάτες. Φυσικά ο ειδός κυβερνήτης μαχαιρώθηκε, είπαμε, πολύ άγρια. Ευχόμαστε καλή ανάκαμψη, επανάκαμψη και στα καθήκοντά του. Ο πρόεδρος του Ισραήλ τώρα θα προτείνει 4 επιβάτες στους 3 του πιλωτηρίου που όρμηξαν οι επιβάτες για να σώσουν την κατάσταση, μαζί με τον γιατρό που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον πιλότο για το βραβείο πολιτικού ηρωισμού. Έτσι είμαστε οι άνθρωποι, και αυτό πρέπει να είμαστε, και να μην ξεχνάμε ποιοι είμαστε. Εύχομαι σε κανένα να μην χρειαστεί να πρέπει να το αποδείξει αυτό το πράγμα. Πρέπει να είμαστε όμως έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή να αντιδράσουμε και γενικώς να δώσουμε λύσεις. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας και να είμαστε σε ετοιμότητα.

Στην επικαιρότητα είναι αυτές τις ώρες η 50χρονη Κρίστα Πάικ, η οποία είχε καταδικαστεί για τη βία η δολοφονία 19χρονης όταν ήταν 18 ετών. Η εκτέλεσή της στο Τενεσί εξελίχθηκε σε θρίλερ, με την καρδιά της να συνεχίζει να χτυπά μετά και τη δεύτερη δόση πεντοβαρβιτάλης. Κάτι που δεν μπορεί να ισχύει, αλλά παρόλα αυτά συνέβη. Έχασε τις αισθήσεις της, η καρδιά της συνέχιζε να χτυπά. Ακουγόταν να ροχαλίζει δυνατά πίσω από την κλειστή κουρτίνα που υπήρχε της αίθουσας εκτέλεσης. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, με την κατάσταση υγείας της να παραμένει προς το παρόν άγνωστη. Αλλά έχουμε μια αποτυχημένη εκτέλεση, η οποία έχει προκαλέσει πολιτική και νομική αναταραχή στο Τενεσί. Τώρα έχει διεταχθεί έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς πήγε στραβά. Δεν συνηθίζεται να συμβαίνουν αυτά. Σατανίστρια δολοφόνος, έτσι είχε χαρακτηριστεί, σαν σατανίστρια δολοφόνος. Η θανατική ποινή ισχύει στην Αμερική. Τώρα το τι πήγε στραβά σε όλα αυτά, κανείς δεν ξέρει και κανείς δεν μπορεί να πει. Θα φανεί βεβαίως από τις εξετάσεις που θα γίνουν. Βεβαίως δεν είναι ηρέμησε και στις φυλακές που ήταν, έτσι. Είχε επιτεθεί και σε μία συγκρατούμενη της. Τώρα τι έκανε και πώς το κατάφερε αυτό, ή αν έγινε κάποιο λάθος από τους γιατρούς, αυτό θα το μάθουμε στην πορεία. Υπήρχε ακόμα μία στο παρελθόν σοβαρή αποτυχία την εκτέλεση θανατικών ποινών, και υπήρξε μάλιστα και μέσα στο ίδιο έτος. Το είχαμε συζητήσει και το είχαμε αναφέρει αυτό. Αλλά στην προηγούμενη περίπτωση οι ειδικοί δεν μπορούσαν να βρουν την κατάλληλη φλέβα για τη χορήγηση της πεντοβαρβιτάλης. Έτσι διακόπηκε η διαδικασία, γιατί ταλαιπωρήθηκαν για πάρα πολλή ώρα και αυτοί και ο άνθρωπος ο οποίος ήταν προς εκτέλεση. Αυτά έτσι για την ιστορία τα αφήνουμε και σε λίγο θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων, εκεί όπου θα συναντήσουμε την Αλεξάνδρα Μαρτίδου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά θα έρθουμε εδώ για να μπούμε στο κυρίως μενού της σημερινής μας βιταμίνης. Θα περάσω από τον τοίχο να δω που είστε και τι κάνετε, οπότε σας περιμένω από εκεί να αφήσετε τα αποτυπώματά σας. Ελάτε, αφήστε αποτυπώματα και επανέρχομαι κι εγώ. Θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων με κάτι που ξέρω ότι αγαπάτε ιδιαίτερα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τραγωδία στην Κρήτη από την κακοκαιρία, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ένας βοσκός από την περιοχή του Ρεθύμνου, ο οποίος αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης. Πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά, έπεσε γέφυρα στον Μυλοπόταμο και κατάπιε αυτοκίνητο. Ήχησε το 112 για αποφυγή μετακινήσεων σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο και περιορισμό μετακινήσεων σε Μαλάδες και Φοινικιά, ενώ ισχύει απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα, Λαύριο και παραμένουν κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Πρέπει να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα που συνοδεύει μια νόσο που καλπάζει, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μέγαρο Μαξίμου, που υπεγράφει η σύμβαση για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στο Περιστέρι. Το απόγευμα στις 5.30 ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σε συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Τη δέσμευση της κυβέρνησης για στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, επανέλαβε ο Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας το πρωί στην κρατική τηλεόραση. Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ έχουν ήδη διατεθεί σε έκτακτα μέτρα, ενώ η πορεία των τιμών του πετρελαίου θα παρακολουθείται ανά 15 μέρες προκειμένου να επικαιροποιούνται οι παρεμβάσεις. Για τη ρύθμιση των 120 δόσεων και το πλαίσιο για τους σέρβισερς, διαβεβαίωσε ότι θα ψηφιστεί και θα εφαρμοστεί ως τα τέλη Οκτωβρίου. Θετικά υποδέχθηκαν οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων και ο εμπορικός κόσμος της Θεσσαλονίκης τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Από την 1η Οκτωβρίου 2026 η Ελλάδα ασκεί για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της ως εκλεγμένο μέλος στην Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. Ποινική έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για περιστατικό που καταγγέλθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών στον τρίτο όροφο του Ιδρύματος έπεσε μεταλλική βέργα μήκους περίπου 2 μέτρων σε αίθριο χώρο όπου εκείνη την ώρα βρίσκονταν φοιτητές. Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα στη Χαριλάου, καθώς οι 2 από τους 4 κατηγορουμένους πέρασαν σήμερα εκ νέου το κατόφλι της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για συμπληρωματικές απολογίες και εν όλοι έχουν ήδη απολογηθεί για την υπόθεση και έχουν εκριθεί προσωρινά κρατούμενοι. Σε αποχή διαρκείας από σήμερα οι αλλοίς, καθώς όπως τονίζουν, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα κόστη και το επάγγελμά τους κινδυνεύει. Προσωρινά εκτός λειτουργίας σήμερα ο τερματικός σταθμός του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης στην πλατεία Ελευθερίας, λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας. Αλλαγές από το πρωί στις γραμμές 5 και 33, καθώς τα λεωφορεία δεν τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, διέρχονται ωστόσο κανονικά από την περιοχή, πραγματοποιώντας τη στάση Βενιζέλου επί της Μητροπόλεως. Σε ρυθμούς εθνικής κινείται η Θεσσαλονίκη, καθώς στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, στην κατάμεστη Τούμπα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχθεί την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Με ανεβασμένη ψυχολογία, οι παίκτες της Γαλανόλευκης, sold out τα εισιτήρια από τις πρώτες ώρες διάθεσής τους, αυξημένα από το απόγευμα τα μέτρα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Τούμπας. Το επόμενο παιχνίδι στην Τούμπα, την Κυριακή, την ίδια ώρα, απέναντι στο εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Γερμανίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, επιστροφή στη βιταμίνη P.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη. Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
3: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: The Gidot Festival!
2: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
4: Και άπειρο παιχνίδι!
3: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathkill Expo.
4: Εισιτήρια more.com.
2: Πληροφορίες kidot.gr.
4: Θα είσαι και εσύ εκεί!
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
6: Στη Magenta TV,
5: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
6: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
7: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Βλέπω τώρα το βίντεο που ανέβασε στο TikTok ένας από τους οδηγούς ταξί εκεί στην Αττική, όπου διέσχιζε την Αττική Οδό με πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα, για να το τραβούσε και σε βίντεο και το ανέβασε και στο TikTok. Προφανώς φαντάζομαι με το απλό το μυαλό ότι ήθελε να δείξει ότι πόσο γρήγορος οδηγός ταξί είναι, ρε παιδί μου, και ότι μαζί του οι διαδρομές δεν θα είναι εκείνες οι ατελείωτες που πάνε πολύ αργά και τα λοιπά, θα σε πάει γρήγορα στον προορισμό σου. Το βίντεο, να πούμε, εντοπίστηκε από τους δικούς αστυνομικούς της ειδικής ομάδας ανάλυσης πληροφοριών και κοινωνικών δικτύων της ΟΕΠΤΑ και φυσικά τον ετσίμπησαν. Κινούνταν στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με ταχύτητα στα 200 ευρώ, λίγο πάνω λίγο κάτω πήγαινε. Το όριο ταχύτητας, να πούμε, εκείνη στα 100 χιλιόμετρα και στη συνέχεια είναι στα 70 χιλιόμετρα σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του οχήματος, είναι ένας 46χρονος, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να συνεχίσει να είναι και επαγγελματίας οδηγός. Ουλετέ και μάλα χαίρε, καλώς ανταμώνουμε και στο κυρίως μενού της σημερινής μας βιταμίνης. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Να σας πω ότι θα πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης μας, εννοείται, έτσι με το ξεκίνημα. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Μικροκαθυστερήσεις στην περιφερειακή μας μετά την Τριανδρία, στο ρεύμα προς τα δυτικά μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου και στο αντίθετο ρεύμα από το 424 μέχρι την έξοδο της Πολύχνης. Γενικώς όμως είμαστε προσεκτικοί και με χαμηλές ταχύτητες. Η εικόνα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχει αλλάξει εικόνα στο κέντρο μας, στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα διατηρούμε έτσι έναν όγκο οχημάτων, χωρίς όμως να έχουμε ατελείωτες ουρές και να λέτε πότε θα φτάσω. Θα φτάσετε γρήγορα, δεν θα αργήσουν πολύ αυτές οι καθυστερήσεις, δεν κρατάνε πολύ. Έτσι η μυστική διατηρία όγκο οχημάτων, έτσι λίγο εκεί πετά την Παλαιόν Πατρό Γερμανού. Η λεωφόρος Νίκης τύπου κούκλα, έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Και κυρίως στο ξεκίνημά της, γιατί από την Καρατάσου ξεκινάνε οι καθυστερήσεις, Ναβάρχου Κουντουριώτου και στο ξεκίνημα της Λεωφόρου Νίκης μέχρι την Αριστοτέλους. Αυτή είναι η εικόνα στο Facebook. Εγώ θα πάω να δω την άλλη την εικόνα, τη δική μας, τη μεγάλη εικόνα, αυτή που μπαίνετε στον τοίχο και διαβάζουμε και βλέπουμε πού είστε και τι κάνετε και αφήνετε και τα δικά σας αποτυπώματα φυσικά, γιατί χωρίς αυτά δεν πάμε πουθενά. Τι όμορφο αυτό το οποίο ανεβάσαμε σήμερα. Είναι και τα δύο μωράκια έτσι με τα λουλουδένια στεφάνια στα κεφάλια τους. Ίσως όταν όλοι μπορέσουν να δουν την ομορφιά της ζωής, ίσως τότε όλος ο κόσμος να γίνει πρώτα καλός και μετά ευτυχισμένος. Στρατής Μυριδίλης για το ξεκίνημα και για την συνάντησή μας στον τοίχο. Η Μάρθα μας είναι εδώ, πολλά πολλά φιλιά στη γειτόνισσα. Στο Γιάννη και την Ελένη της καρδιάς μας στην Αθήνα. Η Γεωργία μας είναι εδώ επίσης, πολλά φιλιά. Ο Δημήτρης με την Τασούλα μου εδώ πάντα από την Τούμπα, εκεί γερά. Τι θα γίνει σήμερα στην Τούμπα, χαμός θα γίνει. Πήρες εισιτήρια, βρε Δημήτρη μου, για την αγωνιστική σήμερα της εθνικής μας, για την εμφάνιση εθνικής μας. Μυρτάλη μου, πάμε και στα υπέροχα Γιάννενα, πολλά πολλά φιλιά. Στη Λία μας, επίσης στην Κουταλιανού, πολλά φιλιά. Ο Παντελής μου είναι από το κέντρο εδώ. Η Ευγενία μας επίσης. Η Σοφία είναι στη Βέρεια και στέλνουμε πολλά φιλιά εκεί, όπως και στην Ευγενία μας. Η Έλενα και ο Μπάμπης στην Καλαμαριά, η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι, η Σύση μας από την Τούμπα και φυσικά η υπεραγάπη μας και αυτή εδώ σταθερά και με πολλά πολλά φιλιά. Θα κλείσουμε πηγαίνοντας στην Ξάνθη να στείλουμε έτσι και στον Μπάμπη και στη Μαρία πολλά φιλιά. Άντε, περιμένουμε και δημονούμε να σας δούμε και από κοντά. Βεβαίως. Με Δάκη θα συνεχίσουμε, αλλά σε ένα πολύ διαφορετικό remix από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Για εκείνα τα καλοκαίρια που αγαπήθηκαν τόσο πολύ αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, το τόσα καλοκαίρια, θα το απολαύσουμε έτσι όπως είναι, με αυτές τις διακυμάνσεις του, το υπέροχο remix. Εσείς συνεχίζετε να περνάτε από τον τοίχο, να αφήνετε τα αποτυπώματά σας. Θα επανέλθω και στον τοίχο, να ξέρετε. Τι ωραίες φάρσες και τι ωραία σχόλια που κάνει ο ένας τον άλλον. Είστε καταπληκτικοί. Σας απολαμβάνω καθημερινά. Και αυτή είναι η δύναμή μας εδώ στη Βιταμίνη.

Γεια σου και σε ρε Λένα μου, εύχομαι να ευχηθώ έτσι καλή όρεξη, γιατί ξέρω την ώρα που κάθεσαι έτσι στο τραπεζάκι σου και απολαμβάνεις τρώγοντας το μεσημεριανό σου την βιταμίνη B. Τι υπέροχα που είναι αυτό, τι όμορφο. Χαμός έχει γίνει στην Κρήτη, τα ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων, βλέπετε και βίντεο που ανεβαίνουν. Να ευχηθούμε να μην έχουμε άλλες απώλειες, γιατί εντοπίστηκε νεκρός και ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από χθες. Υπάρχει και ένα έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για επιδείνωση του καιρού στην Κρήτη. Οπότε να ενημερώσουμε και τους φίλους μας που είναι ήδη ενημερωμένοι στην Κρήτη, αλλά επειδή έχουμε πολλούς φίλους εκεί, να είστε προσεκτικοί και να φροντίζετε να επιστρέφετε με ασφάλεια στο σπίτι σας. Είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Και να μην κάνουμε και άσκοπες μετακινήσεις, έτσι είναι. Ειδικά όταν τα καιρικά φαινόμενα είναι σε έξαρση και σε εξέλιξη. Με remix θα συνεχίσουμε, διαφορετικά remix από αυτά που έχουμε μάθει. Σε αγαπημένα όμως πραγματικά τραγούδια.

Δεν ξέρω τι να πω με την καταγγελία που έρχεται. Βεβαίως δεν χρειάζεται να πω εγώ πολλά. Αρκεί ο αγαπημένος μου Άδωνης του Αδόνιδος να ακούει. Έρχονται καταγγελίες για διεφθαρμένα κτίρια με αμίαντο. Για φθαρμένα. Διεφθαρμένα είναι. Πάει αλλού. Αλλά επειδή την ώρα μιλήσαμε έτσι να λίγο, είπαμε και τα διεφθαρμένα μας φύγανε, καταλάβατε. Καταγγελίες για φθαρμένα κτίρια λοιπόν με αμίαντο στο νοσοκομείο του Κιλκής. Καμπανάκι για εργαζόμενους και ασθενείς, διαβάζω στην Μακεδονία. Το νομαρχιακό τμήμα ΑΔΕΔΗ και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Κιλκής κάνουν καταγγελίες για το πρόβλημα των φθαρμένων κατασκευών αμίαντο τσιμέντου στο νοσοκλευτικό ίδρυμα. Μάλιστα. Το θέμα έχει βγει εδώ και καιρό από το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Πριν από περίπου 10 μέρες, 17 εργαζόμενες του ιδιωτικού συνεργείου καθαρισμού μεταφέρθηκαν στο κτίριο του πρώην παθολογοανατομικού εργαστηρίου παρά την κατάσταση της στέγης του, η οποία όπως καταγγέλλεται αποτελείται από σπασμένες και φθαρμένες αμιαντολαμαρίνες. Άλλη μια καυτή πατάτα, έτσι, γιατί βγαίνει και μας λέει ο Άδωνης ότι τα νοσοκομεία είναι στα καλύτερά τους από την ώρα που έχει αναλάβει. Έρχονται όμως οι καταγγελίες και υπάρχουν και φωτογραφίες φυσικά και αυτά δεν μπορούν να τα αμφισβητήσουν και να πάει κάποιος να κάνει μια αυτοψία εκεί. Θα δει ότι όλα αυτά δεν αμφισβητούνται με τίποτα. Καλά, το πρώτο αίτημα είναι φυσικά η άμεση μετακίνηση των 17 εργαζομένων. Βεβαίως ζητούν και την περίφραξη αλλά και τη σήμαση των 7 σημείων να γίνει αποξήλωση του αμίαντου με από εξειδικευμένα συνεργεία, εννοείται, και ζητείται και διερεύνηση τυχόν ποινικών και αστικών ευθυνών, γιατί είναι και αυτά μέσα. Ο Άδωνης ακούει. Είμαι σίγουρη ότι κάτι θα βγει να απαντήσει εάν ερωτηθεί γι' αυτό.

Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, στην πόλη μας έχουμε και πολλούς Ολλανδούς επισκέπτες, οι οποίοι έχουν έρθει για τον απόψινό αγώνα της εθνικής τους απέναντι στη δική μας την εθνική. Και καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι τώρα τι έχουν πάθει. Έχουμε για αυτόν τον ήλιο τώρα, αυτές τις ωραίες θερμοκρασίες. Δοκιμάζουν και τις γεύσεις της Θεσσαλονίκης, η οποία Θεσσαλονίκη φημίζεται για τα εστιατόρια της και για το φαγητό της. Αυτοί έχουν κολλήσει βέβαια με το γύρο, γιατί πού να βρουν τώρα αξιόπιστο και καλό γύρο εκεί στην Ολλανδία. Οπότε είναι ευχαρούμενοι, πίνουν και μπύρα φυσικά που τους αρέσει πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε τι ωραία περνάνε. Ας περάσουν καλά οι άνθρωποι, γιατί ευχόμαστε το βράδυ αυτοί που θα το διασκεδάσουν θα είναι οι Έλληνες φίλαθλοι. Μιας και ελπίζουμε σε νίκη της εθνικής μας επί της Ολλανδίας.

έχουμε και τη μεγάλη κίνηση που έκανε ο Τέλης Μιστακίδης και έχει αγοράσει έτσι μεγάλη έκταση στην Πηλαία και όλοι αναρωτιούνται αν τελικά θα γίνει ένα σύγχρονο, αν θα όντως θα φτιάξει ένα σύγχρονο γήπεδο χωρητικότητας τουλάχιστον 12.000 θεατών και αν θα αναβαθμίσει έτσι την ΚΑΕ. Αυτά θα μας τα πει καλύτερα βέβαια ο Σάκης Γκίνας το απόγευμα στις 6. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα μετά το τελευταίο, το επόμενο τραγούδι δηλαδή, αφού ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι. Και θα επιστρέψουμε για τελική ευθεία, οπότε σας στέλνω εδώ στις 4.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων. 30 χρόνια μικρή πατρίδα. Μια συναυλία γιορτή με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ερμηνεύουν Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Τάσος Σημεωνίδης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση More.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
5: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100. TV 100.
3: 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων. 30 χρόνια μικρή πατρίδα. Μια συναυλία γιορτή με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ερμηνεύουν Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Τάσος Σημεωνίδης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση More.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
0: Βιταμίνη B.
1: Μόνο.

Άλλαξε ελαφρώς η εικόνα στην περιφερειακή μας, κυρίως όσον αφορά την κίνηση. Έτσι έχουμε μεγαλύτερο όγκο οχημάτων που ξεκινάει για το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά από την έξοδο του πρώην τούνελ, φανταστείτε σε εκείνο το σημείο τώρα, μέχρι και την έξοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου. Έχουμε αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων, έχουμε καθυστερήσει, οπότε να μου είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στα δυτικά, από τα δυτικά, από την είσοδο της Ευκαρπίας έχουμε το γνωστό μποτιλιάρισμα και χαμηλές ταχύτητες μέχρι το ύψος των Σικαιών. Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι με όγκο οχημάτων αυτή τη στιγμή, με αυξημένο όγκο οχημάτων. Κυρίως το ρεύμα που έχει μέτωπο προς το κέντρο. Η λεωφόρος Νίκης είναι μποτιλιαρισμένη. Εγνατία και Τσιμισκή με αρκετά καλή εικόνα. Στα φανάρια Βαρδαρίου και Δικαστηρίων έχουμε καθυστερήσεις. Και στην Αντιγόνη Δόν βλέπω κάποιες καθυστερήσεις. Μίκη Θεοδωράκη με αρκετά καλή εικόνα. Μπήκαμε και στην τελική ευθεία της σημερινής μας βιταμίνης. Δεν γινόταν να μην μπούμε. Φυσικά και τα μπαίναμε. Αυτό μας έλειπε, πες. Τι ωραία η κίνηση αυτή που έγινε στο Goodison Park της Everton. Εκεί όπου συνηθίζει να περνάει τις ώρες της η Μοίρα. Η Μοίρα είναι ένα αδέσποτο σκυλί που είναι η γειτονιά της εκεί. Όμως πριν την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα που είχε προγραμματιστεί, η Μοίρα δεν ένιωσε καθόλου καλά, ένιωσε λίγο άβολα. Υπήρξαν και καπνοχώνα, ήταν και η οχλαγωγία, ήταν και οι άνθρωποι, εγκλωβίστηκε, τρόμαξε, ένιωσε δυσφορία. Και τότε όλοι μαζί ενώθηκαν, έγιναν μία γροθιά για τη Μοίρα. Είναι αυτό που λέμε, ότι όταν είσαι άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει με τίποτε αυτό και φαίνεται σε κάθε σου κίνηση. Μόλις λοιπόν συνειδητοποίησαν οι άνθρωποι εκεί γύρω ότι η Μοίρα δεν είναι καλά, τι έκαναν, άρχισαν να φωνάζουν «Κάντε στην άκρη, περνάει η Μοίρα». Και βέβαια σε κάποια σημεία αναγκάστηκαν να τη σηκώσουν στα χέρια τους ψηλά και να την περάσουν χέρι-χέρι έτσι ώστε να μπορέσει να βγει. Να πάει σε ένα ασφαλές μέρος, ανοιχτό περιβάλλον, για να μην φοβάται. Τα χέρια έγιναν αλυσίδα και αυτά τα χέρια τα ανθρώπινα είναι που συνεχίζουν και μας δίνουν έτσι ελπίδα για το αύριο.

που αγαπάμε, γιατί είναι και ο Θωμάκος εδώ. Αγαπημένη Τότο, αγαπημένο Hold the Line 1978, η βουτιά είναι βαθιά. Κρατήστε την αναπνοή σας για 3 και 45.

Έτσι κάποιες στιγμές δεν χρειάζεται να λέμε και πολλά, τα τραγούδια τα λένε όλα από μόνα τους. Φεύγουμε από το 78, πάμε στο 89, εκεί που ήταν η Τέξας. Αυτό το τραγούδι άρεσε πολύ και στον παλιό μας συνάδελφο, τον Σπύρο. Αν ακούει, το αφιερώσω γι' αυτό. Και αρέσει και σε πάρα πολλούς από εμάς, έτσι. Μην λέμε ότι θέλουμε...

Παρουσιάζεται στο νομοσχέδιο για την προστασία ανηλίκων και το όριο πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σήμερα. Το νομοσχέδιο αυτό θεσπίζει όριο πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα 15 έτη. Το μέτρο που προωθούν οι υπουργοί προγραμματίζεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Το 50% των μαθητών γυμνασίου, από ό,τι λένε, διαθέτει λογαριασμούς και ένα στα τέσσερα παιδιά κάνει υπερβολική χρήση. Το νέο πλαίσιο δεν επιβάλλει συγκεκριμένο εργαλείο επαλήθευσης, ωστόσο υποχρεώνει τους παρόχους να εφαρμόζουν αξιόπιστες λύσεις, περιορίζοντας τη συλλογή δεδομένων, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα αγωνικού ελέγχου και ειδικών λογαριασμών για μικρότερες ηλικίες. Και εγώ ρωτάω, γιατί έχω απορίες ως συνήθως, εάν κάνω εγώ σήμερα, είμαι 12 ετών, 10 ετών, και κάνω σήμερα ένα λογαριασμό και πω ότι είμαι 18 και πω ότι είμαι 20. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Θα με τσιμπήσει κάποιος να καταλάβει ότι εγώ που κάνω χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης είμαι ανήλικη και δεν είμαι 18 και 20. Δεν ξέρω τι γίνεται και τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Πρέπει να μπουν πολλές ασφαλιστικές δικλείδες προκειμένου, εάν θέλουν πραγματικά, να προστατεύσουν τα παιδιά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό έτσι. Εύχομαι να τα έχουν προβλέψει όλα, να τα έχουν σκεφτεί και να λειτουργήσει σωστά.

Σε περίπτωση που βλέπετε καπνούς να βγαίνουν, πυκνούς μαύρους καπνούς από το Ρεόκαστρο, να σας πω ότι ξέσπασε φωτιά στην περιοχή του βιολογικού καθαρισμού Ρεόκαστρου και εκεί καίγονται σκουπίδια και ξερά χόρτα. Στο σημείο βρίσκονται 26 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου και 9 οχήματα με εθελοντές. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Δεν υπάρχει κάτι το ανησυχητικό από ό,τι βλέπω. Έχουμε και τους ψαράδες οι οποίοι αποφάσισαν να κατέβουν σε απεργίες. Χρεοκόπησαν οι ψαράδες, αυτό δηλώνουν. Έχουμε 150 ηλεκτρικά σκάφη που συγκεντρώθηκαν στην παραλία με τους επαγγελματίες να ζητούν μέτρα για το κόστος των καυσίμων και να προειδοποιούν για κινητοποίησεις διαρκείας.

Βρε πότε πέρασε η ώρα πάλι και δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται. Πάμε γρήγορα στο επόμενο τραγούδι από το 2008. Έτσι μπήκαμε και στο 2000. Πολύ πολύ αγαπημένο.

0: κοντιλιαρισμένη είναι η Τσιμισκή απ' άκρη, όχι Τσιμισκή, η Λεωφόρος Νίκης απ' άκρη σ' άκρη, οπότε να μου είστε προετοιμασμένοι. Τσιμισκή είναι κούκλα και στην Εγνατία έχουμε μια σύγκρουση οχημάτων τώρα, αλλά ελπίζω ότι δεν θα δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε πολύ καλή εικόνα στην Τσιμισκή. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας συνάντησης για δύο ολόκληρες, όχι δύο, 90 λεπτά ήταν η βιταμίνη P εδώ. Μαζί θα είμαστε και πάλι αύριο στις 2:30. Έως τότε προσέχουμε τον εαυτό μας, δεν το ξεχνάμε αυτό. Το φροντίζουμε με φρούτα και λαχανικά, τον ενισχύουμε. Όσοι μπορείτε να γιωθείτε να το κάνετε. Και να ανταμώσουμε αύριο φυσικά ως άνθρωποι καλύτεροι από ό,τι ήμασταν σήμερα. Αφού κάνουμε και τις καλές μας πράξεις. Από τα βάθη της καρδιάς μου σας ευχαριστώ και για τη σημερινή μας συνάντηση και παρέα. Έως αύριο παραμένετε συντονισμένοι στις 4 ακριβώς. Η Αλεξάνδρα Μαρτίδου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο για εσάς. Και αμέσως μετά η Δέσποινα Αυγερίδου για δύο ολόκληρες ώρες με την εκπομπή της Αφιερωμένο. Έως αύριο στις 2:30. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Τραγωδία στην Κρήτη από την κακοκαιρία, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ένας βοσκός από την περιοχή του Ρεθύμνου, ο οποίος αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης. Πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά, έπεσε γέφυρα στον Μυλοπόταμο και κατάπιε αυτοκίνητο, ήχησε το 112 για αποφυγή μετακινήσεων σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο και περιορισμό μετακινήσεων σε Μαλάδες και Φοινικιά. Ενώ ισχύει απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα Λαύριο και παραμένουν κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Πρέπει να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα που συνοδεύει μία νόσο που καλπάζει, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου υπεγράφει η σύμβαση για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στο Περιστέρι. Το απόγευμα στις 5.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Τη δέσμευση της κυβέρνησης για στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση επανέλαβε ο Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας το πρωί στην κρατική τηλεόραση. Ο Υπουργός είπε ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ έχουν ήδη διατεθεί σε έκτακτα μέτρα, ενώ η πορεία των τιμών του πετρελαίου θα παρακολουθείται ανά 15 ημέρες, προκειμένου να επικαιροποιούνται οι παρεμβάσεις. Για τη ρύθμιση των 120 δόσεων και το πλαίσιο για τους servicers, διαβεβαίωσε ότι θα ψηφιστεί και θα εφαρμοστεί ως τα τέλη Οκτωβρίου. Θετικά υποδέχθηκαν οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων και ο εμπορικός κόσμος της Θεσσαλονίκης τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 για οφειλές, σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Σε αποχή διαρκείας από σήμερα οι αλλοίοι, καθώς όπως τονίζουν, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα κόστη και το επάγγελμά τους κινδυνεύει. Στο πλαίσιο αυτό, στη Θεσσαλονίκη, το πρωί πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι, όπου οι ψαράδες έφτασαν με μηχανότρατες και καΐκια. Προσωρινά εκτός λειτουργίας σήμερα ο τερματικός σταθμός του ΟΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας. Αλλαγές από το πρωί στις γραμμές 5 και 33, καθώς τα λεωφορεία δεν τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, διέρχονται ωστόσο κανονικά από την περιοχή, πραγματοποιώντας τη στάση Βενιζέλου επί της Μητροπόλεως. Ξεκινούν αύριο τα μαθητικά δρομολόγια με τα ειδικά βαν που έχει μισθώσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το σύνολο των μαθητών ΑΜΕΑ του νομού Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για περίπου 150 μαθητές που φοιτούν σε ειδικά σχολεία και μέχρι σήμερα δεν μεταφέρονται στα σχολεία τους με λεωφορεία. Σε ρυθμούς εθνικής κινήτη Θεσσαλονίκη, καθώς στις 10 παρατέταρτο απόψε στην κατάμεστη Τούμπα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχθεί την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί το αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
0: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, λα, λα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο, πο, πο.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

Λίγα λεπτά και μετά τις 4, κυρίες και κύριοι, είστε εδώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήταν βιαστική άναβηση. Μπήκε κατά. Σχεδόν κατά λάθος το τραγούδι και δεν σας καλησπέρισα. Αλλά είπα να μην τη διακόψω την Ανούλα. Δεν διακόπτεις την Άννα. Όχι, όχι. Τι να αφήνεις να τα πει. Λοιπόν, καλησπέρα. Είπαμε. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας. Εδώ είμαστε. Στο απογευματάκι της Πέμπτης. Είναι το αφιερωμένο, Δέσποινα Αυγερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες και έχουμε πολλά ωραία ενδιαφέροντα συναρπαστικά να δούμε και σήμερα. Αγαπημένα και ενδιαφέροντα πρόσωπα να συνομιλήσουμε μαζί τους και να περάσουμε καλά έως τις 6, μείνετε εδώ μαζί μας.

Με μια ξεχωριστή εκδήλωση τιμά σήμερα ο Δήμος Θεσσαλονίκης την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων 2026. Στις 7.30 σε λίγες ώρες στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης του Δημαρχιακού Μεγάρου παρουσιάζεται το μουσικό αφιέρωμα «Μια μέρα μνήμης για αυτούς που έφυγαν αλλά δεν ξεχνιούνται». Αναδεικνύεται έτσι το έργο και η πολιτιστική παρακαταθήκη του Νίκου Αστρινίδη, της Φώνης Μπαμπούρη Δελφινοπούλου και της Γεωργίας Δήμου μέσα από αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια. Ένα μουσικό αφιέρωμα λοιπόν με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων σήμερα 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα σε όλους, να ευχηθώ. Στην εκδήλωση να σας πω ότι συμμετέχουν και η σοπράνο Ανίλα Τέλη και Βάσκα Ποζίδου, ο βαρύτονος Χρόνης Νότας και στο πιάνο η Νίκη Σερενίδου. Λαμβάνουν επίσης μέρος η χοροδία Συμφωνή των Μακεδόνων και η χοροδία συνταξιούχων ταχυδρομικών υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, ο Όσιος Ζήνων.

Ο φάκελος Marilyn Monroe άνοιξε από χθες ξανά στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος για δεύτερη χρονιά. Φάκελος Marilyn Monroe, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στον ομώνυμο ρόλο σε αυτό το κείμενο της Ροδή Στεφανίδου σε σκηνοθεσία του Έγκε Φεζολάρη, με τον Χρήστο Παπαδημητρίου μαζί της επισκηνής σε ρόλο αφηγητή, μια εξαιρετική παράσταση που παίζει για λίγο ακόμη. Στο Θέατρο Βεργίνα επιστρέφει η θρηλυκή κωμωδία Caveman, ένας άνθρωπος των σπηλαιών που έρχεται στο σήμερα. Τη διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο φοβερός και τρομερός Γιώργος Γαλίτης. Αυτή τη φορά Caveman είναι και πάλι ο Σωτήρης Καλυβάτσης, που μεταμορφώνεται ξανά στον σύγχρονο άνθρωπο των σπηλαίων, αλλά της διπλανής πόρτας, έτσι. Για μια και μοναδική παράσταση σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Βεργίνα.

stand-up comedy έχει το μενού, πυργινή και comedy στο Μευτήριο Comedy Club, με αιχμηρό χιούμορ και αφοπλιστική ειλικρίνεια. Η Ρούλη Μπουραντά ανεβαίνει στη σκηνή του Μευτηρίου Club. Και φεστιβάλ αφήγησης έχουμε από την Action Art, 14ο φεστιβάλ αφήγησης Θεσσαλονίκης, σε πλήρη εξέλιξη. Ξεκίνησε το προηγούμενο Σάββατο, συνεχίζεται σήμερα με πολύγλωση αφήγηση και με πολλές άλλες εκδηλώσεις και ολοκληρώνεται στις 8 Οκτωβρίου. Σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολύ ωραίες εκδηλώσεις και φόρουμ στο Γενή Τζαμί, με αφηγήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πολιτιστικό περίπατο στην Άνω Πόλη, πικνίκ στο Σέικ Σου, σεμινάρια και μια ειδική παράσταση για τους θρύλους του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
6: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.

Τα 61 Δημήτρια, κυρίες και κύριοι, σηκώνουν αυλαία στη Θεσσαλονίκη σήμερα στα DEX του Μόμους Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης με ένα μεγάλο opening party γεμάτο ηλεκτρονικό ήχο, ένταση και ρυθμό. Ο Κωνσταντίνος Βίτα, ο δημιουργός που γνωρίσαμε μέσα από τους Stereo Nova, ανεβαίνει στα DEX στον υπαίθριο χώρο του μουσείου. Ένα ανοιχτό rave party λοιπόν με ελεύθερη είσοδο που σηματοδοτεί την έναρξη του Φεστιβάλ Δημητρίων με ηλεκτρισμό, με κέφι, ένταση και δυνατό μπάσο από το πρώτο beat. Σήμερα έτσι για να μπει καλά ο μήνας, να τον ξορκίσουμε με μουσικές, με ηλεκτρικό ήχο, με Κωνσταντίνο Βίτα, καταπληκτικός, στις 9 το βράδυ.

0: όχι.
1: Να ήταν ζωή σαν ταινία.
0: Να πιάνε τώρα μια ωραία βροχή.
1: Σαν όνειρο.
0: Μαζί
1: να σ' αγγίζω.
0: Μαζί να φεύγω.

0: Λέγαμε και χθες λοιπόν ότι παρουσίασε το πρόγραμμά του το Θέατρο Τεχνών για την νέα σεζόν. Άνοιξε τις πόρτες του και μας περιμένει με πολύ ωραίες παραγωγές. Από τις πρώτες λοιπόν παραγωγές που θα δούμε είναι οι 7 ημέρες από τη ζωή του Σίμων Λαμπρός, αν η ζωή που σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, το οποίο σε σκηνοθεσία του Ανδρέα Παράσκου και της Μαρίνας Κωνσταντινίδου επιστρέφει στο Θέατρο Τεχνών. Χαιρόμαστε πολύ που έχουμε μαζί μας την κυρία Άννα Μαρία Γάτου, η οποία πρωταγωνιστεί στην παράσταση και θα μας πει περισσότερα έτσι για αυτή την πολύ ωραία συνάντηση. Καλησπέρα, κυρία Γάτου.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
1: Καλά και εγώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, τώρα θα μπούμε για την γενική μας πρόβα. Η παράσταση θα ξεκινήσει στο θέατρο ΤΑΦ, έτσι μια μικρή διόρθωση.
0: Ναι, στο θέατρο ΤΑΦ, το ξέρω. Μπερδεύτηκα από την περσινή.
1: Ναι. Ήταν έτσι, είχαμε μια πρώτη.
0: Και είχα τις πληροφορίες για το θέατρο τεχνών και τώρα το λέω πω είπα θέατρο τεχνών. Ευτυχώς με διορθώσατε εσείς. Ευτυχώς.
1: Κάναμε ένα πρώτο κύκλο στο θέατρο τεχνών πέρσι τον Απρίλιο. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Είναι μια πολύ έτσι, καλογραμμένη κωμωδία της Καρόλ Φρεσέτ. Που μιλάει για τη ζωή ενός μοναχικού άντρα, ο οποίος κάθε μέρα επινοεί μια έτσι καινούρια εφάνταστη δουλειά και ψάχνει κάπως έτσι τη θέση του στον κόσμο. Με πολύ κωμικό τρόπο, έτσι.
0: Αγαπήθηκε πολύ αυτή η παράσταση, έτσι, και χαίρομαι που εγκαινιάζει την σεζόν για το θέατρο ΤΑΦ, το οποίο αγαπάμε πολύ και πάντα έχει έτσι πολύ ωραίες προτάσεις να μας κάνει. Για πείτε μας, η παράσταση, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, τώρα πάλι λάθος θα κάνω, από την ανοιχτή σκηνή της πόλης δεν ξεκίνησε ή πάλι λάθος το κάνω?
1: Στο φεστιβάλ, στο πλαίσιο του φεστιβάλ και τώρα έτσι είπαμε να ξεκινήσει η σεζόν έτσι, με αυτή την παράσταση που την αγαπήσαμε και εμείς πάρα πολύ, έτσι, περάσαμε πολύ όμορφα και ο κόσμος και θα έρθουμε τώρα έτσι στο θέατρο ΤΑΦ, θα ξεκινήσει και η σεζόν για 3 Παρασκευές Σαββατοκύριακα, δηλαδή ξεκινάμε την Παρασκευή.
0: Ξεκινάτε αύριο, έτσι?
1: Ναι, ξεκινάμε την Παρασκευή και στην ουσία θα πάει μέχρι 18 Οκτωβρίου η παράσταση. Είμαστε αρκετά χαρούμενοι, έτσι, το περιμέναμε κάπως, γιατί ήταν σύντομο το διάστημα πέρσι, γιατί ήταν στο πλαίσιο του φεστιβάλ και θέλαμε έτσι πολύ να το
0: επαναλάβουμε. Και δεν πρόλαβε ίσως πολλοί κόσμο να το δει. Είναι μια έτσι κωμωδία, να πούμε, στη βάση του, αλλά μια υπαρξιακή, θα μπορούσε να πει κάποιος, κωμωδία, έτσι.
1: Ναι, γιατί έχει έτσι πάρα πολύ έντονο φιλοσοφικό προβληματισμό, δηλαδή... Και ο τρόπος που είναι στημένο το έργο είναι κάπως σαν να είναι μια ιστορία θεάτρου μέσα στο θέατρο. Ο Σιμών, δηλαδή, για να αφηγηθεί τη ζωή του, επιστρατεύει δύο φίλους του, την Ναταλή και τον Λεό, οι οποίοι έτσι αναπαριστούν διάφορους ρόλους ανθρώπων που συναντά σε αυτή του την προσπάθεια. Βλέπουμε 7 μέρες και κάθε μέρα αυτός δοκιμάζει κάποια καινούργια παράδοξα επαγγέλματα. Ένα από αυτά θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, ο κασκαντέρ συναισθημάτων.
0: Τι ωραίο αυτό.
1: Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έρχεται στη ζωή μας και αναλαμβάνει όλες τις δύσκολες συζητήσεις, τα ερωτικά καμπαδάκια, τα οικογενειακά δείπνα.
0: Έναν τέτοιον τον θέλω, κυρία Γάτου, να μου τον στείλετε.
1: Κι εγώ σίγουρα.
0: Ξέρετε, ειδικά για τα δύσκολα που πολλές φορές δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτά και θέλουμε κάποιος άλλος να τα ζήσει για μας, θα μου πείτε αυτό δεν είναι ζωή πια. Αλλά εντάξει, καμιά φορά χρειάζεται ένας κασκαντέρ συναισθημάτων. Θα το κλέψω αυτό, μ' αρέσει.
1: Ένα άλλο επάγγελμα, ας πούμε, είναι ο ολοκληρωτής φράσεων. Δηλαδή που,
0: και τέτοιον θέλω.
1: Ολοκληρώνει τη σκέψη μας, ας πούμε. Ολοκληρώνει αυτό που έχουμε να πούμε. Και κάπως έτσι τον βλέπουμε κάθε μέρα να προσπαθεί από την αρχή να δημιουργήσει μια καινούργια δουλειά την οποία έτσι μπορεί να κάνει και να... Έτσι, ολοκληρώσει το προσωπικό του ταξίδι. Και μία παράλληλη πορεία είναι έτσι, ένας κύκλος αλληλογραφίας στην αγαπημένη του που βρίσκεται μακριά, στην Αφρική, στην οποία στέλνει γράμματα και της αφηγείται έτσι, όλες αυτές τις εμπειρίες του και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του, προσπαθώντας με τελικό στόχο να πάει να την βρει στην Αφρική.
0: Τι ωραία λοιπόν, μας περιμένετε από αύριο στο θέατρο ΤΑΦ. Πείτε μας λίγο και τους υπόλοιπους συντελεστές, ποιοι είστε επί σκηνής και όλους τους υπόλοιπους, ναι.
1: Πρόκειται για μια παραγωγή της Bloom Theater Group, έτσι, μιας ομάδας που έχουμε μαζί με τον Ανδρέα Παράσχο και την Μαρίνα Κωνσταντινίδου, που αυτοί οι δύο είναι που συνυπογράφουν την σκηνοθεσία. Η Μαρίνα Κωνσταντινίδου έχει επιμεληθεί επίσης τα σκηνικά και τα κοστούμια. Ο Γιώργος Χρυσικός τη μουσική, η Δήμητρα Λουτζανίδου τους φωτισμούς. Ελπίζω πολύ να μην ξεχνάω κάποιον. Σκέφτομαι αν έχω ξεχάσει κάποιον. Γιατί κινήσει είμαστε, ναι. Εγώ, ο Ανδρέας Παρά.

0: με την οργανωσιακή ψυχολόγο Μέρη Σπαθάρη, η οποία έτσι θα μας μιλήσει για το πώς μπορεί να ορίζεται η ταυτότητά μας μέσα από τη δουλειά. Ο τίτλος της συζήτησης είναι «Δουλεύω, άρα υπάρχω». Mm-hmm. Και θα πιάσουμε και διάφορα έτσι ενδιαφέροντα θέματα και πάνω στο
1: πολύ ενδιαφέροντα θέματα είναι αυτά. Νομίζω μας απασχολούν όλους, βέβαια. Γιατί πια έχει γίνει περισσότερες ώρες να ξοδεύουμε στη δουλειά και ενέργεια παρά στην προσωπική μας ζωή. Ναι. Και να αυτοπροσδιοριζόμαστε μέσα από τη δουλειά. Που δεν είναι καλό αυτό, δεν το λες και καλό, ναι.
0: Είναι έτσι λίγο ένας διαφορετικός τρόπος να αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας. Mm-hmm. Ο οποίος μπορεί έτσι να έχει και αρνητικές επιπτώσεις ενίοτε, αλλά μπορεί και να μας
1: ενίοτε,
0: να παραπληρώνει σε κάποια πράγματα.
1: Σίγουρα, οπωσδήποτε, αλλά φτάνει να μην το φτάνουμε στο τέρμα που λέμε και μην αντιστρέφονται οι όροι και οι ισορροπίες. Μάλιστα, πολύ ωραία λοιπόν. Παρασκευή Σαββατοκύριακο ραντεβού στο θέατρο ΤΑΦ. Επαναλαμβάνω, στο θέατρο ΤΑΦ, θα το λέω μέχρι αύριο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Γάντου, για αυτή την συνομιλία. Καλή αρχή, καλή σεζόν, εύχομαι. Πολλά φιλιά και χαιρετίσματα σε όλους εκεί στην ομάδα σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας περιμένουμε. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, ξέρετε τι λέω. Λέω ότι πολύ στα σοβαρά τα πήραμε τα πράγματα και ίσως να το πάρουμε λίγο αλλιώς. Να πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σκουντούφλη, να δούμε λίγο τι θα μας πει, τι συμβουλές θα μας δώσει. Γιατί νομίζω το καλύτερο life coaching έρχεται από τους σκουντουφλίδες, από τους γαργαλίτσες, από τους γελαστούλιδες, ακόμη και από τους κατσούφιδες. Λοιπόν, κύριε Σκουντούφλη, μας ακούτε?
1: Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, είμαι ο κύριος Κουντούφλης. Γεια σας, τι κάνετε, παιδιά?
0: Τι κάνεις, Κουντούφλη μου, είσαι καλά?
1: Να σταθούσα τώρα, έκανα μια βόλτα.

0: Και εγώ στην πόλη και εννοείται έπεσα.
1: Έπεσες πάλι.
0: Έπεσα και στάθηκα λίγο εδώ σε ένα παγκάκι. Πας και μπορέσω να βρω πάλι την ισορροπία μου.
1: Λοιπόν, τώρα που τη βρήκες, μήπως θες να μας πεις τα νέα σου, τι κάνεις, για πες μας. Από αυτή την Κυριακή θα σκουντουφλάς στο θέατρο Σοφούλη, έμαθα.
0: Βεβαίως, ολόσωστα.
1: Ολόσωστα
0: λέει. Όλοι, κύριοι, μικρές κύριοι και μικρές κυρίες, νέες περιπέτειες.
1: Ναι.
0: Έχουμε μαζευτεί εδώ και ένα μήνα στο θέατρο Σοφούλη, τραπεζούντας 5 στην Καλαμαριά, και κάνουμε πρόβες για το πιο μαγικό θεατρικό για τα παιδάκια μας.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι πίσω από αυτή την υπέροχη φωνή του κυρίου Σκουντούφλη κρύβεται ο Πάνος Εσπιαλίδης. Έτσι σε έδωσα κανονικά τώρα στον αέρα. Ποιος είσαι?
2: Γεια σας.
1: Αχ, άλλαξε η φωνή κατευθείαν. Γεια σας. Πάμε για επίδαυρο τώρα.
2: Είμαστε δύο βήματα πριν.
1: Είμαστε για όλα. Τι κάνεις, Πάνο? Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Ευχαριστούμε για την ωραία ενέργεια που μας έφερες.
2: Αυτό είμαστε εδώ να κάνουμε. Ευχαριστώ που με έχετε βασικά. Είμαι καλά. Είμαστε μετά από πρόβα άλλη μια μέρα σήμερα.
1: Και έχεις μπει και στο τώρα... ρόλο, βλέπω, κανονικότατα, έτσι.
2: Τελείως. Τώρα πραγματικά εκπνάδος μια βόλτα στην πόλη.
1: Δεν σκουντούφλησες όμως.
2: Ναι. Όχι, αυτό είναι... Αυτό σήμερα δεν μου τυχεί. Αν και το έχω κοινό με το χαρακτήρα.
1: Α, ναι.
2: Πέφτω. Ταιριάζομαι.
1: Ναι. Μάλιστα. Έχουμε μια συνάδελφο εδώ που κάθε εβδομάδα πέφτει να κάνετε παρέα, ναι. Κάθε εβδομάδα πέφτει κάπου. Λέει πάλι έπεσα στην Τσιμισκή, με έδρεσα τα πλακάκια. Αμά, Χριστιανή μου, λέω, δηλαδή φτάνει.
2: Όχι, δεν είχαν πολλά εύστρα πολλά από εμένα μέχρι στιγμή τις πρόβες. Μόνο λίγο στις κάλες, αλλά εντάξει, όλα καλά, το βρήκα.
1: Για πες μας λοιπόν, μικροί κύριοι, μικρές κυρίες, σε νέες περιπέτειες, αγαπημένοι έτσι, ήρωες, επιστρέφουν στη σκηνή του Σοφούλη. Για πες μας λίγο έτσι.
2: Ακριβώς, έχουμε κυρία Γελαστούλα, έχουμε κύριο Δυνατό, τον αγαπημένο σε όλους Γαργαλίτσα. Εγώ κάνω τον κύριο Σκουντούφλη. Έχουμε, ποιον άλλο να πω? Έχουμε και τον κύριο Κατσούφη.
1: Είναι και ο Κατσούφης και η κυρία Τακτούλα από ό,τι βλέπω είναι.
2: Βεβαίως. Ναι. Έχουμε και μερικές εκπλήξεις ακόμα από χαρακτήρες. Γιατί αυτό που γίνεται στις νέες περιπέτειες είναι ότι βλέπουμε τους χαρακτήρες μας να περνάνε από 4 διαφορετικές ιστορίες. Και εκεί βλέπουν και διαφορετικά πρόσωπα. Έχουμε έναν πειρατή, έχουμε δεινοσαύρους, έχουμε ένα στοιχειωμένο ξενοδοχείο. Και εννοείται έχουμε και ένα δάσος το οποίο θα μας βάλει σε άλλες περιπέτειες με μια πριγκίπισσα που δεν θα πω το όνομά της. Θα πρέπει να σήκετε να τη μάθετε, να τη γνωρίσετε.
1: Μάλιστα, και θα μας δίνετε ραντεβού τις Κυριακές στο θέατρο Σοφούλη 11.30 ώρα από ό,τι βλέπω.
2: Ναι, σωστά τα βλέπεις. Είμαστε αυτή την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου έχουμε πρεμιέρα. Θα παίζουμε 11.30 το πρωί και κάθε Κυριακή θα είμαστε εκεί. Να γελάσουμε, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε. Γιατί έχει και τραγουδάκια πολύ ωραία μέσα, πολύ πιασάρικα.
1: Γκατζόφλιας, Χάρης Γκατζόφλιας βλέπω υπογραφή.
2: Εννοείται.
1: Δυνατή υπογραφή, όπως και η σκηνοθέτησας, η αγαπημένη μου Παυλίνα Χαρέλα, έτσι, που σκηνοθετεί.
2: Ναι.
1: Και ξέρεις, βλέποντας κάποια ονόματα, ρε παιδί μου, χωρίς και να ξέρεις καθόλου τι περί τίνος πρόκειται, λες, okay, θα είναι καλό. Ξέρεις, το έχουν κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια.
2: Έχω δει. Και πιο πέρσι και πρόπερσι, λόγω φίλων είχα πάει και είχα δει και την Παυλίνα στο παρελθόν, οπότε ξέρεις το πόσο γρήγορα το στήσαμε και πόσο καλό βγαίνει τελικά, είναι ξεθαύμαστο. Έχουμε εννοείται έναν καταπληκτικό θίασο, έχουμε τη Μαρία τη Βόγλη, τον Αναστάσιο Κεσίδη, την Ευδοξία τη Μαυρίδη και τη Στέφανη Σίλεβα. Μουσική μας κάνει ο Πλάτωνος Τσιπίδης στη διδασκαλία, γιατί είναι ο Γκατζόφλιας, ο Χάρης έχει γράψει, έχει κάνει τη σύνθεση και είναι πολύ πιεσάρικα. Αλλά ευτυχώς έχουμε και τον Πλάτωνα και μπορούμε να τα μάθουμε να τα τραγουδάμε, έτσι. Χορεύουμε.
1: Χορεύετε, αλλήμονο, σιγά μην καθόσασταν, ναι.
2: Δεν πρόκειται να κάτσουμε καθόλου, γιατί είχαμε πολύ ενέργεια για την Κυριακή. Να έρθουν φαγωμένα τα παιδιά με πρωινό. Και έχουμε την Ελένη, τη Χρυσομάλη, σε αυτό το ρόλο. Ποιον άλλο ξεχνάω? Τη Δήμητρα εννοείται. Τη Δήμητρα Βουτουρλή, βοηθό σκηνοθέτη. Κάθε φορά που μας φεύγει μια ατάκα είναι εκεί για να μας θυμίσει. Αν δεν κάνουμε κάτι, αλλά αυτό. Αυτή είμαστε πάνω κάτω.
1: Το να είσαι 11.30 ώρα έτσι σε καλή φόρμα, έτοιμος, αυτά. Τι ώρα ξυπνάς, ας πούμε, το πρωί? Πάντα είχα αυτή την απορία σε εσάς που κάνετε παιδικό και παίζετε πρωινά. Πώς τα καταφέρνετε? Είναι ζώρικο, πώς γίνεται, για πες.
2: Σκέψου τώρα, οι πρόβες είναι 9 το πρωί. Mm-hmm. Οπότε πας εκεί και θες, ρε παιδί μου, είτε να κάνεις ένα ζέσταμα πιο πριν, είτε να κάνεις ένα ζέσταμα εκεί.
1: Δεν πρέπει, ναι.
2: Είναι θέμα συνήθειας, θεωρώ. Α. Όπως κάποιος θα πάει στη δουλειά του νωρίς το πρωί. Και
1: επειδή εσείς έχετε συνηθίσει η ηθοποίη να παίζετε βράδυ, γι' αυτό το λέω. Ναι, είναι για
2: σας. Ναι, στο παιδικό είναι αυτή η διαφορά, ότι θες πρωί. Γιατί έχουμε και σχολεία Δευτέρα με Παρασκευή.
1: Βέβαια.
2: Όποιος ακούει εκπαιδευτικός μπορεί να έρθει με το σχολείο του να δει, γιατί μιλάει για πολύ ωραία πράγματα το θεατρικό αυτό. Mm-hmm. Μιλάει για την ομαδικότητα, τη συνεργασία. Mm-hmm. Και είναι χαρακτήρες που τους βλέπουμε χρόνια και μας είναι πολύ οικοί. Και ο καθένας δίνει κάτι αλλιώς διαφορετικό στην πλοκή.
1: Mm-hmm. Πολύ ωραία λοιπόν, ωραία παρέα είστε, ωραία ενέργεια έχετε. Ναι. Είμαι σίγουρη ότι θα περνάνε καλά όχι μόνο οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι. Έτσι. Θέλω να μου πεις για τις αντιδράσεις και των μεγάλων όταν ξεκινήσετε τις παραστάσεις. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι είναι καλή μια παράσταση από το πόσο ήσυχα κάθονται αφενός τα παιδιά ή ξέρεις πόσο απορροφούνται και πόσο καλά λένε μετά από ότι πέρασαν και οι μεγάλοι που τα συνοδεύουν. Λένε ωραία παράσταση ήταν αυτή, δεν βαρεθήκαμε. Περάσαμε καλά.
2: Εννοείται αυτό. Είναι το κείμενο τέτοιο, το οποίο δεν είναι ανιαρό. Δηλαδή, είναι προορίζεται για παιδιά, αλλά δεν είναι αυτό που θα κάτσεις, θα δεις ένα παιδικό θέατρο και θα πεις δεν βαριέμαι να παρακολουθώ. Σε καμία σχέση. Δηλαδή, μερικές φορές μπορεί να γελάσουμε κι εμείς. Το έχουμε βρει, ενώ δεν πάμε.
1: Δεν νομίζω ότι θα σας παρεξηγήσει κανείς, άμα γελάσετε. Είμαι σίγουρη ότι, ξέρεις, το παιδικό θέατρο είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, πέρα από την πλάκα. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, γιατί διαμορφώνει τους αυριανούς θεατές, έτσι. Και μιλάει κατευθείαν σε ανθρώπους που δεν έχουν φίλτρα, που είναι τα παιδιά, και που δεν μπορούν ούτε να προσποιηθούν, ούτε να χειροκροτήσουν χωρίς να το αισθάνονται. Άρα, λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Και έχω απεριόριστο σεβασμό στους ανθρώπους που κάνουν καλό παιδικό θέατρο, πραγματικά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και έχεις δίκιο σε αυτά με επιτρέπεις. Πολλές φορές το παιδικό θέατρο μπορεί να είναι και πιο δύσκολο να το εκτελέσεις, αν με ρωτάς. Ακριβώς λόγω του κοινού του οποίου πρέπει να προσεγγίσεις και το πώς θα αποδώσεις τον κάθε σου ρόλο. Η ενέργεια που πρέπει να έχεις είναι διαφορετική και πάντα συνδυάζεται τραγούδι και χορός, οπότε και αυτό είναι κάτι το οποίο ανεβάζει λίγο την απαιτητικότητα.
1: Βέβαια. Δεν είναι το ίδιο από το να παίζεις ένα μπουλβάρ και να κάνεις ένα καναπέ. Έτσι. Δεν είναι καθόλου το ίδιο.
2: Όχι, αυτό έχει τη δυσκολία του.
1: Φυσικά έχει, εννοείται. Δεν υποτιμάμε τίποτα. Αλλά το να έχεις και αυτές τις δεξιότητες. Γιατί πρέπει να τραγουδάς, να χορεύεις, να είσαι καλή φυσική κατάσταση, να είσαι καλά στην υγεία σου 100%. Δηλαδή όλα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο.
2: Και να είσαι ξύπνιος και πρωί, έτσι.
1: Αυτό πάλι που το πας. Λοιπόν, Κυριακή ξεκινάτε. Καλή σεζόν να ευχηθώ πάνω, να δώσεις πολλά χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά εκεί, τα αγαπημένα, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, όπως θα περάσουν και οι μικροί και οι μεγάλοι θεατές. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένουμε λοιπόν από Κυριακή στο Θέατρο Σεφούλη στις 11.30 το πρωί και κάθε Κυριακή.
1: Να είσαι καλά. Καλό σου απόγευμα.
2: Επίσης. Bye bye.
1: Ciao, yeah. Λοιπόν, να σας δώσουμε και μια προσκλησούλα για αυτή την Κυριακή, για την πρεμιέρα. Να πάρετε το πιτσιρίκι σας και να πάτε. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-285-106. Σας έχω μια διπλή πρόσκληση για την πρεμιέρα, για τους μικρούς κύριους και τις μικρές κυρίες.

αλήθεια τώρα, πέρασε κιόλας η πρώτη ώρα. Ναι, ναι, αλήθεια είναι. Είμαστε λίγο πριν από τις 5. Πάμε ολοταχώς σε δελτίο ειδήσεων. Η Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας πει όλα τα νεότερα και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος δεύτερο. Πάντα εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε προεκλογικό ρυθμό κινείται η Θεσσαλονίκη με τις δύο περιφέρειες να μετατρέπονται σε πεδίο σκληρής πολιτικής μάχης. Το Σάββατο ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται την πόλη για την τελετή επιστροφής των Ιερών Κοιμηλίων των Σερών, ενώ την ίδια μέρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκινά μπαράζ επαφών και περιοδία στη Β' Θεσσαλονίκης. Ήδη αύριο κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ κάνει αυτοψία στο μετρό, στο μαξοστάσιο της Πηλαίας, ανοίγοντας το μέτωπο των υποδομών, ενώ στο ΠΑΣΟΚ κλειδώνουν και τα πρώτα δυνατά ονόματα για το ψηφοδέλτιο της Β' Θεσσαλονίκης. Τραγωδία στην Κρήτη από την κακοκαιρία, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ένας βοσκός από την περιοχή του Ρεθύμνου, ο οποίος αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης. Πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά, έπεσε γέφυρα στο Μιλοπόταμο και κατάπιε αυτοκίνητο. Ήχησε το 112 για αποφυγή μετακινήσεων σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο και περιορισμό μετακινήσεων σε Μαλάδες και Φοινικιά, ενώ ισχύει απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα, Λαύριο και παραμένουν κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Τη δέσμευση της κυβέρνησης για στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση επανέλαβε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ έχουν ήδη διατεθεί σε έκτακτα μέτρα, ενώ η πορεία των τιμών του πετρελαίου θα παρακολουθείται ανά 15 ημέρες, προκειμένου να επικαιροποιούνται οι παρεμβάσεις. Για τη ρύθμιση των 120 δόσεων και το πλαίσιο για τους servicers, διαβεβαίωσε ότι θα ψηφιστεί και θα εφαρμοστεί ως τα τέλη Οκτωβρίου. Σε αποχή διαρκείας από σήμερα οι αλληλείς, καθώς όπως τονίζουν, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα κόστη και το επάγγελμά τους κινδυνεύει. Σε 3 χρόνια θα τρώτε τουρκικό ψάρι, οδεύουμε στην καταστροφή, τονίζουν εκπρόσωποι τους και καλούν σε συμπόρευση ιχθυέμπορους και ιχθυοπόλες. Στο πλαίσιο αυτό, στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι, όπου οι ψαράδες έφτασαν με μηχανότρατες και καΐκια. Ραγδαίες δικαστικές εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος της κατηγορούμενης γιατρού, με τον νέο της δικηγόρο Πέτρο Πανταζή να ξεκαθαρίζει ότι η πελάτησά του δεν είχε δώσει έγκριση για τις δημόσιες τοποθετήσεις του προκατόχου του. Την ίδια ώρα, κρίσιμα στοιχεία φέρνει στο φως η κατάσταση αναισθησιολόγου. Η ίδια επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι η νοσηλεύτρια αναζητούσε εσπευσμένα αντίδοτο για το σκεύασμα προφομόλ την κρίσιμη ώρα, ενώ δεύτερη μάρτυρας αποκάλυψε πως του ζητήθηκε να κρατήσουν κοινή γραμμή πριν παρέμβει η δικαιοσύνη. Νέες δικαστικές περιπέτειες για τον 26χρονο Σέρβο που συνελήφθη χθες σε καφετέρια στη Θεσσαλονίκη, καθώς ευάρρωστο εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα για ληστεία στη χώρα του. Οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε νέα δίωξη για παράνομη είσοδο και πλαστογραφία, ενώ μαζί με 2 ομοεθνείς του παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο. Ελεύθερος αφέθηκε ο 33χρονος TikToker και επιχειρηματίας που συνελήφθη χθες μετά από καταδίωξη στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και απήθεια και παραπέμφθηκε στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Ελλάδα και Ιταλία ζητούν δημοσιονομική ευελιξία από τις Βρυξέλλες για να αναχαιτήσουν την ενεργειακή ακρίβεια. Με κοινές επιστολές, Μητσοτάκης και Μελώνη πιέζουν για μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών, την ώρα που ο πληθωρισμός στην Ιταλία έκανε άλμα στο 4,1%. Η Κομισιόν ξεκαθαρίζει πάντως πως η πρόσθετη ευελιξία για την τριετία δεν θα ξεπεράσει το 0,6% του ΑΕΠ, θέτοντας ως απαράβατο όρο τη δημοσιονομική πειθαρχία. Προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας συμμόρφωση για τις τεράστιες καθυστερήσεις πληρωμών στα δημόσια νοσοκομεία. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η χώρα μας δεν έχει εφαρμόσει δικαστική απόφαση του 25 με τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τους προμηθευτές να αγγίσουν τον περασμένο Ιούνιο το 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Αθήνα έχει πλέον προθεσμία 2 μηνών να απαντήσει, αλλιώς κινδυνεύει με νέα παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επόμενη ενημέρωση σε 1 ώρα.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
4: Γεια σας, είμαι ο Μεσχέ Μινιμάλ Και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου σας περιμένω στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών, παρέα με την Αντριάννα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου και το Μαζόχα, να πούμε τραγούδια του νέου μου άλμπουμ και όχι μόνο. Μεσί Μινιμάλ, μουσικός δείπνος με special guests το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών για μια ακόμα ανεπανάληπτη συναυλιακή εμπειρία εκεί που η pop αποκτά ψυχή. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής και λέω να ξεκινήσουμε πριγκιπικά τον μήνα και την ώρα αυτή της εκπομπής με την πριγκίπισσα των Αγίων 40 εδώ από τη γειτονιά μας, η οποία ταξιδεύει στην πόλη μας εδώ στο Radio City με ένα εξαιρετικό επιτελείο ηθοποιών, με την μοναδική γραφή φυσικά του Χάρη Ρώμα, ο οποίος πρωταγωνιστεί κιόλας στην παράσταση με πολύ εκλεκτή παρέα. Μία εκ των κυριών λοιπόν της παρέας, γνωστή και αγαπημένη ηθοποιό, η κυρία Σοφία Παυλίδη, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Και θα πούμε περισσότερα και για την παράσταση και να μάθουμε και τα νέα της. Τι κάνετε, κυρία Παυλίδου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα λοιπόν, Παυλίδου, γιατί στην αρχή είπατε Παυλίδη.
0: Παυλίδου,
1: ναι. Λοιπόν, θυμώ την ποντιακή μου καταγωγή.
0: Έτσι και εγώ ποντία είμαι, σωστά.
1: Ναι. Λοιπόν, πολύ σωστά είπατε, βρισκόμαστε στην πόλη σας με την παράσταση «Η Πριγκίπισσα των Αγίων 40», mm-hmm. μια παράσταση που παίζαμε πέρυσι το χειμώνα στην mm-hmm. Αθήνα, στο θέατρο Κόρονες.
0: Με μεγάλη μια επιτυχία παράσταση... μαθαίνω.
1: Ναι, πραγματικά την έχει αγαπήσει ο κόσμος. Mm-hmm. Είναι μια κωμωδία καταστάσεων και ο κόσμος περνάει ωραία γιατί γελάει. Mm-hmm. Όμως ο Χάρης έχει τον τρόπο να περνάει και πολύ ωραία μηνύματα.
0: Πάντα, βέβαια. Το κάνει αυτό και το κάνει πολύ όμορφα.
1: Λοιπόν, ναι, μέσα σε αυτό το έργο. Έτσι λοιπόν ο θεατής που θα έρθει θα ακούσει για το ρατσισμό. Για την ξενοφοβία θα πω, για να το ξεχωρίσω mm-hmm. από το ρατσισμό το φιλετικό, για τον ρατσισμό της ηλικίας και για την ενδυνάμωση της γυναίκας. Mm-hmm. Εκεί εγώ θέλω να σταθώ, γιατί ο δικός μου ρόλος...
0: Να σταθείτε, θέλω πολύ, ναι, για πείτε μας.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, είναι μια γυναίκα η οποία πράγματι έχει έρθει από ξένη χώρα και mm-hmm. προφανώς έχει βιώσει ρατσισμό mm-hmm. και από την ανάγκη της να αισθανθεί ασφάλεια παντρεύεται έναν άνθρωπο, mm-hmm. τον οποίο βέβαια ερωτεύεται κιόλας. Mm-hmm. Στην πορεία όμως βλέπουμε ότι αυτός δεν την εκμεταλλεύεται όσον αφορά το επαγγελματικό κομμάτι, γιατί πολλά από τα πράγματα από τις επιτυχίες τους, γιατί έχουν ένα εκδοτικό οίκο, οφείλονται σε αυτήν, uh-huh. χωρίς ποτέ να ακούσει τα εύσημα. Mm-hmm. Και στη συνέχεια την απατάει κιόλας.
0: Α, ωραία.
1: Οπότε βλέπουμε στην πορεία του έργου να κάνει ένα ταξίδι εσωτερικής αναζήτησης mm-hmm. και να βλέπουμε ότι συνειδητοποιεί ότι δεν υπάρχει λόγος να κάθεται σε ένα γάμο και σε μια σχέση επειδή φοβάται να μείνει μόνη της. Mm-hmm. Οπότε στο τέλος θα ανακτήσει τις δυνάμεις της και θα επιλέξει να ζήσει ελεύθερη και να χωρίσει. Mm-hmm. Έχουμε δει τον τελευταίο καιρό μετά από πολλές γυναικοκτονίες που συνέβησαν στη χώρα μας και συνεχίζουν να συμβαίνουν, ναι. ότι μία γυναίκα μέσα σε ένα γάμο βιώνει και βία και έλεγχο και κακοποίηση, και όταν αποφασίζει ότι θέλει να πάρει τη ζωή της στα χέρια της και να βγει από μία τέτοια συνθήκη, χάνει τη ζωή της.
0: Ξέρετε, και πολλές φορές, κυρία Παυλίδου, δεν είναι και τόσο εμφανής αυτή η χειραγώγηση και η κακοποίηση και γίνεται υπόγεια και αργεί η γυναίκα έτσι να το δεχτεί και η ίδια. Βλέπει τα σημάδια, αλλά δεν θέλει και η ίδια να το πιστέψει, ας πούμε.
1: Αυτό συμβαίνει και στη Λουκία, λοιπόν. Mm. Και πετυχαίνουμε σε αυτό το σημείο που επιτέλους το παίρνει χαμπάρι. Mm. Εννοείται ότι εδώ πέρα έχουμε ένα ωραίο τέλος, δηλαδή ζητάει η γυναίκα, λέει ότι θα συνεχίσει μόνη της στη ζωή. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα ηχηρό μήνυμα για τις γυναίκες, ότι πραγματικά τους αξίζει να επιλέξουν τη ζωή που θα ζήσουν, να επιλέξουν και την αγάπη που θα έχουν, να έχουν την αγάπη που τους αξίζει. Και βλέπουμε ένα ισχυρό μήνυμα που περνάει στο τέλος το έργο και το τραγούδι που έχει γράψει ο Χάρης, που το έχει ερμηνεύσει η Ιουλία Καραπατάκη.
0: Αγαπημένη, ναι.
1: Που λέει το φοβερό αυτό στίχο, ότι αν προσπαθήσεις να με δαμάσεις, το κεφάλι σου θα σπάσεις.
0: Ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό νομίζω είναι το πιο δυνατό μήνυμα για μένα στην παράσταση. Έχει πολλά άλλα, όπως σας είπα, και τον ηλικιακό ρατσισμό mm-hmm. Και την ξενοφοβία και το πόσο ακόμα δεν έχει καλύψει ο ρατσισμός στην κοινωνία μας. Και πράγματι οι άνθρωποι Γιατί βλέπω και παιδιά με πιάνουν έτσι στην εφηβεία μόλις τελειώνει η παράσταση που έρχονται, προέρχονται από άλλες χώρες και μου λένε πω πόσο ταυτίστηκα με αυτό που είπες. Γυναίκες άλλες μεγαλύτερες κλαίνε γιατί προφανώς έχουν περάσει άσχημα και ταυτίζονται με το ρόλο της Λουκίας. Οπότε εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό το μήνυμα. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι μια κωμωδία καταστάσεις, ο κόσμος θα γελάσει κιόλας πολύ.
0: Ξέρετε, τα πιο σοβαρά πράγματα λέγονται μέσα από την κωμωδία, κυρία Παυλίδου, έτσι. Και είναι ωραιότερος τρόπος από το να πει το θέατρο πράγματα χωρίς να έχει αυτό το διδακτικό χαρακτήρα ή οτιδήποτε άλλο, να τα πει με έναν ωραίο κωμικό τρόπο μέσα από ένα ωραίο κείμενο. Είναι το καλύτερο, νομίζω, και το χρειαζόμαστε. Είναι οι ανάσες που παίρνουμε. Και φαντάζομαι ότι και για σας το να παίζετε σε μια παράσταση που εντάξει γελάει ο κόσμος αλλά μένει και κάτι στο τέλος είναι σημαντικό.
1: Αυτό είναι το ωραιότερο γιατί και εδώ στη Θεσσαλονίκη πραγματικά και το βίωσα το τρίμερο που περάσαμε, που παίξαμε, που πέρασε. Αυτό ήταν που μου είπε ο κόσμος. Τι ωραία μηνύματα. Πόσο δίκιο έχουν όταν λένε ότι το θέατρο αντικατοπτρίζει την κοινωνία μας. Και γιατί αυτά συμβαίνουν στην κοινωνία μας, δυστυχώς.
0: Συμβαίνουν και η τέχνη δεν οφείλει να έχει τα μάτια της ανοιχτά, τα αυτιά της και να μιλάει.
1: Και να αναφέρεται.
0: Η δική σας πορεία, κυρία Παυλίδου, έτσι, κάθε φορά που επιστρέφετε στη Θεσσαλονίκη από το κορίτσι εκείνο που ήταν στη σχολή του Κρατικού Θεάτρου μέχρι τώρα, έτσι, ποια είναι τα συναισθήματά σας, για πείτε μας, έτσι, μοιραστείτε λίγο μαζί μας την αίσθηση που έχετε.
1: Πάντα έχω μεγάλη χαρά όταν παίζω στην πόλη μου και αυτή τη φορά είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα, έχω μεγάλη χαρά, έχω και λίγο συγκίνηση, είναι η πρώτη φορά που παίζω χειμώνα γιατί συνήθως ερχόμαστε καλοκαίρι.
0: Α, τι ωραία.
1: Ήταν έδει και με μια παράσταση για πολύ λίγο, πολύ παλιά όμως. Και φέτος είμαι και στο, παίζουμε στο Radio City, να πούμε και αυτό στον κόσμο. Ένα θέατρο που παλιά ήταν κινηματογράφος.
0: Βέβαια, ιστορικό.
1: Το οποίο είναι κοντά στην παλιά μου γειτονιά.
0: Είστε εκεί, της γειτονιάς. Και εγώ στη Φλέμινγκ γεννήθηκα, εκεί. Λίγο πιο κάτω.
1: Είναι ένα θέατρο που αν οι γονείς μου ήταν στη ζωή αυτή τη στιγμή, τους έχω εικόνα να έρχονται με τα πόδια τσουκ-τσουκ να δουν την παράσταση, όπως κάνανε αντίστοιχα και σε άλλες παραστάσεις που τους έστελνα, γιατί ό,τι φιλοξενούσε το Radio City, ήταν αρκετά θεατρόφιλοι οι γονείς μου και πάντα τους έκλεινα εισιτήρια και πηγαίναν και βλέπανε. Και λίγο είναι αλήθεια ότι την πρώτη μέρα που έφτασα εκεί, αυτό το σκέφτηκα και με συγκίνησε αρκετά. Αλλά αυτός είναι ο κύκλος της ζωής, ούτως ή άλλως. Οι γονείς έχουν φύγει. Είναι όμως εδώ τα αδέρφια, τα ανήψια, οι φίλοι.
0: Έτσι.
1: Οπότε όλα ωραία.
0: Συνεχίζεται ο κύκλος της ζωής. Και τα παιδιά σας φαντάζομαι θα έχουν δει την παράσταση έτσι, στην Αθήνα.
1: Τα παιδιά μου την έχουν δει στην Αθήνα, φυσικά, και τους άρεσε πάρα πολύ. Και στείλανε μετά και τις φίλες τους.
0: Τι ωραίο να υπάρχει νεανικό κοινό. Δεν έχει άλλο παλμό και άλλη χαρά. Δεν παίρνετε όταν βλέπετε και νέους ανθρώπους να έρχονται στο θέατρο.
1: Εννοείται ότι παίρνουμε μεγάλη χαρά. Αυτό είναι ένα μυστικό που το έχει ο Χάρης. Το κοινό του είναι όλες οι ηλικίες. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη, ειδικά την Κυριακή, είχαμε πάρα πολύ νέο κόσμο. Και αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενους. Γιατί αφενός φαίνεται ότι οι νέοι αγαπάνε το θέατρο. Και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Είναι μια τέχνη που πραγματικά σε ψυχαγωγή και σε μορφώνει και σε πάει παραπέρα. Και από την άλλη ότι ο νέος κόσμος έχει και άλλη διάθεση, έχω να πω εγώ, σε κοινό.
0: Ναι, σίγουρα, και άλλη ενέργεια. Και
1: άλλη ενέργεια, αυτό.
0: Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Να πω λίγο εγώ την παρέα που είστε επί σκηνής, έτσι, εκτός από το Χάρη Ρώμα και την Σοφία Παυλίδου με την οποία συνομιλούμε, είναι η Άβα Γαλανοπούλου, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος, ο Γιώργος Σαμούτζας, η Κατερίνα Νικολοπούλου και ο Αλέξανδρος Θεοδωρόπουλος. Εξαιρετική παρέα.
1: Πολύ σωστά, εξαιρετική παρέα. Ο Μιχάλης είναι και αυτός Θεσσαλονικιός και πολύ αγαπητός στον κόσμο.
0: Νομίζω ότι τα νέα παιδιά μπορεί να έρχονται λίγο και τα κοριτσάκια για τον Γιώργο Αμούτζα. Έχει φαν κλαμπ, έχει.
1: Ναι. Βέβαια, ένας κούκλος είναι και ο Αλέξανδρος που κάνει το γιο μου. Ναι. Απλά ο Αμούτζος είναι γνωστός στο
0: Ναι, τον βλέπω εγώ και στα social, είναι πολύ ενεργός, ναι.
1: Ναι, έχουμε και την κούκλα επίσης, την Πανέμος, έτσι, που είναι πραγματικά σαν κούκλα στα BBBO, την Κατερίνα, την Κολακοπούλη, που και αυτή είναι γνωστή από κάποιες δουλειές, αλλά είναι και μια πολύ όμορφη...
0: Και δύο πολύ ωραίες γυναίκες, τη Σοφία Παυλίδου και την Άβα Γαλανοπούλου, να τα λέμε και αυτά, εντάξει.
1: Και εμείς βέβαια, και εμείς, σε μια άλλη ηλικία, αλλά και εμείς έχουμε την ομορφιά μας, ναι.
0: Η ομορφιά, κυρία Παυλίδου, το είπατε και στην αρχή κι εσείς, βγαίνει από μέσα μας και δεν έχει ηλικία. Είναι το να είσαι ωραίος άνθρωπος, αυτό έχει σημασία.
1: Αυτό.
0: Και να αγαπάς, ακριβώς, να αγαπάς τη ζωή, να αγαπάς τους ανθρώπους και όλα τα άλλα δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Τι ωραία λοιπόν, για πόσο θα μας είστε εδώ στο Radio City?
1: Λοιπόν, εμείς παίζουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, 2, 3, 4 του μήνα. Παίζουμε και το επόμενο, 9, 10 και 11.
0: Υπέροχα.
1: Οι παραστάσεις μας είναι Παρασκευή στις 9, Σάββατο 2 παραστάσεις, 6 και 9 και Κυριακή στις 7.
0: Υπέροχα. Για πείτε μου στο Radio City, στο θέατρο Radio City, εκεί στην Παρασκευοπούλου. Για πείτε μου το χειμώνα σας τώρα, τι άλλα σχέδια έχετε. Η παράσταση θα συνεχιστεί στην Αθήνα.
1: Η παράσταση αυτή θα πάμε και στην Πάτρα ένα
0: σχέδιο. Α, τι ωραία, ωραία.
1: Μετά θα πάμε 10 μέρες στην Κύπρο, όπου θα γυρίσουμε εκεί, θα παίξουμε λίγο στη Λευκοσία και στη Λάρνακα και σε άλλες πόλεις. Και μετά πρώτα Θεός θα ξαναβούμε στο θέατρο Κόρονε. Για να συνεχίσουμε τη σεζόν μέχρι το Πάσχα.
0: Ωραία, ωραία. Έτσι να κάνετε και μια γύρα, μια βόλτα. Και η Κύπρος είναι πολύ ωραία. Ειδικά αυτή την περίοδο που δεν έχει τόση ζέστη, είναι μαγική, είναι πολύ ωραία.
1: Μα ο κόσμος μου στέλνει συνέχεια μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Θα έρθετε Βέλια, θα έρθετε Φλόρινα, θα έρθετε. Ίσως μετά το χρόνο το καλοκαίρι κάνουμε μια μεγαλύτερη περιοδία να την απολαύσει ο κόσμος και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.
0: Είναι ωραίο. Είστε και πολύ βέβαια. Είναι δύσκολο όταν είστε και τόσα άτομα και μπράβο σας που το κάνετε. Είναι δύσκολο. Το καταλαβαίνω να μετακινήσετε και να.
1: Έχουμε και έναν πολύ καλό παραγωγό, μια καλή παραγωγή από
0: αυτό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βέβαια.
1: Την Aerophilly Production που μας υποστηρίζει και είναι εκεί πέρα δίπλα μας.
0: Πολύ ωραία. Εσείς κάνετε καθόλου βολτίτσες εδώ στην Θεσσαλονίκη, την χαίρεστε ή είστε έτσι πιο...
1: Βέβαια, γιατί η Θεσσαλονίκη μου κάνει πάρα πολύ ωραίες μέρες, ξέρετε.
0: Ωραία είναι, καλός είναι ο καιρός, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ καλός, οπότε ναι, απολαμβάνω κι εγώ εδώ, γιατί έμεινα εγώ εδώ, ο Φίλος έχει επιστρέψει πίσω. Εγώ ήθελα να δω και κάποιους συγγενείς και κάποιους φίλους και παρέμεινα στην πόλη.
0: Καλά κάνατε, έτσι να την χαρείτε λιγάκι. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή σεζόν. Καλό έτσι, χειμώνα ακόμη δεν θέλω να το λέω, αλλά καλή σεζόν να πω, έτσι πιο,
1: καλή σεζόν,
0: πιο καλά ακούγεται.
1: Λοιπόν, ναι,
0: να είμαστε
1: ναι.
0: καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και καλή συνέχεια και στους ακροατές σας.
0: Και σε εσάς. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η σεζόν ξεκίνησε για τα καλά, όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι. Η χειμερινή, όπως λέμε, χώροι, κλειστοί χώροι έχουν ανοίξει και σιγά σιγά όλοι και μας υποδέχονται. Το κρατικό θέατρο επιστρέφει δυναμικά, δεν έφυγε και ποτέ δηλαδή, με 5 πρεμιέρες, με 3 νέες παραγωγές, με 2 παραγωγές που επιστρέφουν, με 1 παραγωγή που συνεχίζεται. Το νέο θεατρικό του Μινά Βιντιάδη κάνει πρεμιέρα αύριο, το Μισό του Μηδέν. Ο Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Γιοβανίδη επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών για δεύτερη χρονιά στις 9 του μήνα. Ο Βυσσινόκηπος επίσης επιστρέφει σε... του Τσέχο φαίνεται, σε σκηνοθεσία της Αθανασίας Καραγιανοπούλου. Το Black Birthday, η μαύρη κομμωδία του Κώστα Σταύρου, έρχεται στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Και η Τζιτζι Μιτζι Χοτσιριά, το αγαπημένο έργο της Στέλλας Μιχαηλίδου, έρχεται στην παιδική σκηνή. Και συνεχίζεται και ο φάκελος Μέρλιν Μωρό, που αναφέρθηκα και πριν, με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου σε σκηνοθεσία του Έγκε Φεζολάρη.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
3: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
4: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
5: The Gidot Festival!
3: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
5: Και άπειρο παιχνίδι!
4: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathkill Expo.
5: Εισιτήρια more.com.
3: Πληροφορίες kidot.gr.
5: Θα είσαι και εσύ εκεί!
6: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: Μπορεί να μην είχαμε γεννηθεί όταν είχα αποφασίσει κάποιοι νέοι εκείνης της εποχής του 1965 να φτιάξουν ένα από τα δημοφιλέστερα και εμπορικότερα συγκροτήματα όλων των εποχών ανά τον κόσμο, τους Pink Floyd, αλλά η αίσθηση και τα τραγούδια τους έχουν μείνει ζωντανά, μένουν εδώ, εμπνέουν και συνεχίζουν έτσι να δημιουργούν μπάντες οι οποίες κάνουν tribute στους Pink Floyd, παιδιά που δεν είχαν γεννηθεί, που τους γνώρισαν όμως μέσα από την μουσική. Η The Great Gig είναι το κορυφαίο Pink Floyd tribute show της Ελλάδας και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Μονή Λαζαριστών και στο αγαπημένο φεστιβάλ της Μονής αύριο, προσκαλώντας μας όλους ένα μουσικό ταξίδι στους ήχους στους διαχρονικούς ήχους των Pink Floyd. Θα μας πάει στο Dark Side of the Moon και σε όλα τα άλλα τα οποία θα απολαύσουμε. Λοιπόν, εγώ έχω τη χαρά να έχω τον Θωμά Βλιαγκόφτη μαζί μου από τους The Great Gig, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτό το show που ετοιμάζουν έτσι με πολύ αγάπη και πάθος και τι θα κάνουν αύριο στην Μονή Λαζαριστών. Θα μας τα πει όλα ο Θωμάς. Καλησπέρα κύριε Βλιαγκόφτη. Θωμά, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Καλησπέρα κύριε Αυγερίδο, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλοι και προσωπικά και ομαδικά για την πρόσκληση.
0: Τι κάνετε, λειτουργείτε πάντα ως ομάδα, έτσι, και μου αρέσει αυτό.
1: Λειτουργούμε, ναι, λειτουργούμε πάντα ως ομάδα και λειτουργούμε τον τελευταίο καιρό σαν μια ομάδα που μεγαλώνει και προσπαθεί να βελτιώνεται σταθερά.
0: Ωραίο είναι αυτό, καλό είναι αυτό.
1: Ναι, είναι καλό.
0: Για πείτε μου λοιπόν, έχετε έτσι κάνει μεγάλες βόλτες και έχετε πάει σε πάρα πολλά μέρη. Νομίζω η Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω, είναι ένας αγαπημένος προορισμός. Περνάτε καλά εδώ?
1: Η Θεσσαλονίκη είναι αγαπημένος προορισμός, διότι από εδώ προερχόμαστε ούτως ή άλλως.
0: Γι' αυτό το ρωτάω. Είναι τρόλια ερώτηση, είναι ιντρικαδόρικη.
1: Θα έπρεπε να απαντήσω ότι δεν περνάμε πολύ καλά. Και σε αυτήν, τι να κάνεις. Ναι, είναι... Το κοινό της Θεσσαλονίκη το γνωρίζει το σχήμα 20 χρόνια τώρα, 20 και κάτι ψηλά. Και φέτος όμως είχαμε την ευκαιρία και τη χαρά να ταξιδέψουμε σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας, περισσότερες από αυτές που είχαμε επισκεφθεί τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά η Θεσσαλονίκη είναι πάντα Θεσσαλονίκη και η Μονή Λαζαριστών είναι πάντα ένας ξεχωριστός χώρος και ένα πολύ ξεχωριστό φεστιβάλ.
0: Και το φεστιβάλ της Μονής, ναι, όντως είναι ένα αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης, αλλά έχετε παίξει και σε πολύ ωραία μέρη, έτσι, στο φεστιβάλ της Νησίρου, εκεί στη Μεσαιωνική Τάφρο, στη Ρόδο, δηλαδή σε πολύ ωραία μέρη έχετε παίξει και έχετε μοιραστεί τις μουσικές των Pink Floyd. Και δεν ξέρω, ηχούν διαφορετικά, ας πούμε, εκεί στη Ρόδο θα ήθελα να σας δω στη Μεσαιωνική Τάφρο, έχω μια δυναμία και στη Ρόδο.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία στην Κιτάφρο, είναι αλήθεια, είναι πολύ ωραία. Ίσως να έχουν λίγο διαφορετικά από την άποψη ότι είναι διαφορετικό το κοινό, όχι και σε επίπεδο εθνικότητας. Στα νησιά βρίσκουμε πάρα πολλούς Άγγλους, που είναι και η χώρα καταλογής, ο Pink Floyd. Οπότε είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο παρακολουθούν μια συναυλία. Δεν το λέω συγκριτικά, είναι απλά διαφορετικός.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Αν και
1: το ελληνικό κοινό είναι γενικά πιο ζεστό, ήθελα να πω.
0: Είναι, ναι.
1: Και, ναι, και το κοινό στην Κρήτη είναι απρόσμενο ζεστό, πάντα.
0: Στην Κρήτη ακούνε Pink Floyd, λοιπόν. Ναι. Κοίτα τώρα να δεις. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος για τη συνέντευξή μας. Στην Κρήτη ακούνε Pink Floyd, ναι. Και πίνουν τσικουδιά ταυτόχρονα.
1: Πιθανότατα. Μπορεί αυτό να είναι και τόσο θερμή.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι αν οι Pink Floyd ήταν Έλληνες θα πίναν τσικουδιά. Είναι ροκ, βέβαια. Και στην Κρήτη είναι ροκ οι άνθρωποι.
1: Και έχουν και μια αγάπη στην χώρα με στοίχια ή με κάποιες κατοικίες. Νομίζω στο Πήλιο και στη Ρόδο. Οπότε υπάρχει μια αγάπη εκατέρωθεν και από τους Pink Floyd στην Ελλάδα και από το ελληνικό κοινό προς τη μουσική των Floyd.
0: Είναι έτσι το κοινό, καλά, αυτοί που έρχονται να σας δουν έτσι και αλλιώς θα γνωρίζουν τα τραγούδια των Pink Floyd, αλλά πιστεύετε ότι γνωρίζουμε έτσι σε μεγάλο βαθμό την μουσική των Pink Floyd ή μπορούμε και συνέχεια να ανακαλύπτουμε και άλλα πράγματα για αυτούς?
1: Νομίζω πως μπορούμε να ανακαλύπτουμε, διότι η δισκογραφία είναι αρκετά μακρά. Και πέρα από τους 4 πολύ πολύ γνωστούς δίσκους, ενώντας

0: ένα μεγάλο σύνολο της δισκογραφίας για αυτόν τον λόγο.
1: Για πείτε μου, η παρέα παραμένει όπως την ξέρουμε, έχουμε προσθήκες, έχουμε αποχωρήσεις, έχουμε αλλαγές, τι έχουμε?
0: Έχουμε καινούριους ανθρώπους που προσθέθηκαν στην ομάδα, στα φώτα και στον ήχο. Και έχουμε και ανθρώπους που αλλάξανε στην κιθάρα και στα τύμπανα.
1: Ο πυρήνας μένει ο ίδιος, ναι.
0: Ο πυρήνας μένει ο ίδιος, ναι, αλλά έχουμε πλέον μαζί μας τον Κώστα τον Ευαγγέλο στην κιθάρα και τον Πάπη τον Πετσίνη στα τύμπανα, τον Στέφανο Χρυσάκη στον ήχο και τον Ευκλήδη, γιατί μου διαφεύγει το επίθετο.
1: Κοκκινίδης,
0: συγγνώμη.
1: Τα κάνει όλα κόκκινα ο Κοκκινίδης στα φώτα.
0: Συγγνώμη Ευκλήδη.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για μια βραδιά στην Μονή Λαζαριστών που πάντα έτσι έχει και αυτό το industrial που μου αρέσει πολύ και νομίζω ότι του πάει έτσι. Η μουσική του Pink Floyd πηγαίνει στην Μονή Λαζαριστών, ταιριάζει σε αυτό το χώρο. Θα είναι πολύ ωραία. Κοκκινίδη, να κάνεις ωραίους φωτισμούς, σε παρακαλώ, Ευκλήδη.
0: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Η δουλειά του Ευκλήδη είναι εξαιρετική. Από την πρώτη φορά που είχαμε συνεργαστεί μαζί του στη Μονή Λαζαριστών, ήταν πάρα πολύ ωραία η αίσθηση και είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμά του.
1: Πολύ ωραία. Ο χειμώνας σας πώς θα είναι, τι σχέδια έχετε?
0: Ο χειμώνας μας είναι ακόμα σε μια διαδικασία προγραμματισμού με πολλές και ενδιαφέρουσες ιδέες και για την πόλη, ενώ και για τη Θεσσαλονίκη.
1: Είδε στο πρόγραμμα και η Θεσσαλονίκη, ωραία.
0: Ναι, παρά το ότι παίζουμε τώρα σχετικά αργά στη Μονή Λαζαριστών και είχαμε και το Μάρτιο το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, κάνουμε κάποιες σκέψεις για πιθανότητα από το 2027 ξανά για Θεσσαλονίκη, αλλά κάτι εντελώς διαφορετικό θα δούμε. Δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο ακόμα.
1: Ωραία.
0: Αλλά και για άλλες πόλεις της Ελλάδας και ίσως κάτι για το εξωτερικό. Όταν έχουμε κάτι όμως,
1: πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Θα το μάθετε πρώτη-πρώτη και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Να το μάθουμε και... θέλουμε και θέλω μια φορά έτσι που θα είστε και εδώ και πιο χαλαροί και δεν θα έχετε έτσι κάποιο live να μου έρθετε όσοι μπορείτε περισσότεροι εδώ στο στούντιο. Μεγάλο είναι το στούντιο, σας χωράει όλους. Να τα πούμε.
0: Και οι 12.
1: Να κάνουμε φασαρία. Ναι, να έρθετε και οι 12.
0: Ακριβώς.
1: Σας προκαλώ.
0: Γιατί
1: ναι,
0: όχι.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρώτη.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ τον Θωμά Διακόφτη. Πολλά πολλά φιλιά και χαιρετίσματα σε όλους εκεί στην ομάδα και στην. Και στην υπέροχη παρέα σας. Σε ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία. Καλή επιτυχία και καλή σεζόν, ευχηθώ.
0: Και εγώ και εμείς ευχαριστούμε άλλο τόσο. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αύριο στην Μονή Λαζαριστών. Ξέρω ότι αγαπάτε Pink Floyd και ξέρω ότι θέλετε να πάτε. Οπότε τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-285-106 να σας δώσω δύο διπλές προσκλήσεις για να πάτε αύριο να δείτε όχι τους Pink Floyd αλλά τους The Great Gig σε ένα εξαιρετικό tribute show με εξαιρετικούς φωτισμούς, ήχο, εννοείται ερμηνείες. Τα παιδιά κάνουν μια εξαιρετική δουλειά. Τους ξέρουμε άλλωστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, τους ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Να πάρω την πρώτη γραμμούλα, να τις πάρω στον αέρα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Γκρίλι Γεωργία λέγομαι.
1: Πολύ ωραία. Θα πάτε λοιπόν αύριο να δείτε. Σας αρέσουν προφανώς οι Pink Floyd, να υποθέσω.
2: Φυσικά.
1: Τι ερώτηση είναι αυτή, πες. Έτσι. ναι. Έγινε. Να περάσετε όμορφο. 8:30 ώρα είναι, να το ξέρετε. Έτσι, πάτε λίγο νωρίτερα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, για να πάρω και την άλλη γραμμούλα, παρακαλώ. Λοιπόν, θα την πάρω εκτός αέρα την άλλη γραμμούλα. 2310-285-106.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι,

0: Έτσι λοιπόν, πολύ ωραία πράγματα. Ακόμη το Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών μας κρατά συντροφιά. Έχουμε αυτό την περίοδο τώρα το υβριδικό μοντέλο και ανοιχτούς και κλειστούς χώρους. Πάμε και εδώ και εκεί. Έχουμε και ένα live αύριο με δύο αγαπημένους καλλιτέχνες, Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, κυρίες και κύριοι, στο Θέατρο Βεργίνα. Αγαπημένοι και οι δύο. Τελευταίες παραστάσεις για το όχι άλλο κάρβουνο των Παπαθανασίου Ρέπα στο Κολοσσέον, όπως και για το Φωνιά, το Έγκλημα και Αθώωση, σε σκηνοθεσία του Πυγμαλίου Δακαρίδη με Σαράντο και με εξαιρετικό θίασο στο Θέατρο Αριστοτέλειων, και για το Θέλω να σου κρατώ το χέρι στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών με Τάσο Ιορδανίδη και Θάλια Ματίκα. Έχουμε πολλά πράγματα και να περιμένουμε και να προλάβουμε να δούμε και αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

η ζωή. Δεν θα φταίς, δεν θα φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι αν είμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

Λίγα λεπτά και είμαστε πριν από τις 6, κυρίες και κύριοι. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ωραία μέρα της εβδομάδας, η Παρασκευή. Εδώ θα είμαστε κι εμείς. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100 σε λίγο δελτίο ειδήσεων με την Λίνα Πέτκου. Και αμέσως μετά η αθλητική σας ενημέρωση από το Σάκη Κίνα. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Σήμερα παίζει στην Τούμπα, σε μια κατάμεστη Τούμπα θα παίξει κόντρα στην Ολλανδία. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Αυγερίδου, πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε κλίο κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις να πλήττουν το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Η πυροσβεστική έχει δεχτεί πάνω από 250 κλήσεις, ενώ έχουν ήδη απομακρυνθεί 17 άτομα από πλημμυρισμένα σημεία. Στο Ηράκλειο υπερχείλησε ο ποταμός Δρακουλιάρης στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά, ενώ φερτά υλικά έχουν κλείσει δρόμους. Υπενθυμίζεται ότι το 112 έχει ενεργοποιηθεί επανειλημμένα, καλώντας τους κατοίκους σε μήνα ο Παιδιάδας Άγιο Νικόλαο, Μαλάδες και Φοινικιά να περιορίσουν δραστικά τις μετακινήσεις τους. Περιοδία στην Πιερία πραγματοποιεί αύριο ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί το πρωί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και το απόγευμα θα μιλήσει στο Λιτόχωρο σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ακολούθως θα επισκεφτεί την Κατερίνη για επαφές με πολίτες. Το Σάββατο ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου μαζί με τον Βούλγαρο ομολογό του θα υπογράψουν το πρωτόκολλο επιστροφής των ιστορικών κοιμηλίων των Σέρων. Τη δέσμευση της κυβέρνησης για στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση επανέλαβε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ έχει διατεθεί ήδη σε έκτακτα μέτρα, ενώ η πορεία των τιμών του πετρελαίου θα παρακολουθείται ανά 15 ημέρες, προκειμένου να επικαιροποιούνται οι παρεμβάσεις για τη ρύθμιση των 120 δόσεων και το πλαίσιο για τους servicers. Διαβεβαίωσε ότι θα ψηφιστεί και θα εφαρμοστεί ως τα τέλη Οκτωβρίου. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την για αλαζονία και για απώλεια επαφής με την κοινωνία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε πρόταση νόμου για 120 δόσεις προστασία της πρώτης κατοικίας και αυστηρότερους κανόνες για τους servicers. Παράλληλα, ζήτησε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και κατάργηση της Golden Visa μέσω αγοράς ακινήτων. Σε αποχή διαρκείας από σήμερα οι αλληλείς, καθώς όπως τονίζουν αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα κόστη και το επάγγελμά τους κινδυνεύει. Σε 3 χρόνια θα τρώτε τουρκικό ψάρι, οδεύουμε στην καταστροφή, τονίζουν εκπρόσωποι τους και καλούν σε συμπόρευση ηχθιέμπορους και ηχθιοπόλες. Στο πλαίσιο αυτό στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι, όπου οι ψαράδες έφτασαν με μηχανότρατες και καΐκια. Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, παραιτήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος της κατηγορούμενης γιατρού. Με το νέο της δικηγόρο Πέντρο Πανταζή να ξεκαθαρίζει ότι η πελάτησά του δεν είχε δώσει έγκριση για τις δημόσιες τοποθετήσεις του προκατόχου του. Την ίδια ώρα κρίσιμα στοιχεία φέρνει στο φως η κατάθεση αναισθησιολόγου. Η ίδια επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι η νοσηλεύτρια αναζητούσε εσπευσμένα αντίδοτο για το σκεύασμα προποφόλης την κρίσιμη ώρα, ενώ δεύτερη μάρτυρας αποκάλυψε πως του ζητήθηκε να κρατήσουν κοινή γραμμή πριν παρέμβει η δικαιοσύνη. Νέες δικαστικές περιπέτειες για τον 26χρονο Σέρβο που συνελήφθη χθες σε καφετέρια της Θεσσαλονίκης, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα για ληστεία στη χώρα. Το οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε νέα δίωξη για παράνομη είσοδο και πλαστογραφία, ενώ μαζί με 2 ομοεθνείς του παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο. Ο 26χρονος έχει ήδη συνενέσει στην έκδοσή του στις σερβικές αρχές. Κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ απέσπασαν επιτίδη από 82χρονη στη Χαλκιδική, προσποιούμενοι ακόμη και τους αστυνομικούς. Οι δράστες τηλεφώνησαν στην ηλικιωμένη και με το πρόσχημα ότι δήθεν επιχειρούν να συλλάβουν απατεώνες, την έπεισαν να αφήσει τα κοσμήματά της σε σημείο που υπέδειξαν. Εκεί τα παρέλαβε ένας 60χρονος, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς στα Νέα Μουδανιά. Η ίδια ομάδα επιχείρησε να εξαπατήσει ακόμα 2 γυναίκες. Προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας συμμόρφωση για τις τεράστιες καθυστερήσεις πληρωμών στα δημόσια νοσοκομεία. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η χώρα μας δεν έχει εφαρμόσει δικαστική απόφαση του 2025 με τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τους προμηθευτές να αγγίζουν τον περασμένο Ιούνιο το 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Αθήνα έχει πλέον προθεσμία 2 μηνών να απαντήσει, αλλιώς κινδυνεύει με νέα παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και την επιβολή τσουχτερών οικονομικών κυρώσεων. Στους 15 ανερχόνται νεκροί από τη χιονοστιβάδα που καταπλάκωσε καταβλισμό βάσης ορειβατών στα Ιμαλάια στο Νεπάλ. Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν σήμερα 8 ακόμη σωρούς, ενώ ένας άνθρωπος παραμένει αγνώμενος. Η χιονοστιβάδα έπληξε τον καταβλισμό του όρους Χιμλούγκ σε υψόμετρο άνω των 7.000 μέτρων. Επόμενη ενημέρωση σε 1 ώρα. Ακολουθεί ο Σάκης Γίνας με την εκπομπή στην κερκίδα του FM 100.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
4: Στη Magenta TV,
3: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
5: Το
4: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
5: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση mo.com.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται η Σοφία Κανάκη. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Η Τούμπα φοράει τα γαλανόλευκα σήμερα και ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου σε ιδανική χρονική συγκυρία. Μετά από 29 χρόνια η Εθνική θα παίξει στη Θεσσαλονίκη με κόσμο τελευταία φορά στο Καφτατζόγλιο το 1997. Ένα παιχνίδι των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ελλάδα-Κροατία 0-1.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες θα έλεγα, βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος και των ξένων μέσων μαζικής ενημέρωσης, κάτι που δείχνει την πολύ μεγάλη δυναμική που έχει αυτή η γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, χρυσή γενιά όπως την αποκάλεσε ο Γιούργεν Κλοπ, ένας από τους κορυφαίους προπονητές του πλανήτη και προπονητής πλέον της Εθνικής Γερμανίας. Αυτή η ομάδα λοιπόν, η οποία συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό σε όλη την Ευρώπη, θα αναμετρηθεί με την Ολλανδία του Τσάβη πλέον σε ένα παιχνίδι στο οποίο, εάν κερδίσει η εθνική ομάδα, θα κάνει το 3-3, θα ανέβει στους 9 βαθμούς, θα έχει εξασφαλίσει θέση στην πρώτη τριάδα του ομίλου, άρα και κάτι εξαιρετικά σημαντικό, θα τεθεί στους ισχυρούς, θα συγκαταλεγεί στους ισχυρούς στον γκρουπ των ισχυρών της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028. Κάτι που σημαίνει ότι όλοι οι αντίπαλοι της θα είναι υποδέστεροι θεωρητικά. Δηλαδή στο ranking της UEFA θα βρίσκονται κάτω από την Ελλάδα. Γεγονός που αυξάνει θεαματικά τις πιθανότητες της εθνικής ομάδας να βρεθεί σε μια μεγάλη διοργάνωση όπως είναι το Euro 2028 μετά από... μετά από 14 χρόνια. Η τελευταία της παρουσία ήταν το 2014 στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. Η Εθνική λοιπόν, επειδή κατέκτησε το Euro του 2004, είχε την ευτυχή συγκυρία την οποία θα έχει και τώρα εφόσον συνεχίσει τις επιτυχίες της στο Nations League. Δηλαδή έμπαινε στο γκρουπ των ισχυρών, αντιμετώπιζε στα προκριματικά του Euro 2008 και του Μουντιάλ του 2010 και 2014 υποδεέστερους αντιπάλους, τους απέκλειε και έτσι συμμετείχε η Εθνική από το 2004 μέχρι το 2014 σχεδόν σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις εκτός από το Euro του 2006. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και τώρα εφόσον η Εθνική καταφέρει και τερματίσει στην πρώτη τριάδα με μια νίκη σήμερα. Εξασφαλίζει αυτή τη διαδικασία της συμμετοχής της στην πρώτη τριάδα του ομίλου της στο Nations League, στην πρώτη κατηγορία βέβαια συμμετέχει και γι' αυτό έχει η Εθνική αυτά τα προνόμια σε περίπτωση που τερματίσει στην πρώτη τριάδα. Δηλαδή αρκεί να αποφύγουμε την τέταρτη θέση και έτσι όπως πάνε τα πράγματα αυτό φαίνεται ότι θα συμβεί. Εάν κερδίσουμε σήμερα την Ολλανδία, ο στόχος κλειδώνει. Η Ελλάδα μπαίνει στο γκρουπ των ισχυρών στα προκριματικά του Euro 2028 και θα έχει αντιπάλους πολύ υποδέστερους.

0: Γι' αυτό και το φρεσκάρισμα της εντεκάδας μάλλον μετατίθεται για την Κυριακή, για το παιχνίδι με τη Γερμανία στην Τούμπα. Άρα μία πιθανολόγηση ενδεκάδας με πολύ μεγάλες πιθανότητες ευστοχίας είναι η εξής: Τζολάκης τερματοφύλακας, Σάλιακας, Τσιμίκας, Μαυροπάνος, Ρέτσος. Εδώ υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να παίξει ο Μιχαηλίδης για να αξιοποιήσει η Εθνική τις μεγάλες σαραντάρες μπαλιές που έχει. Από μία εξ αυτών ξεκίνησε και η ασίστ στο Τζιμίκα που έβγαλε τη σέντρα και έβαλε τον γκολ στις καθυστερήσεις ο Δουβίκας, γκολ με το οποίο η Εθνική κέρδισε στην Σερβία με 2-1. Από εκεί και πέρα Ζαφίρης Κουρμπέλης, ο Κουρμπέλης ο οποίος ξεκουράστηκε στο πρώτο ημίχρονο στον αγώνα με την Γερμανία, επανέρχεται στην εντεκάδα με το Ζαφίρη εκτός συγκλονιστικού απρόπτου που ξέρει και το γήπεδο, θα παίζει και γηπεδούχος. Και στα άκρα δεν μπορεί να μην βάλει ο Γιωβάνοβιτς Καρέτσα και Τζόλι, όσο και αν θα ήθελε να ξεκουράσει έναν από τους δύο, είναι αδύνατον το συγκεκριμένο παιχνίδι. Επίσης είναι αδύνατο να μην βάλει τον Παυλίδη μπροστά και φαίνεται ότι έτσι μια ένεση φρεσκαρίσματος θα είναι ο Κοστούλας, ο οποίος θα παίξει πίσω από τον Παυλίδη. Δεν ήταν απόν στον τελευταίο παιχνίδι στο Augsburg με την Γερμανία λόγω τραυματισμού, αλλά τώρα είναι μια χαρά και αναμένεται να αποτελέσει το νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα μαζί με τον Γκουρμπέλη σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα κόντρα στη Γερμανία. Είμαστε λίγες ώρες πριν το παιχνίδι, στις 10 παρατέταρτο η σέντρα. Πάμε να ακούσουμε, για να μπούμε στο κλίμα, τι δήλωσαν χθες ο Βαγγέλης Παυλίδης στη συνέντευξη τύπου και ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
1: Θέλω να μάθω πώς μπορεί να διαχειριστεί μια ομάδα μέσα στα πολιτήριά της, τα συναισθήματά της, μετά από 2-3 νίκες που κάνατε εσείς την περασμένη εβδομάδα και με δεδομένο ότι θα παίξετε πλέον μπροστά στο κοινό σας και έχετε ακούσει κι εσείς ότι περίπου 50-55.000 που θα έρθουν πέμπτη Κυριακή είναι λίγοι μπροστά σε αυτούς. Θα ήθελα να είναι εδώ.
2: Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που θα έχουμε δύο παιχνίδια με γεμάτο γήπεδο. Υπάρχει ηρεμία στην ομάδα, γιατί έχουμε καταλάβει ότι όταν χαιρόμαστε υπερβολικά δεν μας γίνει σε καλό. Και όπως είπες, μετά από δύο νίκες στο παρελθόν την πατήσαμε, να πω, κατά κάποιο τρόπο, και μαθαίνουμε από τα λάθη μας στα προηγούμενα προκριματικά. Και η ομάδα είναι ήρεμη, ξέρει τι πρέπει να κάνει και νομίζω ότι αύριο θα πάνε όλα καλά.
3: So the first question was to Vangelis, asking after two such wins, how the team is able to control their feelings going into the upcoming matches, and also playing in front of their home crowd after two away games. Vangelis said that the team is managing it, and they have learned from the previous matches where they've had big wins, and then the team was unable to follow up following those two wins.
4: Άλλη ερώτηση για τον Βαγγέλη, παρακαλώ. Yes.
5: Hi, Vangelis. Are you surprised of the development of Max Meerdink?
2: Yeah, I know Max the last 2 years in Alkmaar. I play a lot with him. I'm really surprised, and I know what his qualities. He's a very good striker, and I hope he continue like that. And he developed a lot the last years, and he's a very good striker now.
5: Did you already saw his potential when you have played with him at AZ?
2: Of course, when he was with us, he was just 18 years old. He trained with us, he won the youth league, and he showed very good qualities in the training. And the last years that I see more as he playing in AZ, now he's start 11 player, and now he's performing in the national team. You can see his development.
5: Thank you. Good luck tomorrow.
4: Άλλη ερώτηση για τον Βαγγέλη, παρακαλώ. Ο Βασίλης ο Μερόσος πάλι.
6: Πώς φάνηκε ο ρόλος που σε έβαλε ο coach στο μάτς με την Γερμανία, που ήταν λίγα μέτρα πιο πίσω από τον Αντρέα σε ένα 4-4-2 μένα, αλλά όταν κάποιος έπρεπε να πάει λίγο πιο πίσω, ήσουν εσύ. Κάποιοι είπαν ότι έπαιζες και λίγο σαν τον Γκέιν. Κάθε υπερβολή, αλλά το είπαν.
2: Είναι μεγάλη υπερβολή να πεις ότι έπαιξα σαν τον Γκέιν. Όχι, μου άρεσε. Έκανα πράγματα που είναι μες στο παιχνίδι μου. ο coach με εμπιστεύτηκε να με βάλει σε αυτή τη θέση. Προσπάθησα να δώσω ό,τι καλύτερο είχα και βγήκε σε καλό.
3: So the question was, how did Vangelis on a personal level, how did he find playing in a sort of a new role for him, which is a few meters further back in the attack, although as a strike force, but a few meters further back, ironically stating that it was similar to a Harry Kane type role. Vangelis said it's a compliment, but at the same time, exaggeration to say that it's similar to the Kane role. He enjoyed playing that role, the coach trusted him with it, and it turned out to a good result anyway, so he's happy with it.
4: Ωραία. Έχουμε ολοκληρώσει με τον Βαγγέλη. Μπορούμε να τον αποδεσμεύσουμε να ξεκινήσει την προετοιμασία και την προπόνηση. Λοιπόν, ερωτήσεις για τον κύριο Γιωβάνοβιτς, ο Γιώργος Ολίγκρης. Γιώργο, το μικρόφωνο παρακαλώ.
7: Coach, καλή επιτυχία για αύριο. Πριν από τον αγώνα με την Σερβία, σας είχα κάνει μια ερώτηση για το αν θα αλλάζετε οποιαδήποτε διάκριση σε αυτό το τουρνά, σε αυτή τη διοργάνωση με την πρόκριση από τα προκριματικά, και μου είχατε απαντήσει ότι χθες θα το άλλαζα με την πρόκριση στα τελικά του Euro. Μετά από τις δύο εκτός έδρας νίκες που έκανε η Εθνική και τώρα αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στον όμιλο, εμένετε στην ίδια άποψη?
8: Ναι, μένω στην ίδια άποψη, γιατί είναι απλά μόνο δύο παιχνίδια στο όμιλο, έχουμε ακόμα τέσσερις. Άλλο είναι το πρόκριση στο άλλο είναι μια πρόκριση σε μια μεγάλη διοργάνωση. Σίγουρα παραμένω, έχω την ίδια σκέψη. Το μόνο αυτό που ήταν λίγο διαφορετικό ήταν ότι η χαρά που πήραν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν στη Γερμανία στο γήπεδο, οι φίλατλοι μας, που ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο ήταν κάτι μοναδικό όσον αφορά τους ίδιους, τους Έλληνες της Γερμανίας. Η χαρά που πήραν από αυτό το παιχνίδι, αυτά τα 90 λεπτά ουσιαστικά της με πολύ έντονα συναισθήματα, και άξιζε κάθε σπριντ, κάθε έξτρα τρέξιμο, κάθε μονομαχία, όλη η προσπάθεια των παικτών μου. Και αυτό είναι μόνο λίγο ξεχωριστό, που κάποιες φορές υπάρχουν στιγμές που σημαντεύουν ένα παιχνίδι, και αυτό το παιχνίδι με την Γερμανία ίσως για αυτό το λόγο ήταν ξεχωριστό. Όμως σαν παιχνίδια είναι μόνο δύο, έχουμε άλλα τέσσερα και έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά πράγματα.
3: So the first question for coach was a few days before the matches, he was asked, would he swap the UNL success, Nations League success, with the qualification for a major tournament? Does he, after two big wins, would he still stand by that opinion? Coach said that, yes, he still stands by that opinion. Yes, it's two big wins that we've had, but we still have four games to go in the group. And it's different to an actual qualification to a major tournament. The main pleasure himself and the players get is the pleasure and the satisfaction that the fans enjoyed in Germany, who traveled to be with the team, and the Greek fans that are abroad. But we still have a long way to go.
4: Επόμενη ερώτηση για τον coach. Ο κ. Γιώτης.
9: Coach, ποια είναι τα συναισθήματα που σας διακατέχουν ερχόμενος για πρώτη φορά εδώ ως προπονητής της εθνικής ομάδας, εδώ στην πόλη που μεγαλουργήσαμε, που σας απολαύσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη σε όλα αυτά τα χρόνια, τώρα που έρχεστε για δύο τόσο σημαντικά παιχνίδια?
8: Πάντα όμορφη, γιατί όταν το 2008 αναχώρησα και πήγα στο ΑΠΟΕΛ, δεν περίμενα ότι θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια να επιστρέψω πάλι σε αυτή την πόλη που είχα έρθει το 89. Πέρασα ουσιαστικά σχεδόν 20 χρόνια στην Θεσσαλονίκη, και ξέρετε, πάντα ερχόμενος εδώ, απλά μέχρι τώρα ερχόμουν περισσότερα με τις υποχρεώσεις που είχα, αλλά πάντα προκαλεί ιδιαίτερα συναισθήματα, γιατί είναι μια πόλη που γνώριζα τους Έλληνες, είναι μια πόλη που γνώριζα πολλούς φίλους. Κατά κάποιο τρόπο είναι η πόλη μου και σίγουρα είναι πολύ ευχάριστο συνέστημα όποτε βρίσκομαι εδώ.
3: So the question was, how does a coach feel returning to a place where he essentially grew up, having played here for a number of years? Coach said that he left here in 2008 to go to Cyprus. He, having arrived in 1989, so he didn't expect it would take so many years for him to return to a place that he has a lot of emotional attachment with a lot of friends and a lot of family friends as well.
4: Επόμενη ερώτηση, coach. Ο Παύλος Παπαδημητρίου.
10: Χρειάζεται να γίνει για να φτάσουν παίκτες όπως προηγουμένως ο Βαγγέλης Παυλίδης που παίζουν στα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ. Ποια διαδικασία χρειάζεται να περάσουν μέσα στην ομάδα με βάση αυτά που τους λέτε για να θυσιάσουν απολύτως το εγώ τους και να βάλουν πάντα μπρος το καλό της ομάδας, το καλό του συνόλου και πώς θα πάει μπροστά.
8: Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι οι παίκτες πάντα όταν παίζουν. Και δεν αφορά μόνο αυτά τα παιδιά που παίζουν αυτή τη στιγμή μαζί μου, αλλά επειδή ξέρω τον Έλληνα παίκτη, πάντα δίνει το καλύτερο, πάντα πάει στα όρια όταν παίζει για την ομάδα του. Πάντα πάει στα όρια. Δεν υπάρχει διαχρονικά ποδοσφαιριστές που συμμετέχαν εθνικές ομάδες που δεν πραγματικά δίνουν και δεν έρχονται με πολύ μεγάλη χαρά όταν έχουν παιχνίδια εθνικής ομάδος. Αυτό είναι δεδομένο για όλους τους ποδοσφαιριστές. Κανένας δεν βλέπει την εθνική ομάδα σαν μια απλή υποχρέωση. Είναι η τιμή τους να εκπροσωπούν τη χώρα τους σε διοργανώσεις και το κάνουν με όλη του την καρδιά. Όσον αφορά τους, την σημερινή γενιά που σαν προπονητής την ζω εγώ, σίγουρα αυτό που χρειάζονται είναι αυτό που δεν έχουμε. Είναι ουσιαστικά λίγος χρόνος γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές. Έχουμε πάρα πολλούς νέους στην ομάδα. Νομίζω ότι γενικώς το κάνουμε με ένα καλό τρόπο χωρίς να εκβιάζουμε τις καταστάσεις και έχοντας πάρα πολλούς παίκτες που έχουν μια θα έλεγαν ποδοσφαιρική ηλικία πάρα πολύ καλή, έχουν και μέλλον. Χρόνος μας πιέζει πάρα πολύ γιατί πρέπει να γυρίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις, είναι υποχρεωτικό, αλλά θέλουν χρόνο, στήριξη θα το έχουν, σίγουρα δεν έχω καμία αμφιβολία. Εξάλλου τα τελευταία δύο χρόνια το είδατε και εσείς και στα παιχνίδια που κάναμε στο National League προηγούμενο, στα προκριματικά του παγκοσμίου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τα δύο παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα γήπεδα όπου και να παίζαμε, είτε ήταν Καραϊσκάκη, αύριο εδώ στη Τούμπα, το γήπεδο θα είναι γεμάτο και αυτό είναι τεράστιο κίνητρο για τους παίκτες όταν ξέρουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιχνίδια τους.
3: So the question was, what do the players need to do or to learn to place the team needs ahead of their own? Coach said that there's no need to question the determination of the players for the national team. They always have a huge level of determination when they represent their nation. It's a great honor to play for the national team, and the players that are in this group really do feel that honor. The group is developing, and we have a developing group with a very good footballing age, with the future ahead of them. Wherever the team plays, the fans follow, whether it was in Karaiskaki or in Tumba Stadium now. Matches are always sold out, and that shows the passion behind the fans as well, which is an honor that the players really do feel.
4: Έλα, Εμίλια.
11: Coach, καλησπέρα. Η εθνική ομάδα καλείται να παίξει 4 παιχνίδια σε ένα διάστημα 10 ημερών, κάτι που είναι πρωτοφανές για αυτήν. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο αυτό αποτελεί και αν αποτελεί πρόβλημα και αν θα επηρεάσει ενδεχομένως τις επιλογές στα δύο αυτά μάτς εδώ στη Θεσσαλονίκη.
8: Καλή ερώτηση. Σίγουρα είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο. Να μην ξεχάσουμε μόνο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που ερχόμενοι στην εθνική ομάδα την μία εβδομάδα πριν είχαν κάνει ήδη 3 παιχνίδια σε ένα υψηλό επίπεδο με την ομάδα τους. Και με αυτά τα 4 θα φτάσουν σε ένα επίπεδο 7 παιχνιδιών. πολύ απαιτητικών μέσα σε λιγότερα από 3 εβδομάδες. Όμως δεν κάναμε εμείς το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί έτσι όπως είναι. Στις μεγάλες ομοσπονδίες και ποδοσφαιρικά πιο, θα έλεγα, δυνατές ομοσπονδίες, το πρόβλημα είναι λιγότερο, γιατί έχουν πάρα πολλές επιλογές όσον αφορά εμάς. Σίγουρα πάντα ανησυχούμε για την κατάσταση των παικτών, και ιδιαίτερα ο ρυθμός των παιχνιδιών είναι τόσο δυνατός που πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όσον αφορά και το βαθμό κούρασης που μπορεί να επιφέρει ένα τέτοιο είδους παρατήρου όπως είναι αυτό, με 4 παιχνίδια μέσα σε 12-13 μέρες. Πριν από το τουρνουά είχα ίσως λίγο διαφορετική άποψη, βλέποντας τα παιχνίδια έτσι όπως είναι και αυτά που έρχονται. Σίγουρα είναι λίγο πολύ πιο δύσκολα από ό,τι περίμενα πριν, γιατί δεν είναι μόνο τα παιχνίδια, είναι και τα ταξίδια, είναι και η ένταση που ζούμε αυτά τα παιχνίδια. Άρα έχουμε να διαχειριστούμε, με λίγα λόγια, πάρα πολλά πράγματα μαζί με τους παίκτες.
3: So the question was, with 4 games in 10 days for this window, which is something that's only happened really once before, how is it something that's being managed by the team and the coaching staff? Coach said that the majority of players had already also played 3 additional high-level matches before they came into the national team camp. So that makes it 7 games in 3 weeks. It wasn't us that made the program, so we have to go along with it. But it does bring in a couple of issues, such as a concern for the management of the players in terms of the fatigue for playing so many high-intensity matches. Before the window, if you had asked me, I might have had a different opinion. However, now, having seen the window, it shows you the high level of this, and not only in terms of the matches, but the continuous traveling as well also adds up to the toll.
12: Τα τελευταία 10-20 χρόνια η Εθνική σε εκτός έδρας παιχνίδια με μεγάλους αντιπάλους έχει πάρει πολλές φορές αποτέλεσμα. Όταν ερχόταν εδώ σε γεμάτο γήπεδο, δεν τα κατάφερνε. Είναι μια πρόκληση να διαχειριστεί η ομάδα υπέρ της την ορμή που δίνει ο κόσμος, γιατί αυτό πολλές φορές μπορεί να πηγαίνει και κόντρα.
8: Νομίζω ότι η ατμόσφαιρα γενικώς στα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδος είναι πιο... δεν είναι όπως είναι όταν παίζουν οι ομάδες μας. Αυτό το καταλαβαίνετε και εσείς. Υπάρχει σίγουρα και αυτό που μας πιέζει λίγο παραπάνω, είναι αυτή η διάθεση του Έλληνα φιλάθλου να έρθει στο γήπεδο να βοηθήσει την εθνική ομάδα. Συνήθως αυτό γίνεται όταν έχουμε και πολύ μεγάλους αντιπάλους. Αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί ενδεχομένως να είναι αυτά, να μην έχουμε πάρει αποτελέσματα στην έδρα μας όταν χρειαζόταν, και μπορεί να μην ήταν τόσο επιτυχημένα όσο μπορούσα να είναι. Γιατί συνήθως αυτά τα παιχνίδια που προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον είναι και με τις ομάδες που είναι πολύ καλές ομάδες. Και σε διεθνή επίπεδο γίνεται τα πράγματα από ακόμα πιο δύσκολο. Αύριο θα παίξουμε με καλύτερους παίκτες της Ολλανδίας. Πριν είχαμε την Γερμανία. Πολύ πριν υπήρχαν πάντα ομάδες που ήταν ομάδες που είχαν ένα πολύ μεγάλο επίπεδο όσον αφορά το ποδόσφαιρό τους. Πάντως θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Αφού μπορούμε να το κάνουμε έξω, γιατί να μην μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα.
3: So the question was, the team...
0: Ακούσαμε το μεγαλύτερο μέλος των δηλώσεων του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον Βαγγέλη Παυλίδη, τον ακούσαμε ολοκληρωμένα τις δηλώσεις τους. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και πανερχόμαστε με καλεσμένο, με συνέντευξη, πάντα στο πλαίσιο του post-game του αγώνα της Εθνικής με την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας.
13: FM 100. είσαι Θεσσαλονίκη.
14: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
15: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
14: Μόνο χαρίζεται.
15: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
14: Δώσε αίμα.
15: Αιμοπετάλια.
14: Μυελό των οστών.
15: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
14: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
15: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
14: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
15: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
16: Μεσημέρι στην πόλη.
17: Λαμ, λαμ, λαμ.
16: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
17: Λαλά.
16: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
17: Πο, πο, πο.
16: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
17: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
16: Καθημερινά στη μία στον FM 100. Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

0: Συνεχίζουμε και πάμε τώρα στον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής μετά τις δηλώσεις του Βαγγέλη Παυλίδη και του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην χθεσινή συνέντευξη τύπου. Πάμε στον αστερισμό της εθνικής ομάδας και στο δελίριο, στον εθνικό παροξισμό που επικρατεί εντός και εκτός συνόρων βέβαια, γιατί το ίδιο ισχύει και για τους ομογενείς, για ένα εισιτήριο των δύο αγώνων της εθνικής με την Ολλανδία και την Γερμανία. Νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο δεν έχει συμβεί ποτε ξανά στο παρελθόν και θα μας το επιβεβαιώσει ή όχι ο Στέργιος Αντωνίου Ταμίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, πρόεδρος της ΕΠΣ Πέλλας και ένα από τα στελέχη με τη μεγαλύτερη θητεία και εμπειρία στους κόλπους της ΕΠΟ. Έχει ζήσει όλες τις εποχές διαχρονικά. Κύριε Αντωνίου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Έχει υπάρξει από την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχετε στα παραγωγικά, στην ΕΠΟ, ως αντιπρόεδρος, ως ταμείας πλέον κτλ. Έχει υπάρξει αντίστοιχη περίοδο που θυμάστε τέτοια ζήτηση εισιτηρίων?
1: Νομίζω ότι δεν έχει προηγούμενο ασφαλώς. Έχει ζήσει μεγάλες μέρες η Εθνική Ελλάδος, αλλά τις έχει ζήσει εκτός Ελλάδος τα προηγούμενα χρόνια στην Πορτογαλία, πριν από 22 χρόνια. Αλλά αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι πρωτοφανές. Είχαμε χρόνια βέβαια να δούμε γεμάτα γήπεδα με την Εθνική. Το είδαμε σε κάποια προηγούμενα παιχνίδια με αυτή την ομάδα πάλι που έχουμε σήμερα. Είναι μια ομάδα η οποία αγαπήθηκε γιατί είναι μια οικογένεια, τα παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο, υπάρχει πολύ ταλέντο σε αυτή την εθνική. Ακόμη και στις αποτυχίες νομίζω ότι υπήρχε μια μεγάλη προσέγγιση των φιλάθλων, αλλά αυτό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη δεν έχει κανένα προηγούμενο, όταν νομίζω πολλές δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων που θέλανε να δουν την εθνική από κοντά μείνανε με την επιθυμία, γιατί δυστυχώς τα γήπεδα που έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, τα οποία είναι ποδοσφαιρικά γήπεδα όπως είναι το γήπεδο της Τούμπας, δεν μπορούν να φιλοξενήσουν περισσότερο από 30.000 κόσμο, ενώ τα αιτήματα ήταν για πολύ περισσότερο από 100.000. Μείνανε πολύ με την επιθυμία.
0: Θα γέμιζε και το Μαρακανά η Εθνική ή το Μπερναμπέου ή το...
1: Δεν το συζητάμε ότι σε αυτό το παιχνίδι με την Ολλανδία αλλά και με τη Γερμανία θέλαμε ένα γήπεδο 100.000 κόσμου.

0: αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος στον πρώτο ή στον δεύτερο αγώνα θα έχουν τη χαρά να δουν αυτή την εθνική και όλος ο κόσμος βέβαια από την τηλεόραση, όπως την είδε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, όπου η εθνική πέρα από το καλό ποδόσφαιρο, γιατί δεν συνδυάζεται αυτό πάντα με την νίκη, είχε και δύο πολύ πετυχημένα μεγάλα αποτελέσματα, όπως ήταν και ειδικότερα αυτό της Γερμανίας, όπου κερδίσαμε την επί τρεις φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, πρωταθλήτρια κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Όπως είχε γίνει και με την Αγγλία για πρώτη φορά βέβαια. Και νομίζω ότι αυτή η εθνική έχει πολύ μεγάλο μέλλον.
1: Σταμάτησε να χτυπάει καθόλου το τηλέφωνό σας αυτές τις μέρες?
0: Έχω περάσει πολύ δύσκολα, όπως το είπα αυτό προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει μια ευχαρίστητο τέλος. Ο κόσμος κατανοεί, επειδή έχει κοινοποιηθεί το πρόβλημα και πολλοί δικοί μας άνθρωποι δεν μπορέσανε να πάρουν εισιτήριο, αλλά ο κόσμος έχει κατανοήσει, γιατί όταν υπήρχαν πριν από μέρες 117.000 ανεκπλήρωτα αιτήματα για εισιτήρια, καταλαβαίνουν οι άλλοι ότι υπάρχει μια τεράστια δυσκολία. Όμως κάποιοι θα το απολαύσουν και από την τηλεόραση, θα δουν τα νέα παιδιά μέσα, υπάρχει πολύ ταλέντο και θα χαρούν αυτή την εθνική. Με προοπτική, όταν γίνει για ένα μεγάλο γήπεδο στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί μετά από 30 χρόνια έρχεται η εθνική στη Βόρεια Ελλάδα,
1: ναι, βέβαια.
0: Θα έχουν την ευκαιρία να δουν την εθνική σε καλύτερα γήπεδα, το νέο γήπεδο της Τούμπας που προγραμματίζεται, αλλά και στο ανακοινισμένο Καφτατζόγλιο, το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα.
1: Πάντως,
0: ελπίζουμε να την ξαναδούμε εδώ την αγαπημένη των Ελλήνων.
1: Είναι βέβαιο, γιατί η ΕΠΟ και η τωρινή διοίκηση, και ιδίως και η τωρινή διοίκηση, δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν είναι υπέρ της αποκέντρωσης και δεν θεωρεί προνόμιο την Αθήνα. Δεν θεωρεί ότι η Αθήνα έχει το προνόμιο για την έδρα της Εθνικής. Η Εθνική παίζει και στην επαρχία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Η Αθήνα έχει το προνόμιο γιατί παρέχει καλύτερες προϋποθέσεις. Αλλά βλέπετε ότι δεν είναι προνόμιο αυτό για τη Θεσσαλονίκη όταν η Εθνική έρχεται μετά από 30 χρόνια εδώ, αλλά η αδυναμία ανταπόκρισης λόγω γηπαιδικών εγκαταστάσεων είναι η αιτία αυτή. Όμως η ΕΠΟ έχει τη διάθεση της αποκέντρωσης. Αυτό έγινε και με την γιορτή των 100 χρόνων που έγινε στην Θεσσαλονίκη, και με τα παιχνίδια που γίνονται στην Κρήτη και στον Βόλο, αλλά και σίγουρα στην Αθήνα τα περισσότερα. Δεν μπορεί να η πρωτεύουσα να μην έχει αυτό το προνόμιο, γιατί όπως είπα έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις για να γίνονται τα παιχνίδια και κάποιες άλλες διοργανώσεις εκεί.
1: Έχει και το ΆΚΑ, αυτό είναι πολύ μεγάλο προσόν.
0: Έχει το ΆΚΑ, έχει άλλα δύο γήπεδα, πολύ ποδοστερικά γήπεδα, όπως είναι το Καραϊσκάκης, αλλά και το Παπαρένα. Γίνεται τώρα και ένα καινούργιο γήπεδο του Πανεθνιακού που σε κανένα χρόνο θα είναι εκεί. Είναι γήπεδα τα οποία είναι πιο σύγχρονα. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε και στο Βορρά, για να μπορούμε να ικανοποιήσουμε και το δικό μας κόσμο εδώ, να βλέπουμε τέτοια μεγάλα παιχνίδια.
1: Πραγματικά, και είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ ευχάριστο. Εσείς έχετε ζήσει, κύριε Πρόεδρε, πρόεδρε σας αποκαλώ, γιατί έτσι σας ξέρω από την Μπέλα, έχετε ζήσει και μεγάλες στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου και στιγμές απαξίωσης εθνικής ομάδας, και είναι πολύ ευχάριστο ότι αυτή τη στιγμή δεν ασχολούνται με την εθνική Ελλάδας μόνο οι Έλληνες. Ασχολούνται και οι ξένοι, ο διεθνής τύπος. Συνεχόμενα ρεπορτάζ για την εθνική ομάδα. Δεν το είχαμε να το δούμε αυτό από το 2004, που ασχολήθηκαν αναγκαστικά βέβαια, γιατί ήμασταν πρωταθλητές Ευρώπης. Είναι ένα μπαράζ δημοσιευμάτων, κολακευτικών, υπέρ του, δηλαδή μιλούν τα καλύτερα λόγια για την εθνική ομάδα.
0: Υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο. Να σας πω μόνο ότι η ποδιά που έκανε ο

0: Καρέτσας έπαιξε σε όλα τα ευρωπαϊκά αθλητικά δίκτυα. Δρόμενα, ως, σε όλες τις εκπομπές και ήταν και στο site της UEFA ανέβηκε. Μιλάμε για μια εθνική η οποία έχει πάρα πολύ ταλέντο. Βέβαια η Εθνική Ελλάδος έχει εκπλήξει και το 2004, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κοιτάει κάθε αντίπαλο στα μάτια και έχει την αίσθηση ότι μπορεί ισότιμα να αντιμετωπίσει τον οποιοδήποτε. Θα υπάρχουν καλές και κακές στιγμές, πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι. Αυτή τη στιγμή η Εθνική κατά πάσα πιθανότητα έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση, η οποία παρέχει κάποια προνόμια για τα προκριματικά του Europa Link, του Euro, αλλά παράλληλα διεκδικούμε το κάτι παραπάνω. Δεν θεωρούμε ότι γίναμε ξαφνικά πρωταθλητές κόσμου, αλλά νομίζω ότι έχουμε δυνατότητες να πάμε βήματα μπροστά, να ζήσουμε και άλλες μεγάλες στιγμές, γιατί αυτή η Εθνική έχει νέα παιδιά μέσα, έχει έμπειρους παίχτες με ταλαντούχους, οι οποίοι διαπρέπουν στο εξωτερικό πολλοί από αυτούς. Και νομίζω ότι και με την προσθήκη του Κωνσταντέλια να ευχηθούμε να γίνει σύντομα καλά, νομίζω ότι αυτή η Εθνική θα μας χαρίσει πολλές μεγάλες στιγμές και στο κοντινό μέλλον.
1: Και βέβαια, κύριε Πρόεδρε, γιατί το θίξατε και είναι πολύ σωστό, η τρίτη θέση, η εξασφάλιση της τρίτης θέσης, μας εξασφαλίζει παράλληλα ότι θα είμαστε στο γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση των προκριματικών του 2028. Άρα θα έχουμε θεωρητικά πάντα, με βάση το ranking της UEFA, υποδεέστερους αντιπάλους στον όμιλό μας. Και άρα θα έχουν αυξηθεί και εντυπωσιακά οι πιθανότητες πρόκρισης σε μια μεγάλη διοργάνωση μετά από την τελευταία παρουσία μας το 2004 στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. Η Εθνική πήγαινε από το 2004 και μετά σχεδόν σε όλες τις διοργανώσεις, εκτός από το Euro του 2006, εξαιτίας αυτής ακριβώς της συνθήκης, κύριε Πρόεδρε. Ότι έμπαινε στον γκρουπ των ισχυρών επειδή είχε πάρει το Euro και είχε βατούς αντιπάλους στα προκριματικά και των Euro και των παγκοσμίων κυπέλων. Φαίνεται ότι εφόσον εξασφαλίσουμε την τρίτη θέση, και όπως όλα δείχνουν θα το κάνουμε, θα επανέλθουμε σε αυτή την προνομιακή θέση, που είναι πολύ σημαντικό γιατί θα βοηθήσει την Εθνική να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις.
0: Είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστούν να αξιοποιήσουμε αυτό το προνόμιο, γιατί νομίζω ότι η Εθνική έχει τη δυνατότητα να περάσει απευθείας το Euro, οπότε ανοίξουμε τους ορίζοντες λίγο και βλέπουμε και εμείς όπως οι παίκτες αντιμετωπίζουν τις ομάδες τα ίσα στο γήπεδο, ας τους βλέπουμε και εμείς λίγο έτσι, γιατί έχουμε ξεφύγει και από το αμυντικό ποδόσφαιρο με τις ευκαιρίες να βγούμε μπροστά και παίζουμε ποδόσφαιρο το οποίο αγαπιέται, το οποίο θέλει να βλέπει όλος ο κόσμος και νομίζω ότι οι προοπτικές είναι μαζί μας. Τα παιδιά είναι μικρά, τα περισσότερα δηλαδή που αγωνίζονται μέσα στις ηλικίες που θα είναι για αρκετά χρόνια πάλι στην ομάδα και νομίζω ότι θα είμαστε πλέον τους μεγάλους για πολλά χρόνια με τις προοπτικές που υπάρχουν σήμερα.
1: Κύριε Πρόεδρε, όταν λέτε, διευκρινίστε, όταν λέτε απευθείας ότι μπορούμε να πάμε, τι εννοείτε?
0: Όταν θα γίνουν οι όμιλοι του Euro, ας πούμε, και θα αντιμετωπίσουμε τους αντιπάλους στο Euro, νομίζω ότι μπορούμε να διακριθούμε στο Euro, δηλαδή απευθείας και να μην χρειαστεί.
1: Λέτε ότι ακόμα και οι ευνοϊκές, ναι, ακόμα και η και ευνοϊκή κλήρωση να μην έχουμε τις δυνατότητες, ας πούμε, να περάσουμε.
0: Ναι. Όταν πηγαίνεις και παίζεις πολύ ωραίο ποδόσφαιρο στην Σερβία και κερδίζεις, θα μπορούσε να μην είναι και το αποτέλεσμα, αλλά να είναι τόσο καλό, γιατί το ποδόσφαιρο χρειάζεται και τύχη, αλλά η δική μας η ομάδα ήταν η καλύτερη και παραδέχτηκαν και οι αντίπαλοι μας και κερδίσαμε δίκαια. Και όλος του κόσμος το είπε. Πήγαμε στη Γερμανία και δεν δεχτήκαμε την πίεση που δεχόταν η ομάδα μας στα μεγάλα παιχνίδια και προσπαθούσε να αντεπιθέσει να βρει κάποιο σκορ, κάποια τύχη, ας πούμε, για να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Αντιμετωπίσαμε τη Γερμανία στα ίστα, δημιουργήσαμε φάσεις, δεχτήκαμε φάσεις, ανταποκρίθηκε η άμυνα μας σωστά και κερδίσαμε ένα παιχνίδι το οποίο μπήκαμε όμως και υπήρχε μια αισιοδοξία ότι πάμε να χτυπήσουμε το παιχνίδι. Δεν πήγαμε όπως άλλες φορές, λέγαμε μην εκτεθούμε. Δεν έγινε αυτό και νομίζω ότι πλέον έτσι θα συνεχίσουμε. Χωρίς να, όπως είπα, να παίρνω αέρα τα μυαλά μας, να είμαστε προσγειωμένοι. Είμαστε μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή ανεβαίνει ποδοσφαιρικά με όλα τα παιδιά μας που φεύγουν έξω σε μεγάλες ομάδες και υπάρχουν 2-3 παιδιά τα οποία σε λίγα χρόνια νομίζω δεν θα είναι σε μεγάλες ομάδες απλά, θα είναι top στα πρωταθλήματα στα οποία αγωνίζονται. Δηλαδή ο Τζόλης πριν να είναι top στην Αγγλία, ο Καρέτσας σίγουρα θα είναι top στη Γερμανία, ο Κωνσταντέλιας, όλα αυτά τα παιδιά στο μέλλον θα συγκροτήσουν μια εθνική για την οποία νομίζω θα μιλάει ο κόσμος για χρόνια.
1: Και μόνο το γεγονός, κύριε Πρόεδρε, που δύο από τους κορυφαίους προπονητές του πλανήτη, ο Γιούργεν Κλοπ και ο Τσάβι, έπλεξαν το εγκόμιο της Εθνικής με τόσο κολακευτικά λόγια, είναι αυτό το γεγονός και μόνο μιλάει από μόνο του και νομίζω δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ δύο τόσο μεγάλοι προπονητές να ασχολούνται με την Εθνική Ελλάδος και να μιλούν με τόσο κολακευτικά λόγια, να πλέκουν το εγκόμιό τους, να την υπολογίζουν τόσο πολύ, να λένε ότι πραγματικά έχουμε κάνει ανάλυση και βλέπουμε ότι είναι ένας αντίπαλος πάρα πολύ επικίνδυνος. Και αυτό που είπατε, ότι για πρώτη φορά μιλούν και για την επίθεση της Εθνικής Ελλάδας, όχι μόνο για την άμυνα.
0: Στις συζητήσεις που είχαμε βλέποντας τα ρόστερ που έχουν οι ομάδες που αντιμετωπίζαμε και λέγανε ότι αυτός παίζει στην Dortmund από τη Γερμανία, ο άλλος παίζει στη Manchester, ο άλλος παίζει στην Μπαρτσελώνα. Αυτή τη στιγμή και εμείς μπορούμε να λέμε τα ίδια. Ναι. Ότι ο Παυλίδης παίζει σε ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα και είναι ο κορυφαίος στην Μπενφίκα. Ο Τζόλης είναι στην Arsenal και είναι ένα ανερχόμενο ταλέντο για τον οποίο μιλάνε όλοι. Ο Καρέτσας είναι στην Dortmund και δίνει δείγματα γραφής από τον πρώτο καιρό και ο Κωνσταντέλιας που είχε την ατυχία να τραυματιστεί. Και όλα τα παιδιά τα άλλα, αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο παίζουν. Γιατί επεσήμανα κάποια στιγμή ότι ο Κουρμπέλης, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στον Αστέρα Τρίπολης, προχθές το παιχνίδι του Βελιγραδίου ήταν ο κορυφαίος κατά την άποψή μου, γιατί τα στατιστικά αυτό δείχνουν. Είχε 69-71 πάσες σωστές και στο επόμενο παιχνίδι με μια πάσα που δέχτηκε ήταν αυτός ο οποίος είχε τη χαρά να πετύχει τον γκολ στη Γερμανία. Έγραψε ιστορία δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Υπάρχουν έμπειροι παίκτες, πολύ καλοί και Έλληνες. Η αμυντική μας, ο Μαυροπάνος είναι έξω, η αναπληρωματική μας και αλλά και η τακτική. Όλοι είναι σε ευρωπαϊκά μεγάλα πρωταθλήματα. Ο Ιωαννίδης παίζει κατά περίπτωση με τον Σάντες, ο οποίος είναι ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο σήμερα. Θέλω να σας πω ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από αυτούς. Δεν είναι η Ελλάδα μια εθνική η οποία πάει απλά να αγωνιστεί όπως γινόταν στο μακρινό παρελθόν. Αυτή τη στιγμή πάμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε. Μπορεί να υπάρξουν και δύσκολες στιγμές. Έχουμε μια καλή ομάδα, ένα καλό σύνολο. Είναι οικογένεια η ομάδα. Έχουμε ένα καλό προπονητή και νομίζω ότι πορευόμαστε σωστά. Υπομονή θα κάνουμε και θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κάτι καλύτερο. Δημιουργούμε τις δικές μας γηπεδικές εγκαταστάσεις, σαν Ομοσπονδία και το Αθλητικό Κέντρο στην Παιανία. Και νομίζω ότι έχει ανοίξει μια καινούργια προοπτική. Αλλάζει σελίδα το ποδόσφαιρο. Έχουν γίνει πολλά βήματα μπροστά γενικώς και στα πρωταθλήματα. Και πρέπει να γυρίσει και ο κόσμος περισσότερο στην εθνική, να φύγει και λίγο αυτό το πάθος το οπαδικό που υπάρχει με τις ομάδες, για να το χαιρόμαστε το ποδόσφαιρο όπως πρέπει να γίνεται, γιατί είναι αθλητισμός, είναι παιδεία, είναι πολιτισμός, δεν είναι
1: Κανιβαλισμός.
0: Αν έχουμε προβλήματα και να έχουμε αντιπαραθέσεις μεταξύ μας.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε η Εθνική Ομάδα σήμερα βέβαια να κερδίσει, αλλά και να μην κερδίσει. Αυτή η ομάδα έχει τεράστιες προοπτικές και το παραδέχονται όλοι στο εξωτερικό.
0: Τώρα είπα το σωστό. Ξεκινήσαμε για να πετύχουμε ένα στόχο. Ο στόχος επετέχει. Νομίζω αυτή τη στιγμή είμαστε στην κορυφή. Δεν θεωρούμε ότι γίναμε ξαπνικά, ξεπεράσαμε τη Γερμανία και την Ολλανδία, αλλά ελπίζουμε. Όποιο αποτέλεσμα και να έρθει, αυτά τα παιδιά δικαιούνται και την υπομονή μας, γιατί όπως είπαμε έχουν μέλλον. Σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να πω.
1: Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε καλά. Κύριε Πρόεδρε. Γεια σας. Να πω εντάχει πριν κλείσουμε μετά τη συνέντευξη με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, με τον ταμεία της ΕΠΟ, επί πολλά χρόνια αντιπρόεδρο και πρόεδρο της ΕΨΙΜΗ ΕΠΕΛΑΣ, τον Στέργιο Αντωνίου, εν όψη του αγώνα της Τούμπας σε λίγη ώρα. Να πω εντάχει ότι ο Βόλος τιμωρήθηκε από την Επιτροπή Δεοντολογίας με αφαίρεση 3 βαθμών, έπειτα από τα απορίσματα της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας για τα παιχνίδια με τον Πανσεραϊκό στα play-out σεζόν 24-25 στη Super League, και ο Πανσεραϊκός αντιστοίχως με αφαίρεση 4 βαθμών στη Super League 2, γιατί εκεί παίζει ο Πανσεραϊκός πλέον, και πλέον η βαθμολογία μετά την αφαίρεση των 3 βαθμών από το Βόλο, η βαθμολογία της Super League διαμορφώνεται ως εξής: Παναθηναϊκός 15, ΠΑΟΚ 12, ΑΕΚ 11, ΟΦΗ 10, Ολυμπιακός 10, Πανετολικός 9, Άρης 7, Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Αστέρας 2, Λεβαδιακός 1 και ο Βόλος είναι πλέον τελευταίος στη βαθμολογία με μείον 1 βαθμό. Επίσης η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων για τα προκριματικά του Euro προηγείται άλλη μία νίκη. Πάει φουλ για την τελική φάση του Euro η Εθνική Ελπίδων. Προηγείται με 3-1 της Λετωνίας στο ημίχρονο. Δεν έχει λήξει το μάτσο, αλλά έχει πάρει ένα σαφέστατο προβάδισμα. Τα δύο γκολ ο Αλμίρα στο 5 και στο 37 και ο Κοστούλας στο 17. Όχι ο Μπάμπης Κοστούλας, ο Κωνσταντίνος Κοστούλας του Όφη. Πατρικέβιτς το γκολ των Ουκρανών στο 27ο λεπτό, μείωσαν σε 2-1. Στη συνέχεια η Εθνική με δεύτερο γκολ του Αλμίρα έκανε το 3-1. Κάπου εδώ εμείς τελειώνουμε. Καλή επιτυχία στην Εθνική Ομάδα το βράδυ κόντρα στην Ολλανδία. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 6 το απόγευμα με το τρίτο ημίχρονο, με όλα όσα θα γίνουν απόψε στην Τούμπα, και ελπίζουμε να είναι ευχάριστα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε κλίο κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις να πλήττουν το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Η πυροσβεστική έχει δεχτεί πάνω από 250 κλήσεις, ενώ έχουν ήδη απομακρυνθεί 17 άτομα από πλημμυρισμένα σημεία. Στο Ηράκλειο υπερχείλησε ο ποταμός Δρακουλιάρης στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά, ενώ φερτά υλικά έχουν κλείσει τους δρόμους. Το 112 έχει ενεργοποιηθεί επανειλημμένα, κρατώντας τους κατοίκους να περιορίσουν δραστικά τις μετακινήσεις τους. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Ένας 64χρονος έχασε τη ζωή του στην παραλία της Φούρκας όταν καταπλακώθηκε από δέντρο. Το θύμα βρισκόταν στο σημείο μαζί με ένα ακόμη άτομο, το οποίο ευτυχώς αντιλήφθηκε έγκαιρα την πτώση και κατάφερε να απομακρυνθεί. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δέντρο φέρεται να παρουσίαζε προβλήματα στις ρίζες του. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη με φόντο τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, το εξοπλιστικό πρόγραμμα και η ασπίδα του Αχιλλέα. Συζητούνται επίσης εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, την Ουκρανία, τα στενά του Ορμούς και την Ερυθρά Θάλασσα. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την για αλαζονία και για απώλεια επαφής με την κοινωνία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε πρόταση νόμου για 120 δόσεις, προστασία της πρώτης κατοικίας και αυστηρότερους κανόνες για τους servicers. Παράλληλα, ζήτησε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και κατάργηση της Golden Visa μέσω αγοράς ακινήτων. Διευκρινήσεις για το περιστατικό με την πτώση ελάσματος αλουμινίου σε χώρο που βρίσκονταν φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έδωσε η Βρετανία. Όπως αναφέρει, το έλασμα αποκολλήθηκε από εξωτερικό κούφωμα λόγω δονήσεων που προκλήθηκαν από εσωτερικές εργασίες, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Παράλληλα, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα διενεργηθεί προκαταρκτική διοικητική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια και η τήρηση των μέτρων ασφαλείας από τον ανάδοχο. Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της κατηγορούμενης γιατρού, με τον νέο της δικηγόρο Πέτρο Πανταζή να ξεκαθαρίζει ότι η πελάτησά του δεν είχε δώσει έγκριση για τις δημόσιες τοποθετήσεις του προκατόχου του. Την ίδια ώρα, κρίσιμα στοιχεία φέρνει στο φως η κατάθεση αναισθησιολόγου. Η ίδια επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι η νοσηλεύτρια αναζητούσε εσπευσμένα αντίδοτο για το σκεύασμα προποφόλης την κρίσιμη ώρα. Ενώ δεύτερη μάρτυρας αποκάλυψε πως του ζητήθηκε να κρατήσουν κοινή γραμμή πριν παρέμβει η δικαιοσύνη. Κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ απέσπασαν επιτίδη από 82χρονη στη Χαλκιδική. Οι δράστες τηλεφώνησαν στην ηλικιωμένη και με το πρόσχημα ότι δήθεν επιχειρούν να συλλάβουν απατεώνες, την έπεισαν να αφήσει τα κοσμήματά της σε σημείο που υπέδειξαν. Τα παρέλαβε ένας 60χρονος, ο οποίος και συνελήφθη από αστυνομικούς στα Νέα Μουδανιά. Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτούν στη Γαλλία οι μαζικοί αποκλεισμοί λυκείων και πανεπιστημίων που συνοδεύονται από εκτεταμένα επεισόδια σε όλη τη χώρα. 7 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, η κυβέρνηση κάνει λόγο για οργανωμένη μηχανογραφία της ριζοσπαστικής αριστεράς, η οποία απαντά κατηγορώντας το Παρίσι για συνωμοσιολογία και καταστολή. Οι κινητοποιήσεις με φόντο την ακρίβεια και τα αιτήματα για την παιδεία έχουν οδηγήσει σε συγκρούσεις με την αστυνομία και επιθέσεις κατά εκπαιδευτικών. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
5: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.
6: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

με Τζέινα και Τζανάντο. Τζέινάντο, έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε στα 8 λεπτά μετά τις 7. Εδώ είμαστε, απογευματάκι 5ης, 1η Οκτωβρίου. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλό μήνα, Οκτώβρης, ένας μήνας δίχως μη. Ένας μήνας δίχως μη, ορθογραφικά, αλλά και ένας μήνας που θέλουμε να μην έχει μη, να έχει πολλά θέλω, να μην έχει πολλά πρέπει. Να μην έχει δεν, να έχει θέλω, να έχει θέλω και όλα όσα έτσι θελήσαμε και δεν μας βρήκαν, δεν ήρθαν από τους προηγούμενους μήνες να μας έρθουν τώρα. Αυτό το μήνα, μήνας Οκτώβρης, ένας μήνας ο οποίος έτσι είναι άμεσα συνδυασμένος στο μυαλό μας με φθινόπωρο, με κολοκύθες, με κουκούνι και με χουχούλιασμα όπως συνηθίζουμε να λέμε και με βροχιοπτώσεις βέβαια. Έρχονται και οι βροχές, θα τα δούμε όλα λίγο αργότερα. Να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά, FM100 Live. Να σου πω ότι μας βρίσκεις στα social, στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100 SKG και φυσικά επικοινωνούμε στο 2310-285-106, το οποίο είναι στη διάθεσή σου. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι, έναν καλό μήνα. Νομίζω ότι τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία του φθινοπόρου και γενικότερα επαναπροσδιοριζόμαστε στην καθημερινότητά μας, στα προγράμματά μας. Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά.

0: διαφορά.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά. Λοιπόν, μακάρι να είναι όλα μαγικά, να είναι όλα όμορφα. Προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, δεν είναι εύκολη ιστορία. Καθημερινά καλούμαστε να το δούμε από άλλη μεριά και λίγο πιο αισιόδοξα, λίγο πιο θετικά, με ειδήσεις όσο μπορούμε που έχουν ένα έτσι ενδιαφέρον και μία αισιοδοξία και μία ουδετερότητα βέβαια ως επιτοπλίστων. Είναι δύσκολο να συναντήσεις ειδήσεις ευχάριστες. Καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από ειδήσεις οι οποίες είναι στενάχωρες, ειδήσεις οι οποίες μιλούν για βία, για απώλεια της ανθρώπινης ζωής, για συμβάντα τα οποία υπάρχουν και τα οποία μπορεί να μην μας αφορούν άμεσα, αλλά σίγουρα μέσω της ενσυναίσθησης στεναχωριόμαστε, πικρανόμαστε. Κάποιες φορές μπορεί να εξοργιζόμαστε κιόλας με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, 2310-25-106 είναι στη διάθεσή σου. Για να δούμε λίγο στα τη σημερινή ημερομηνία και να σου πω ότι σήμερα γιορτάζουν ο Ανανίας, η Ανανούλα και ο Ρωμανός. Διεθνή ημέρα για την Όσο Γκοσέ η σημερινή. Διεθνή ημέρα καφέ για όλους εμάς που λατρεύουμε τον καφέ, πραγματικά. Και έχει σήμερα την τιμητική του. Και υπάρχουν τόσοι πολλοί και διαφορετικοί πλέον καφέδες, τόσες ποικιλίες καφέ, τόσα είδη καφέδων. Κάτι το οποίο πριν από 20 χρόνια στην Ελλάδα νομίζω θα φάνταζε λίγο έξω πραγματικό, Είχαμε το φραπέ, είχαμε και τον ελληνικό καφέ. Αυτούς τους δύο ξέραμε, γνωρίζαμε. Ζεστό, ναι. Φραπέ παγωμένο. Στην πορεία λοιπόν και τα τελευταία χρόνια γνωρίζουμε το φρέντο, το εσπρέσο, τε καφέινε που έχει μπει και αυτό στη ζωή μας, καπουτσίνο, αφρόγαλα, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν ως διαφορετικά είδη καφέ και τα οποία βέβαια υπάρχουν στα διάφορα καφέ, σε διάφορους χώρους εστίασης. Νομίζω ότι πλέον έχει προαχθεί σε ολόκληρη επιστήμη η δημιουργία ενός φλιτζανιού καφέ. Η Διεθνή ημέρα καφέ, να σου πω ότι καθιερώθηκε το 2015 από τον Διεθνή Οργανισμό Καφέ, που συσπηρώνει τις παραγωγούς και καταναλώτριες χώρες καφέ και έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Παρότι η Διεθνή ημέρα καφέ International Coffee Day έχει συνδεθεί κατά καιρούς με διάφορες ημερομηνίες, η επίσημη ημερομηνία εορτασμού της είναι η 1η Οκτωβρίου. Καθιερώθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Καφέ το 2014 και το 2026 προσθέθηκε στον κατάλογο των Διεθνών Ημερών. Οπότε λοιπόν, χρόνια μας πολλά και χρόνια καλά. Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων η σημερινή, σημαντική ημερομηνία, αλλά και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Η Κύπρος γιορτάζει σήμερα την εξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1960. Εθνική εορτή στην Κίνα σήμερα για να τιμηθεί η ίδρυση την 1η Οκτωβρίου 1949 της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από τον Μάο Τσετούγκ. Επίσης, ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Νότια Κορέα, αλλά και ημέρα του παιδιού σε Σιγκαπούρη και Γουατεμάλα. Επίσης, στην σημερινή ημερομηνία, έχω να σου πω ότι τα νησιά Τουβαλού γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία το 1978. Ημέρα του δασκάλου στο Ουσμπεκιστάν και ημέρα του Σακέ στην Ιαπωνία. Είναι αυτό το γνωστό το ποτό, εθνικό ποτό, προς τιμή λοιπόν του εθνικού ποτού της χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου, που παράγεται από ρύζι. Έλληνα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα.

Θέλει να παπαρίζω και αλήθεια τώρα. Λοιπόν, στα τη σημερινή ημερομηνία, να σου πω και ένα-δυο γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί έτσι και έχουν τραβήξει την προσοχή μας. Το 331 λοιπόν π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου III του Κοδωμανού στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Με την νίκη του αυτή, ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Το 1873, σαν σήμερα, κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά. Επίσης, σαν σήμερα, να σου πω ότι το 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναυκαλιευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες. Επίσης, να σου πω ότι σαν σήμερα το 2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθόδων διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εγχειριδίων ή της επιλογής των μαθητών τους, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδας, όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές. Σαν σήμερα γεννιέται το 1541 ο δικός μας Ελ Γκρέκο, γνωστότερος ως Ελ Γκρέκο, ο Δομήνικος Θεοδοκόπουλος, Έλληνας ζωγράφος, ο οποίος πραγματικά μεγαλούργησε και μας χάρισε αριστουργήματα. Σαν σήμερα επίσης γεννιέται το 1969 ο Ζακ Γαλιφιανάκης, Αμερικανός κωμικός ελληνικής καταγωγής, Ζαχαρίας Γαλιφιανάκης, το ελληνικό του όνομα. Άννα Βύση και Αιγαίο, αμέσως τώρα.

Αναβήσει και Αιγαίο, με τη θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 21 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμού Κελσίου είναι στην Άνω Πόλη, στα Κάστρα, με την υγρασία στο 38%. Θεσσαλονίκη αυτήν την ώρα υγρασία στο 49%. Καλαμαριά 23 βαθμούς Κελσίου, Δυτικά Κορδελιό 23 βαθμούς Κελσίου επίσης, Πηλαία 23, Φίνικας 22 βαθμοί Κελσίου και Θεσσαλονίκη στην περιοχή της ΔΕΘ επίσης στους 23 βαθμούς Κελσίου με την υγρασία να μην ξεπερνά το 40%. Για αύριο Παρασκευή θα έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, αλλά με περίσσια ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου και πολύ πολύ ψηλές θερμοκρασίες, θέλω να σου πω, θα έχουμε την ερχόμενη Δευτέρα από 16 μέχρι 25. Δεν ξέρω τελικά να κατεβάσουμε τα χειμερινά ή όχι, πραγματικά δηλαδή. Διότι ξεκινάει η μέρα, έχει αρκετή ζέστη, έχει καλές θερμοκρασίες. Είσαι μια χαρά με το ποντομάνικο. Μη σου πω ότι δηλαδή βλέπω και αρκετούς οι οποίοι τα outfit είναι τελείως καλοκαιρινά και δεν κρυώνουν. Και κάπου εκεί βέβαια στην πορεία, να αυτή την ώρα που έχει αρχίσει και βραδιάζει, σουρουπώνει και λίγο αργότερα ανεβαίνει το ποσοστό της υγρασίας, κατεβαίνει το ποσοστό της θερμοκρασίας. Οπότε πρέπει να έχεις μαζί σου και μια ζακέτα και ένα μπουφανάκι και ένα σακάκι. Πάμε να δροσιστούμε. Γρανίτα από λεμόνι από τη Μαρσό.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Κρυσταλλία γιορτή, το νέο της σίγκλ, το νέο της τραγούδι. Εδώ είμαστε, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό τον 7.30. Με φθινοπορεινό mood, 1η Οκτωβρίου, έτσι δείχνει το ημερολόγιο. Και είναι και ένας μήνας τον οποίο έχουμε συνδέσει και διατροφικά με την Κολοκύθα. Πέρα από το γεγονός ότι είναι και τύπου Halloween, το οποίο είχαμε και στο χωριό μας, okay. Είναι από τα αγαπημένα βέβαια θέματα και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια όλο αυτό το έχει τσαγκαλιάσει γενικότερα η ελληνική κουλτούρα. Το Halloween με πάρτι, με μασκέ, ιστορίες, αν και ουσιαστικά είναι μια γιορτή παραδοσιακή της Αμερικής, η οποία βασίζεται βέβαια σε έναν ολόκληρο μύθο. Αλλά παρόλα αυτά το γλυκά ή θα πάρεις ή δεν θα πάρεις που έχει ουσιαστικά κυριαρχήσει χτυπώντας το κουδούνι κάπου εκεί στην Αμερική. Στην Ελλάδα έχει τα τελευταία χρόνια διαφοροποιηθεί όλο αυτό κατά πολύ και μέσα βέβαια από μασκέ, πάρτι, μέσα από την κλασική κολοκύθα. Και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και νιώθουμε ότι πραγματικά είναι σαν να υπήρχε για πάντα το Halloween. Λοιπόν, 2310-285-106 στην διάθεσή σας. Αυτό το γλυκό απογευματάκι της Πέμπτης. Έχουμε και throwback λίγο αργότερα. Αλλά αμέσως τώρα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του καφέ, διαβάζω εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο jane.gr. Πες μας, λέει, τι καφέ πίνεις, να σου πούμε τι άνθρωπος είσαι. Είναι κάτι που κατά καιρούς βέβαια έχουμε διαβάσει, ότι ανάλογα τον καφέ τον οποίο προτιμάς, κάπως έτσι ορίζεται και ο χαρακτήρας σου, ο τύπος σου. Ο καφές δεν είναι απλώς ένα ρόφημα, είναι ολόκληρη τελετουργία και ο τρόπος που τον παραγγέλνουμε μπορεί τελικά να λέει και πάρα πολλά για εμάς. Με αφορμή λοιπόν την σημερινή ημέρα, το συγκεκριμένο άρθρο εστιάζει στους πιο δημοφιλείς καφέδες, τους βάζει στο μικροσκόπιο και αποφασίζει τι ισχύει τελικά για τον κάθε καφέ ως προς την προσωπικότητα. Σκέτος, πιστεύεις ότι είσαι ο καλύτερος από όλους. Νιώθεις ότι είσαι master barista και ότι μπορείς να ξεχωρίσεις ένα καλό χαρμάνι από ένα μέτριο με μία μόνο γουλιά. Δεν βάζεις τίποτα στον καφέ σου, γιατί αν είναι καλός ο καφές, δεν χρειάζεται ζάχαρη. Το έχεις πει τουλάχιστον 47 φορές. Με ολίγη. Θέλεις να δείχνεις ότι ξέρεις από καφέ, αλλά κατά βάθος θέλεις και λίγη γλύκα στη ζωή σου. Είσαι ο άνθρωπος που θα πει βάλε ελάχιστη και μετά θα δοκιμάσει τον καφέ 3 φορές μέχρι να αποφασίσει εάν τελικά είναι αρκετά ή λίγο. Μέτριος, είσαι ο πιο ισορροπημένος άνθρωπος της παρέας ή τουλάχιστον έτσι θέλεις να πιστεύεις. Δεν θέλεις ούτε να υποφέρεις πίνοντας και το καφέ, ούτε να αισθάνεσαι ότι πίνεις σιρόπι. Ζεις κάπου στη μέση και είσαι εντάξει με αυτό. Γλυκός, η ζωή είναι ήδη αρκετά δύσκολη, γιατί να είναι και ο καφές σου. Θέλεις να ξυπνήσεις, αλλά με ευγένεια. Έχεις ένα μικρό ρομαντισμό μέσα σου και δεν τρέπεσαι καθόλου μα καθόλου γι' αυτό. Πάντα βέβαια υπάρχει και η εναλλακτική του να πιεις τον καφέ σου πολύ γλυκό. Δεν πίνεις καφέ, πίνεις επιδόρπιο με καφέ. Αν μπορούσες θα έβαζες και σαντιγί και μεταξύ μας μάλλον δεν σε νοιάζει καθόλου ότι πιστεύουν οι υπόλοιποι. Με ζαχαρίνη, μάλλον εννοεί και με στέβια. Εδώ είμαστε, δεν θέλεις θερμίδες, γιατί να θέλω θερμίδες, αλλά θέλεις τη γεύση. Το πιο πιθανό είναι ότι στερείς όλη την ημέρα και καταλήγεις το βράδυ με ένα γλυκάκι. Το προσπαθούμε όμως και το παλεύουμε. Με μέλι, υπάρχουν άνθρωποι που πίνουν τον καφέ τους με μέλι. Είναι αυτοί που, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως wellness girl, oh boy, και ξέρεις, ένα καλό γιατροσόφι για τα πάντα. Πίνεις τον καφέ σου και νιώθεις ότι κάνεις κάτι καλό για τον οργανισμό σου. Σε κρίνουν όλοι οι μπαρίστα, αλλά δεν σε νοιάζει καθόλου. Με φυτικό γάλα, σωστά, διότι υπάρχει και αυτό. Με γάλα αμυγδάλου, γάλα βρώμης. Έχεις άποψη για τα πάντα. Για το πιο oat milk είναι καλύτερο, για το skin care, για το πιλάτες και πιθανότατα και το πιο μάτσα αξίζει πραγματικά. Το μάτσα λάτε τελικά έχει μια περίεργη γεύση, νόστιμο όμως. Δεν παραγγέλνεις απλώς καφέ, κάνεις επιλογές ζωής. Εάν τώρα προτιμάς τον καφέ σου με τριπλή δόση καφέ, δεν χρειάζεσαι καφέ, χρειάζεσαι ύπνο. Αλλά επειδή ο ύπνος δεν είναι επιλογή, θα βάλουμε άλλη μια δόση και βλέπουμε. Πιθανότατα έχεις απαντήσει σε 14 emails και κάνεις 2 meetings και έχεις νευριάσει με κάποιον πριν τις 10 το πρωί. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί οι οποίοι προτιμούν τον καφέ τους με καστανή ζάχαρη, με μαύρη ζάχαρη και υπάρχουν βέβαια και εναλλακτικές σε σχέση με τα είδη καφέ και όχι με το πόσο γλυκός ή όχι θα είναι. Αλλά προς το παρόν, ας υποδεχθούμε στα Βέντο και Ευαγγελία, οι οποίοι έρχονται με ένα γλυκό, όχι καφέ, μεθύσι.

0: έτσι.
1: Ευαγγελία γλυκό με αυτή η παρέα με σταβέντο. Μιλώντας βέβαια για τον καφέ και το είδος του καφέ που επιλέγουμε ως προς την γλυκύτητά του ή την πικρύτητά του, το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν και πολλά είδη καφέ, πολλά διαφορετικά είδη καφέ. Και αυτό που έλεγα είναι ότι πριν από 20 χρόνια όλο αυτό θα φάνταζε λίγο περίεργο, εξωπραγματικό. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι πολύ δύσκολη δουλειά το να είσαι μπαρίστας και να σου παρακίνουν καφέ όχι με φυτικό γάλα, με καστανή ζάχαρη, με μαύρη ζάχαρη. Και όχι βέβαια τον κλασικό, παραδοσιακό ελληνικό καφέ ή φραπέ, ούτε καν φρέντο εσπρέσο, διότι υπάρχουν πλέον πάρα πολλές επιλογές. Τώρα, ελεύθερος ο TikToker, ο οποίος κατηγορείται για απήθεια και επικίνδυνη οδήγηση, αναβλήθηκε η δίκη του για αύριο. Ένας γνωστός TikToker, ο οποίος ασχολείται ως επιτοπλίστων, έχει και τη φωτογραφία του βέβαια εδώ στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, το φεστιβάλ, ασχολείται με παρουσιάσεις φαγητών και το πώς έτσι λειτουργούν εδώ στην πόλη γενικότερα οι γεύσεις. Αφέθηκε ελεύθερος, σύλληψη λοιπόν και άσκηση ποινικής δίωσης από τον εισαγγελέα. Παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλοδικείο και ο ίδιος υπέβαλε μήνυση στους δύο αστυνομικούς που καταδίωξαν τον συγκεκριμένο TikToker. Οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, μέσω της οποίας θα διακριβωθεί εάν τελικά διέπραξαν αδικήματα. Η υπόθεση έγινε γνωστή όταν ο TikToker ανήρθε σε βίντεο με το σπασμένο αυτοκίνητό του και τον ίδιο να καταγγέλει ότι οι αστυνομικοί που τον ακολούθησαν με συμβατικό όχημά του έσπασαν τα τζάμια με λωστό και τον τρομοκράτησαν το μεσημέρι της Τετάρτης στην οδό Λαγαδά. Αλκατράς, τυφώνες.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Τελείωσε το καλοκαίρι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, το καταλαβαίνουμε. Βέβαια, τις πρωινές ώρες, μεσημεριανές ώρες, με την θερμοκρασία που υπάρχει, αλλά και με την ηλιοφάνεια, νομίζω ότι είμαστε ακόμη σε καλοκαιρινό mood. Εντάξει, όχι τόσο ώστε να βρεθεί στη θάλασσα, στην παραλία, αλλά σαφώς υπάρχουν πάντα και θαραλέοι, οι οποίοι είναι και χειμερινοί κολυμβητές, αλλά κολυμπούν και αυτή την περίοδο ή πηγαίνουν, βρίσκονται στη θάλασσα. Για κάποιον ο οποίος διαθέτει έτσι ένα παραθαλάσσιο σπίτι, ένα σπίτι κοντά στη θάλασσα, μπορεί πολύ απλά να βρεθεί να απολαύσει το καφεδάκι του ή να κάνει και ηλιοθεραπεία. Λοιπόν, τώρα βρίσκομαι στο fact.gr, είναι και ένας λογαριασμός στο Instagram και κάτι πολύ έτσι ενδιαφέρον και αισιόδοξο έχω να σου πω. Μία είδηση η οποία αφορά την ιστορία μιας μητέρας και ενός γιου. Η Μέλανι Σάχα έδινε μάχη για χρόνια με έναν καλοήθη όγκο στην υπόφυση. Μετά από δύο χειρουργικές επεμβάσεις το 2003 και το 2006 αντίστοιχα, όγκος επανεμφανίστηκε. Το 2017 υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία. Τρεις μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας έχασε όλα της τα μαλλιά. Το 2017 λοιπόν ο 27χρονος γιος της, Ματ, αστευόμενος, πρότεινε να αφήσει τα δικά του μαλλιά να μακρύνουν και να τα χρησιμοποιήσει για να φτιάξει μία περούκα για εκείνη. Η ιδέα τελικά έγινε πραγματικό σχέδιο. Ο Ματ είχε μόλις αποφοιτήσει από ένα πανεπιστήμιο που υπήρχαν περιορισμοί στο μήκος των μαλλιών, οπότε αποφάσισαν να τα αφήσει να μακραίνουν. Καθώς τα μαλλιά του μάκραιναν, η Μέλανι προσπαθούσε να τον πείσει να σταματήσει, όμως ο γιος της συνέχισε να τα αφήσει να μεγαλώσουν. Στις 21 Μαρτίου τελικά έκοψε περίπου 30 εκατοστά από τα μαλλιά του. Η οικογένεια τα έστειλε σε μια εταιρεία κατασκευής περουκών στην Καλιφόρνια και η οποία δημιούργησε την περούκα της Μέλανι. Όταν ολοκληρώθηκε η περούκα, η Μέλανι την πήγε σε κομμωτή για να την κόψει και να της δώσει ένα κατάλληλο στυλ. Είπε ότι το χρώμα ήταν εκπληκτικό και περιέγραψε όλη αυτή τη διαδικασία που έζησε μαζί με το γιο της πραγματικά ξεχωριστή. Υπάρχουν και οι φωτογραφίες οι οποίες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με την συγκεκριμένη αισιόδοξη είδηση. Εμμανουέλα, Roy 612 και σαν εσένα.

Εμμανουέλα Ρόι, 612 και σαν εσένα. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα, εδώ ακριβώς, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Αναστασία, την καλησπέρα μου στην Κατερίνα, την καλησπέρα μου και στην Ελένη. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Αυτό το γλυκό βραδάκι πλέον της Πέμπτης. Έως και τις 9 μαζί συντονισμένοι στα social μας βρίσκεις Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG. Υποδεχόμαστε Dim Zack, Louis στα φωνητικά. Έλα μαζί μου αμέσως μετά τραγούδι της εβδομάδας. Η πρότασή μας για αυτή την εβδομάδα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πορτοκαλί βάφτηκε το κέντρο της Θεσσαλονίκης λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη απόψινή αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας με την Ολλανδία για το Nations League. Εκατοντάδες φίλαθλοι των Οράνιες συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πραγματοποίησαν εντυπωσιακή πορεία μέχρι το γήπεδο της Τούμπας. Το γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο, καθώς οι Έλληνες φίλαθλοι έχουν κάνει sold out τόσο για το απόψινό match όσο και για το κρίσιμο αγώνα της Κυριακής με τη Γερμανία. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Ένας 64χρονος έχασε τη ζωή του στην παραλία της Φούρκας όταν καταπλακώθηκε από δέντρο. Το θύμα βρισκόταν στο σημείο μαζί με ένα ακόμα άτομο, το οποίο ευτυχώς αντιλήφθηκε έγκυρα την πτώση και κατάφερε να απομακρυνθεί. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δέντρο φέρεται να παρουσίαζε προβλήματα στις ρίζες του. Σε κλίο κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, με ισχυρές βροχοπτώσεις να πλήττουν το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί πάνω από 250 κλήσεις, ενώ έχουν ήδη απομακρυνθεί 17 άτομα από πλημμυρισμένα σημεία. Στο Ηράκλειο υπερχείλησε ο ποταμός Δρακουλιάρης στις περιοχές Μαλάδες και Φινικιά, ενώ φερτά υλικά έχουν κλείσει δρόμους. Ολοκληρώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεδρίαση του Κισεά υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κεραπετρίτης ενημέρωσε για τις εξέλιξεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Ουκρανία, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας.

0: του ΟΗΕ από την Ελλάδα, καθώς και η διάθεση εθνικών δυνάμεων σε διεθνείς αποστολές. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την για αλαζονία και για απώλεια επαφής με την κοινωνία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε πρόταση νόμου για 120 δόσεις, προστασία της πρώτης κατοικίας και αυστηρότερους κανόνες για τους σέρβισερς. Παράλληλα, ζήτησε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και κατάργηση της Golden Visa μέσω αγοράς ακινήτων. Διευκρινήσεις για το περιστατικό με την πτώση ελάσματος αλουμινίου σε χώρο που βρίσκονταν φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έδωσε η Βρετανία. Όπως αναφέρει, το έλασμα αποκολλήθηκε από εξωτερικό κούφωμα λόγω δονήσεων που προκλήθηκαν από εσωτερικές εργασίες χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Παράλληλα, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα διενεργηθεί προκαταρκτική διοικητική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια και η τήρηση των μέτρων ασφαλείας από τον ανάδοχο. Ευρεία στήριξη απέσπασε στο Λουξεμβούργο η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θεσμοθέτηση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης κατά της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού. Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης παρουσίασε το σχέδιο που προβλέπει προσωρινή αναστολή αιτήσεων ασύλου και άμεσες επιστροφές σε περιπτώσεις υβριδικής απειλής. Παράλληλα, η Ελλάδα συντονίζεται με τη Γερμανία, τη Δανία, την Αυστρία και την Ολλανδία για τη δημιουργία κόμβων επιστροφής σε τρίτες χώρες. Κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ απέσπασαν επιτίδη από 82χρονη στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες τηλεφώνησαν στην ηλικιωμένη και με το πρόσχημα ότι δήθεν επιχειρούν να συλλάβουν απατεώνες, την έπεισαν να αφήσει τα κοσμήματά της σε σημείο που υπέδειξαν. Εκεί τα παρέλαβε ένας 60χρονος, ο οποίος και συνελήφθη από αστυνομικούς. Προειδοποίησε για παρατεταμένη παγκόσμια αστάθεια απίθυνο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος εκτίμησε ότι η συνέχεια των διεθνών συγκρούσεων είναι εξαιρετικά πιθανή τα επόμενα χρόνια, καθώς μεταβάλλεται ο συσχετισμός δυνάμεων και αναδιαμορφώνεται το παγκόσμιο σκηνικό. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania. Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Ζαρογιάννης Ρεμίξ, καταπληκτικό, απόν και εγώ με. Ένα τραγούδι το οποίο ήδη γνωρίζαμε βέβαια οι περισσότεροι. Στα 7 λεπτά ακριβώς μετά τις 8, εδώ μαζί παρέα. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαι η Μέρη Λεριά. Στη δεύτερη μας ώρα σου λέω δες το από άλλη μεριά. Δες το θετικά, δες το αισιόδοξα. Όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται, διότι δεν είναι εύκολη υπόθεση. Άσε πόσο μεγαλώνεις, όλο αυτό αποδεικνύεται ακόμη πιο δύσκολο. Και αν είσαι από τη φύση σου έτσι λιγάκι. Μάλλον αν από τη φύση σου δεν είσαι λιγάκι χαλαρός, δεν είσαι έτσι αυτό που λέμε επιφανειακός, να μένεις εκεί και είσαι και λίγο ενοχικός και υπεραναλυτικός και τα μετράς όλα και τα βλέπεις και ξανά από ό,τι κατάρα όλο αυτό του ή να έχεις υπεραναλυτικότητα, να κάθεσαι το κάθε τι και να το ανοίγεις, να το ξεδιπλώνεις, να το διαβάζεις εντός αγωγικών, ξανά και ξανά, πόσο πραγματικά, όχι κουραστικό για τους άλλους, για εσένα είναι το κουραστικό και για εσένα είναι και το δύσκολο του να υπεραναλύεις συναισθήματα, καταστάσεις, ανθρώπους, συμπεριφορές, συνθήκες. Λοιπόν, αν τα έχεις όλα αυτά, είναι πολύ δύσκολο να τα δεις από άλλη μεριά, αλλά προσπαθούμε. Προσπαθούμε, αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες και όχι μόνο, νέα της πόλης, αλλά και ειδήσεις έτσι ανά τον κόσμο, τωρινές, λίγο παλιότερες, που προσελκύουν το ενδιαφέρον μέσω μιας αισιοδοξίας, μιας ουδέτερης αισιοδοξίας, και αυτό είναι καλό. 2310-25-106 στη διάθεσή σου. Τηλεφωνικά επικοινωνούμε στο συγκεκριμένο τηλεφωνικό νούμερο, επικοινωνούμε όμως και στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG. Και μας ακούς και διαδικτυακά στη διεύθυνση FM 100 Live. Έχουμε και το throwback της Πέμπτης λίγο αργότερα, διότι προς το παρόν έχουμε Μιχάλη Καραγκούνη και Σημάδι.

Σημάδι. Μιχάλης Καραγκούνης, νέο τραγούδι, νέα τραγούδια έρχονται κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7. Εδώ πάντα στον FM 100, νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Συντονίσου λοιπόν και μεθαύριο το Σάββατο στις 6 το απόγευμα να ενημερωθούμε μαζί παρέα για ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία. Τώρα, αναστάτωση προκαλεί στην Νικήτη της Χαλκιδικής. Είναι εμφάνιση άγριου ζώου μέσα στον οικισμό, με τους κατοίκους να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για λύκο που κινήθηκε αργά το βράδυ σε κατοικημένη περιοχή. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το chalkidikinews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 το βράδυ της Τρίτης στο πάνω χωριό της Νικήτης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ζώο εμφανίζεται να κινείται σε δρόμο με δημοτικό φωτισμό, ενώ στο σημείο υπήρχε και ο φωτισμός του mini market. Υπάρχει και το σχετικό βίντεο. Φυσικά τρομοκρατημένος ο δημότης, ο οποίος καθόταν εκεί έξω, είχε ανάψει ένα τσιγάρο, πήγαινε να ανάψει ένα τσιγάρο και όλο αυτό είχε καταγραφεί από την κάμερα και σαφώς βέβαια έχει προκαλέσει σοκ. Είναι λίγο σοκαριστικό. Λοιπόν, σικάριο, κούκλα.

Σικάριο Κούκλα στα 15 λεπτά ακριβώς μετά τις 8. Μαζί παρέα συντονισμένη πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Και σήμερα Παγκόσμια Μέρα του Καφέ. Είπαμε λίγο πριν, αναφερθήκαμε στο πώς τελικά μπορεί κάποιος έτσι να αξιολογηθεί, θα λέγαμε, ή να χαρακτηριστεί ανάλογα με την γλυκύτητα που προτιμά το καφέ του. Στον καφέ του, το πόσο γλυκό τον προτιμά, πικρό, σκέτο. Τώρα διαβάζω εδώ στο ladylike.gr. Πες μου, λέει, τι καφέ πίνεις, να σου πω ποιος πια είσαι. Όχι τι καφέ βέβαια βάσει του αν είναι γλυκός, μέτριος ή σκέτος, αλλά βάσει του είδους του καφέ που προτιμάς, τύπου μάλλον καφέ που προτιμάς. Χαρούμενη λοιπόν Παγκόσμια ημέρα. Αν δεν πιω καφέ, δεν μπορώ να ξυπνήσω με τίποτα. Για να το ξεκινήσω, η συγκεκριμένη ανάρτηση ξεκινάει με τον ελληνικό. Έχεις άποψη, λέει, για όλα και σου αρέσει το πολύ πρωινό ξύπνημα. Δεν ξέρω πραγματικά. Μερικοί ξυπνάτε σε 7.30 το πρωί. Είχα μια συζήτηση λίγο πριν με μια συνάδελφο και λέγαμε αυτό ακριβώς. Δηλαδή, πώς γίνεται Σαββατοκύριακο να ξυπνάτε στις 7.30 και στις 8. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Φρέντο εσπρέσο. Εάν προτιμάς φρέντο εσπρέσο, θες τα πράγματα γρήγορα, εκτός από το να απαντήσεις σε μήνυμα. Φρέντο καπουτσίνο. Έχεις κάνει το θαυγό για έναν καφέ lifestyle σου. Τώρα παρουσιάζει το συγκεκριμένο καφέ και η εικόνα από πίσω πρέπει να είναι κάπου στην Ιταλία. Λοιπόν, OK, φρέντο καπουτσίνο. Φραπέ. Παραδοσιακός καφές, νομίζω πλέον έχει γίνει παραδοσιακός. Είμαι κατεθέν καλοκαιριού στην Ελλάδα, τουλάχιστον στα 80s και στα 90s. Εάν λοιπόν προτιμάς φραπέ, είσαι παραδοσιακός άνθρωπος και δεν σου αρέσουν ιδιαίτερα οι αλλαγές. Λάτε, θες η ζωή σου να είναι λίγο πιο soft από όσο είναι στην πραγματικότητα. Irish coffee είναι, νομίζω, ο καφές ο οποίος έχει μέσα whisky, αν δεν κάνω λάθος. Λες, έναν καφέ θα πιω και δεν διευκρινίζεις τι ώρα είναι. Λοιπόν, καφές με σαντιγί, σοκολάτες και σιρόπια. Είσαι λίγο μπερδεμένος, μπερδεμένη ή είσαι ακόμη στην εφηβεία. Τώρα, συγγνώμη, αλλά ο συγκεκριμένος καφές με σαντιγί, σοκολάτες και όλα αυτά τα οποία έχει μέσα και γάλα, τώρα αυτό δεν είναι καφές που θα το πιείς για να ξυπνήσεις. Είναι καφές επιδόρπιο, είναι το γλυκό σου δηλαδή και το τρως, το πίνεις ουσιαστικά. Νομίζω ότι ο καφές θα πρέπει να είναι αυτός ο κλασικός ο καφές, λίγο σκέτος, λίγο πιο σκουρόχρωμος, λίγο δυνατός για να σε ξυπνήσει το πρωί. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει, είναι από τις πλέον ωραίες δυνατές μυρωδιές, έτσι, μυρωδιές που μας ξυπνούν, αλλά και η μυρωδιά ενός φρέσκου αρωματικού καφέ ή ενός ζεστού καφέ που μπορεί να έρχεται και να έχει γεύση, ας πούμε, άρωμα φουντούκι, καραμέλα, τυπλοφορούν και αυτοί, οι οποίοι είναι πολύ και απλοί στον τρόπο παρασκευής τους στο σπίτι. Νομίζω πάντως ότι η μυρωδιά του καφέ το πρωί μόλις ξυπνάμε είναι από τις must μυρωδιές στην well-being ιστορία μας, στην καθημερινότητά μας. Υπάρχουν πολλές μυρωδιές, είναι μεγάλο κεφάλαιο τώρα όλο αυτό. Ακόμη και η μυρωδιά της βροχής είναι πάρα πολύ ωραία και πραγματικά έτσι σου ξυπνάει και μνήμες και αναμνήσεις και πάει λέγοντας. Λοιπόν, μοτές και παντού.

0: I can't feel no better.
1: Μότες και παντού στη Γαλλία να πάμε τώρα, εκεί όπου φλέγεται η Γαλλία από τις μαθητικές διαδηλώσεις. Τραυματίες και περισσότερες από 440 συλλήψεις. Οι μαθητές στη Γαλλία παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, βγαίνουν στους δρόμους και ταράζουν τα πράγματα στο Παρίσι. Αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ. Στο φεστιβάλ, ο Υπουργός Παιδείας της Γαλλίας, Εντουάρ Τζεφρέ, μιλάει για 76

0: Τραυματισμούς μαθητών και προσωπικού από την έναρξη των κινητοποιήσεων, ενώ οι αρχές ανακοινώνουν περισσότερες από 440 συλλήψεις. Με το Παρίσι να εξακολουθεί να φλέγεται. Ωστόσο, οι κινητοποιήσεις μπορεί να ξεκίνησαν από το Παρίσι, αλλά δεν περιορίζονται μόνο εκεί. Παίρνουν πλέον τη μορφή χιονοστιβάδας και συνεχίζουν στη Λίλ, στη Λιόν, στη Μασσαλία, στον Μπορντό και στην Ρεν. Και οι σχετικές εικόνες, μαθητές κλείνουν σχολεία, βάζουν φωτιά σε κάδους και αντικείμενα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις επιτίθεται σε αστυνομικούς που απαντούν κάνοντας χρήση χημικών. Τα παιδιά λοιπόν μιλούν για ρηγμαγμένα σχολεία, ανεπαρκείς πόρους και στρεσογόνες εξετάσεις. Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και οι αποκλεισμοί, οι οποίοι ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα, την Τρίτη συγκεκριμένα, 29 Σεπτεμβρίου, την εβδομάδα δηλαδή αυτή που ξεκίνησε, συνέπεσαν με μια ευρύτερη απεργία στο δημόσιο τομέα. Έχουν γίνει αιστεία πολιτικής έντασης σε μια ευαίσθητη στιγμή για τη Γαλλία, με την κυβέρνηση να παρουσιάζει τον προϋπολογισμό της χώρας για το 2027 με περικοπή δαπανών και στόχο τη μείωση της πίεσης στα δημόσια οικονομικά. Από την Τρίτη πάντως που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, είναι πολύ έντονο το κλίμα και οι εικόνες μιλούν από μόνες τους, κάνουν το γύρο το διαδικτύου και μέσω των social media. Πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση, ήδη μετρά τρίτη ημέρα. Τρίτη ημέρα, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ΟΣΑ, στη Γαλλία, οι δημόσιες δαπάνες για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση βρίσκονται στη μέση της κατάταξης ανάμεσα στις χώρες μέλη και αυξήθηκαν κατά το διάστημα 2015-2022. Αλλά η αναλογία τους στον προϋπολογισμό έχει ελαφρά μειωθεί. Η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει ανεύθυνες τις διαδηλώσεις, αλλά λέει ότι θα πρέπει να γνωριστούν και να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Μια περιπέτεια.

Σοφία Ερβανίδη και μια περιπέτεια. Λοιπόν, βρίσκομαι σε έναν λογαριασμό αγαπημένο στο Instagram. Είναι το Φιλοσοφία Ζωής. Θετικές ειδήσεις από όλο τον κόσμο που σχεδόν κανείς δεν συζητά. Η Νότια Κορέα, λοιπόν, ξεκίνησε νυχτερινά λεωφορεία αποκλειστικά για γυναίκες, ώστε να επιστρέφουν σπίτι με μεγαλύτερη ασφάλεια. Η Φλόριντα απαγορεύει σε καταδικασμένους για κακοποίηση ζώων να έχουν κατοικίδια. Τα πάντα, τα αρκουδάκια, τα πάντα, αυτά τα γλυκούλικα τα αρκουδάκια, δεν θεωρούνται πλέον είδος υπό εξαφάνιση. Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην προστασία της άγριας ζωής. Η Ολλανδία κλείνει φυλακές, καθώς η μείωση της εγκληματικότητας περιορίζει τον αριθμό των κρατουμένων. Από το 2009 έχουν κλείσει πάνω από 20 φυλακές. Η Ινδονησία απαγόρευσε επίσημα τις βόλτες με ελέφαντες σε όλη τη χώρα. Με μεγάλη νίκη για την ευημερία των ζώων αλλά και τον ηθικό τουρισμό. Τα σούπερ μάρκετ στην Ταϊλάνδη αντικαθιστούν τις πλαστικές συσκευασίες με φύλλα μπανάνας. Η πράσινη θαλάσσια χελώνα δεν θεωρείται πλέον είδος προς εξαφάνιση. Και τέλος, στην Ολλανδία δημιούργησαν ένα χωριό για ανθρώπους με άνοια, όπου οι φροντιστές λειτουργούν ως γείτονες και καταστηματάρχες, ώστε να αποφεύγεται η νοσοκομιακή ατμόσφαιρα.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
4: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
5: Το Keyton Festival!
3: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
5: Και άπειρο παιχνίδι!
4: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathkill Expo.
5: Εισιτήρια more.com.
3: Πληροφορίες keydot.gr.
5: Θα είσαι και εσύ εκεί!
1: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρύο.

με αγαπούσες. Γιώργος Σαμπάνης, από τους αγαπημένους τραγουδοποιούς, ερμηνευτές, τυχουργούς, μουσικούς της γενιάς του. Και βέβαια με πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του και δικά του τραγούδια, τα οποία έχει ερμηνεύσει ο ίδιος, αλλά και τραγούδια στα οποία έχει υπογράψει τη μουσική και τα έχουν ερμηνεύσει συναδελφοί του. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο τελευταίο ημίωρο βρισκόμαστε εδώ πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέα έως και τις 9. Ευχές για ένα όμορφο βραδάκι, χαλαρό βραδάκι. Είναι βραδάκι Πέμπτης, λίγο πριν την Παρασκευή. Νομίζω ότι γενικότερα έτσι έχουμε μια αισιοδοξία την συγκεκριμένη ημέρα. Αν βέβαια βρίσκεσαι σε μια πενθήμερη εργασιακή βάση και ξέρεις ότι το Σαββατοκύριακο θα ξεκουραστείς, θα χαλαρώσεις. Όπως και να έχει, εάν εργάζεσαι σε πενθήμερη βάση και έρχεται το Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι μπαίνεις σε αυτό το mood, μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία να σκεφτείς ότι θα ξεκουραστείς. Αν και κάποιες φορές δεν ξέρω πραγματικά πώς θα καταφέρνουμε, είτε κουραζόμαστε περισσότερο στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και ξεκινάει η εβδομάδα πραγματικά έχοντας, κουβαλώντας αυτή την κούραση. Από την άλλη, βέβαια, το παίρνουμε λίγο έτσι πρέφα ότι πραγματικά πρέπει να το δούμε από άλλη μεριά, το Σαββατοκύριακο, να χαλαρώσουμε, να γεμίσουμε μπαταρίες, να μπούμε στη διαδικασία να αποφορτιστούμε από οτιδήποτε αρνητικό. Οτιδήποτε αρνητικό είναι συνήθεια, είναι κάτι το οποίο υπάρχει στην καθημερινότητά μας. Ό,τι μπορούμε να αποφύγουμε πραγματικά και μας φορτίζει με τοξικότητα, αξίζει τον κόπο να το κάνουμε. Μπορεί να είναι ένας συνάδελφος, μία συνάδελφος, μπορεί να είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στο οικογενειακό μας περιβάλλον ή στο κοινωνικό μας περίγυρο. Νομίζω ότι ό,τι μπορούμε πραγματικά να το διώξουμε, να το απομακρύνουμε, να αποστασιοποιηθούμε, να κρατήσουμε γενικότερα τις αποστάσεις μας, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε κάτι από Γιώργο Μαζονάκη και ένα τραγούδι το οποίο επανήλθε στο προσκήνιο μετά τον άδικο χαμό, την απώλεια του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Είναι το Ώρες Μικρές, το οποίο βρέθηκε για ακόμη μία φορά στην πρωτιά σε αναζητήσεις, σε καταλόγους τραγουδιών, σε κατηγορίες τραγουδιών και στο Spotify.

Χώρες μικρές, Γιώργος Μαζωνάκης, το τραγούδι το οποίο βρέθηκε στο νούμερο 1 του ελληνικού Spotify. Σε λίγες ημέρες πέρασε από το νούμερο 170 στο νούμερο 1. Αυξήθηκαν απότομα οι ακροάσεις. Δυστυχώς αυξήθηκαν μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Στα πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν από την εβδομάδα 7 έως 13 Σεπτεμβρίου, το Ώρες Μικρές ήταν επίσης νούμερο 1 στο επίσημο Digital Singles Chart από νούμερο 2 την προηγούμενη εβδομάδα. Και δεν πρόκειται μόνο για ένα τραγούδι στο ίδιο chart. Οι 7 πρώτες θέσεις καταλαμβάνονταν

0: Ταξιδέψουμε στον χρόνο με το γνωστό καθιερωμένο throwback της Πέμπτης.
1: Το δέστο από άλλη μεριά θυμάται. Throwback.
0: Το δέστο από άλλη μεριά λοιπόν θυμάται και πάμε να θυμηθούμε ένα τραγούδι από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Θα ταξιδέψουμε στον χρόνο, όχι πολύ πίσω στον χρόνο, στην χρονιά του 2017. Από το άλμπουμ 10 κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2017 ο single και είναι μια δυναμική ερωτική μπαλάντα. Η ερμηνεία ανήκει στον Νίκο Οικονομόπουλο, η μουσική του Γιώργου Σαμπάνη, οι στίχοι ανήκουν στην Ελένη Γιανατσούλια. Είναι ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για μια σχέση που τελείωσε, έτσι άφησε μια πληγή και ο αφηγητής αναρωτιέται γιατί γνώρισε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί τον αγάπησε, γιατί τον έχασε και γιατί χρειάστηκε να πονέσει. Είναι η βασική ιδέα ότι ίσως όλα όσα μας συμβαίνουν έχουν κάποιο λόγο. Νίκος Οικονομόπουλος, για κάποιο λόγο.

ξεχάσεις από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί με λίγο φόβο. Ποιος μαγεύεις,

Και μπορεί και να μην μάθουμε ποτέ. Νίκος Οικονομόπουλος, για κάποιο λόγο γίνανε όλα. Τη χρονιά του 2017, το άλμπουμ 10. Στο throwback της 5ης, 1η Οκτωβρίου. Έτσι ξεκινάμε τον Οκτώβρη με throwback. Λοιπόν, κάθε Πέμπτη έχουμε throwback. Εδώ θυμόμαστε τραγούδια από το παρελθόν, κοντινό, μακρινό παρελθόν, ανάλογα κάθε φορά. Θεσσαλονίκη, εδώ είμαστε και η τέταρτη δημοτική κοινότητα τιμά τους αριστεύσαντες στις πανελλήνες εξετάσεις για το 2026. Τους μαθητές λοιπόν και τις μαθήτριες της περιοχής που αρίστευσαν στις πανελλήνες εξετάσεις 2026, τιμά η τέταρτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκη σε ειδική εκδήλωση που διοργανώνει την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, την ερχόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα, στο Αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας. Η εκδήλωση αποτελεί μια συμβολική αναγνώριση της προσπάθειας και της επιτυχίας των νέων της περιοχής, οι οποίοι ολοκλήρωσαν με υψηλές επιδόσεις μια απαιτητική σχολική διαδρομή και κάνουν πλέον τα επόμενα βήματά τους στην εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της εκδήλωσης θα απονεμηθούν έπαινοι στους αριστεύσαντες μαθητές και μαθήτριες, ενώ θα τους προσφερθούν και αναμνηστικά δώρα. Την ερχόμενη Τρίτη λοιπόν, παρουσία των γονέων, των εκπαιδευτικών, των φίλων, των μαθητών, όσους θέλουν να παραστούν στην εκδήλωση και να τιμήσουν μαζί τους νέους και τις νέες για την προσπάθεια αλλά και την επιτυχία τους. Καλό τύχα τα παιδιά. Ηλίας Βρετός, Μάτια μου.

και Ηλίας Βρετός και Μάτια μου, Μάτια μέσα από το τελευταίο του medley με ερωτικά τραγούδια, κάποια από αυτά διασκευές και από τα αγαπημένα μας οι μπαλάντες εδώ στην εκπομπή. Βρίσκομαι στο λογαριασμό ο οποίος ονομάζεται Φιλοσοφία Ζωής, όπως τα ακούσουμε, λατινικούς χαρακτήρες, και έχω να σου πω ότι στην Ιαπωνία, λέει, η τεμπελιά θεωρείται ασθένεια. Ασθένεια, και μάλιστα αντιμετωπίζεται ως ασθένεια με 7 μεθόδους. Kaizen είναι ο κανόνας του 1 λεπτού. Ξεκίνα λοιπόν με κάτι τόσο μικρό ώστε το μυαλό σου να μην μπορεί να αντισταθεί. Μια κάμψη, μια φράση, 1 λεπτό. Έρευνα του Harvard δείχνει ότι οι μικρές συνήθειες παρακάμπτουν την νοητική αντίσταση και δυναμώνουμε το χρόνο. Η πρόοδος νικά την πίεση. Ικιγκάι, ένας λόγος να ξυπνάς. Αυτό είναι γεγονός πραγματικά. Να έχουμε ένα λόγο να ξυπνάμε. Δηλαδή κάτι το οποίο θα μας φτιάχνει τη μέρα, τη διάθεση. Μπορεί να είναι το να θέλεις να κάνεις γενική στο σπίτι, αλλά να έχεις ένα λόγο να ξυπνήσεις πραγματικά δηλαδή. Και δεν είναι ο λόγος του θα πας πάντα στη δουλειά. Ενώ είναι ένα λόγο το οποίο πραγματικά σε γεμίζει. Βέβαια, και αυτό μπορεί να είναι ένας λόγος. Να αγαπάς τόσο πολύ τη δουλειά σου που ανυπομονείς να βρεθείς εκεί. Αλλά είναι και τα Σαββατοκύριακα. Η ερώτηση δεν είναι τι κάνεις, είναι γιατί σηκώνεσαι το πρωί. Μελέτες λοιπόν για το σκοπό και τη μακροζωία δείχνουν ότι το νόημα αυξάνει την ενέργεια και την πειθαρχία. Όταν το γιατί σου είναι ξεκάθαρο, η προσπάθεια μοιάζει ευκολότερη. Χαραχάτσι μπου. Σταμάτα στο 80%. Το υπερβολικό φαγητό επηρεάζει τη συγκέντρωση, συμφωνώ, τη διάθεση και την ενέργεια. Οι ηλικιωμένοι Ιάπωνες παραμένουν δραστήριοι, σταματώντας να τρώνε πριν χορτάσουν εντελώς. Σταθερή συγκέντρωση δημιούργησε μία ρουτίνα. 25 λεπτά δουλειάς, 5 λεπτά ξεκούρασες. Δηλαδή, στο 30 λεπτό, 25 λεπτά θα εργάζεσαι, 5 λεπτά θα ξεκουράζεσαι. Επίσης, Σέρι και Σέιτον, ένας οργανωμένος χώρος. Ένας ακατάστατος χώρος δημιουργεί νοητικό θόρυβο. Η ακαταστασία αυξάνει το χάος και μειώνει τη συγκέντρωση. Έρευνα από το Princeton η συγκεκριμένη. Ολοκλήρωσε το επίσης, ακόμα και αν δεν είναι τέλειο, διότι η τεμπελιά συχνά μπορεί να κρύβει και τον φόβο της αποτυχίας. Και Wabi Sabi. Δράσε πριν όλα γίνουν τέλεια. Οι Ιάπωνες δεν περιμένουν τις ιδανικές συνθήκες, δρούν με ό,τι έχουν. Η τελειομανία καθυστερεί τη δράση. Η κίνηση φέρνει διάβγεια. Έτσι λοιπόν, αν αύριο είναι ο καιρός λίγο, μπορεί να είναι μουντός, χουχουλιάρικος και βαριέσαι πραγματικά να σηκώθεις από το κρεβάτι, νομίζω ότι μπορεί και να βοηθήσει κάτι από όλα αυτά. Δηλαδή, του να πεις ότι θα σηκωθώ, το να μην μπει στη διαδικασία του σκρολαρίσματος, αυτό νομίζω ότι είναι που θα καθυστερήσει το πρωινό ξύπνημα. Από την άλλη, βέβαια, του να έχεις ένα στόχο, να έχεις ένα σκοπό και κάτι να σε περιμένει στη διάρκεια της ημέρας. Μπορεί να είναι η δουλειά σου, μπορεί να είναι ο αγαπημένος σου, μπορεί να είναι ένα τηλεφώνημα, μπορεί να είναι κάτι δημιουργικό που έχεις να κάνεις στο σπίτι. Μπορεί να είναι η ντουλάπα που θέλεις να τακτοποιήσεις και να συμμαζέψεις, και αυτό είναι δημιουργικό πραγματικά και μπορεί να λειτουργήσει και αγχολητικά. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα βασικά. Δεν ξέρω αν καταπολεμά την τεμπελιά, αλλά σίγουρα μας δίνει το ερέθισμα και λειτουργεί ως motivation για την έναρξη, τη θετική έναρξη της ημέρας μας. Κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω αυτό το γλυκό βραδάκι της Πέμπτης. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία. Με υγεία πάνω απ' όλα, κυρίως υγεία σωματική, υγεία πνευματική. Υγεία συναισθηματική, υγεία. Υγεία, χιλιοϋπομένο, τετριμένο, αλλά τόσο μα τόσο σημαντικό. Μένεις εδώ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 9 και αμέσως μετά βραδινή ώρα ενημέρωσης με την Λίνα Πέτκου. Εμείς θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί αύριο, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, στις 7 το απόγευμα, για να σου ξαναπώ, δες το από άλλη μεριά. Μέχρι αύριο, να προσέχεις. Να προσέχεις τον εαυτό σου, να προσέχετε τον εαυτό σας και να σας αγαπάτε. Και τη Γαρμπή, επιτέλους.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας με την Ολλανδία απόψε στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης πήρε νωρίτερα πορτοκαλί χρώμα καθώς εκατοντάδες Ολλανδοί φύλαθλοι συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πραγματοποίησαν πορεία προς την Τούμπα. Το γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο με τους Έλληνες φιλάθλους να δίνουν δυναμικό παρόν στη σημαντική απόψινή αναμέτρηση. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη με έναν 82χρονο κτηνοτρόφο να χάνει τη ζωή του στο Ρέθυμνο, όταν σύμφωνα με πληροφορίες επιχείρησε να διασχίσει φουσκωμένο ρέμα. Η πυροσβεστική έχει δεχτεί 255 κλήσεις και έχει πραγματοποιήσει 17 μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία και 38 αντλήσεις υδάτων. Στο Ηράκλειο υπερχείλησε ο ποταμός Δρακουλιάρης, ενώ προβλήματα καταγράφονται σε Ρέθυμνο και Λασίθι. Στο Μιλοπόταμο τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και αύριο. Τραγωδία σήμερα στη Χαλκιδική. Ένας 64χρονος έχασε τη ζωή του στην παραλία της Φούρκας όταν καταπλακώθηκε από δέντρο. Το θύμα βρισκόταν στο σημείο μαζί με ένα ακόμη άτομο, το οποίο ευτυχώς αντιλήφθηκε έγκυρα την πτώση και κατάφερε να απομακρυνθεί. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνούνται, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δέντρο φέρεται να παρουσιάζει προβλήματα στις ρίζες του. Πράσινο φως σε 8 εξοπλιστικά προγράμματα έδωσε το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μεταξύ άλλων, εγκρίθηκαν η υποστήριξη των υποβρυχίων και των μεταγωγικών σε 130 και σε 27J, καθώς και ένας νέος εξοπλισμός για τον σύγχρονο μαχητή. Παράλληλα, αποφασίστηκε η παράταση για έναν μήνα της παραμονής των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την για αλαζονία και για απώλεια επαφής με την κοινωνία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε πρόταση νόμου για 120 δόσεις, προστασία της πρώτης κατοικίας και αυστηρότερους κανόνες για τους σέρβισερς. Παράλληλα, ζήτησε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και κατάργηση της Golden Visa μέσω αγοράς ακινήτων. Διευκρινήσεις για το περιστατικό με την πτώση ελάσματος αλουμινίου σε χώρο όπου βρίσκονταν φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έδωσε η Βρετανία. Όπως αναφέρει, το έλασμα αποκολλήθηκε από εξωτερικό κούφωμα λόγω δονήσεων που προκλήθηκαν από εσωτερικές εργασίες, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Παράλληλα, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα διενεργηθεί προκαταρκτική διοικητική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια και η τήρηση των μέτρων ασφαλείας από τον ανάδοχο. Ευρεία στήριξη απέσπασε στο Λουξεμβούργο η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θεσμοθέτηση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης κατά της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού. Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης παρουσίασε το σχέδιο που προβλέπει προσωρινή αναστολή αιτήσεων ασύλου και άμεσες επιστροφές σε περιπτώσεις υβριδικής απειλής. Και παράλληλα, η Ελλάδα συντονίζεται με τη Γερμανία, τη Δανία, την Αυστρία και την Ολλανδία για τη δημιουργία κόμβων επιστροφή σε τρίτες χώρες. Κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ απέσπασαν επιτίδια από 82χρονη στη Χαλκιδική. Οι δράστες τηλεφώνησαν στην ηλικιωμένη με το πρόσχημα ότι δήθεν επιχειρούν να συλλάβουν απατεώνες. Την έπεισαν να αφήσει τα κοσμήματά της σε σημείο που υπέδειξαν και εκεί τα παρέλαβε ένας 60χρονος, ο οποίος και συνελήφθη. Προειδοποίηση για παρατεταμένη παγκόσμια στάθεια. Πίφθινο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος, εκτίμησε ότι η συνέχιση των διεθνών συγκρούσεων είναι εξαιρετικά πιθανή τα επόμενα χρόνια, καθώς μεταβάλλεται ο συσχετισμός δυνάμεων και αναδιαμορφώνεται το παγκόσμιο σκηνικό. Υποστήριξε πάντως ότι αναμένει τελική βελτίωση της κατάστασης, καθώς όπως ισχυρίστηκε, η ηγεμονία της Δύσης θα φθήνει. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

0: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι λίγο μετά τις 9, 5η 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα να έχουμε. Η ημέρα φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της, αλλά η επικαιρότητα δεν σταματά. Μέχρι τις 10 βλέπουμε μαζί τι αξίζει να κρατήσουμε από την σημερινή ημέρα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση η Λίνα Πέτκου, στη ρυθμίση του ήχου και την παραγωγή η Σοφία Κανάκη. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τους τίτλους επικαιρότητας. Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη αναμέτρηση της εθνικής μας με την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα, με τους Οράνια να έχουν ήδη δώσει το δικό τους χρώμα στη Θεσσαλονίκη, καθώς εκατοντάδες Ολλανδοί φίλαθλοι πραγματοποίησαν πορεία από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου προς το γήπεδο. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 10 παρατέταρτο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη, με περισσότερα από 360 χιλιοστά βροχής να καταγράφονται στα Ανόγια μέσα σε 2 μέρες. Ένας 82χρονος κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του στο Ρέθυμνο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται να συνεχιστούν ως την Κυριακή. 255 κλήσεις στην πυροσβεστική και 17 μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία. Τραγωδία στη Χαλκιδική. 64χρονος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από δέντρο στην παραλία της Φούρκας. Την Πιερία αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τον Όλυμπο και την Κατερίνη, ενώ το Σάββατο θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου μαζί με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας θα παραστεί στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Παράταση ενός μήνα για την ελληνική πυροβολαρχία Πάτριος στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ. Στο επίκεντρο οι διεθνείς εξελίξεις και 8 νέα εξοπλιστικά προγράμματα για τις ένοπλες δυνάμεις. Προκαταρκτική διοικητική εξέταση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την πτώση ελάσματος αλουμινίου από το κτίριο του Ιδρύματος. Η Βρετανία τονίζει ότι δεν υπήρξε τραυματισμός και αναζητά τα ακριβή αίτια του περιστατικού. Νέα τουρκική ναύτεξ προκαλεί αντιδράσεις στην Κύπρο. Η Άγκυρα εξήγηλε έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές που η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρεί ότι εμπίπτουν στα χωρικά της ύδατα και την υφαλοκρηπίδα, με διπλωματικές πηγές να κάνουν λόγο για νέα μονομερή ενέργεια. Στήριξη από την πλειοψηφία των κρατών μελών στην ελληνική πρόταση για νέο ευρωπαϊκό μηχανισμό αντιμετώπισης της εργαλειοποιημένης μεταναστευτικής πίεσης. Η Εθνική Ελπίδων επικράτησε με 4-2 της Λετωνίας στη Λιβαδιά, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της και παραμένοντας στη διεκδίκηση της απευθείας πρόκρισης στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ανοιχτό τον διάλογο με τις ΗΠΑ κρατάει Τεχεράν, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζεται για νέα στρατιωτική κλιμάκωση. Ο Ιρανός πρόεδρος δηλώνει ότι η χώρα του δεν θα αποφύγει τις συνομιλίες, την ώρα που σύμφωνα με το Reuters εξετάζονται σχέδια για ισχυρότερη απάντηση σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων. Πολύ πιθανή συνέχιση των διεθνών συγκρούσεων τα επόμενα χρόνια, αναφέρει ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος αποδίδει την εξέλιξη στις αλλαγές στον παγκόσμιο συσχετισμό δυνάμεων και προειδοποιεί για την ανάγκη αποφυγής καταστροφικών σεναρίων. Και ξεκινάμε την απόψινη εκπομπή από ένα θέμα που αφορά άμεσα την αγορά και χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες μια σειρά παρεμβάσεων, μεταξύ άλλων τη διεύρυνση της ρύθμισης για παλαιές οφειλές έως και 120 δόσεις, αλλά και την αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 15 λεπτά το λίτρο για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Οι φορείς της αγοράς στη Θεσσαλονίκη υποδέχθηκαν θετικά τις ανακοινώσεις αυτές, επισημένοντας όμως ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο μια προσωρινή ανάσα, αλλά λύσεις με διάρκεια, καθώς το ενεργειακό κόστος και οι συσσωρευμένες οφειλές εξακολουθούν να πιέζουν τις επιχειρήσεις. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον Νίκο Ιωάννου, τον πρώτο αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο οποίος μίλησε για το θέμα αυτό το πρωί στον FM 100.
1: Είναι κάτι το οποίο το ζητούσαμε επανειλημμένα, ήταν κάτι που το είχαμε καταθέσει στις προτάσεις μας πριν ο Πρωθυπουργός ανέβη στην Ελλάδα και κάνει τις ανακοινώσεις, που δεν ανακοινωθήκαν. Όταν είδαν και κατάλαβαν και 72 δόσεις δεν προπατάνε, αποφάσισαν να κάνουν τις 120 δόσεις. Οι οποίες όμως οι 120 δόσεις πάλι. Νομίζουμε ότι δεν θα έχουν την ανταπόκριση που έχουν ως ρύθμιση, γιατί Τα υπόλοιπα που ζητούσαμε, που ήταν το κούρεμα των προσαυξήσεων και των προστήμων που υπάρχουν μέσα σε αυτές τις οφειλές, όπως και ένα επιτόκιο το οποίο το 5,8 επιτόκιο είναι πάρα πολύ ψηλό, δεν έγινε. Θα δούμε στην πορεία ποια θα είναι η εξέλιξη. Και βέβαια,
2: όταν λέτε ότι
1: το πλήρως νομικό πλαίσιο το οποίο θα λειτουργήσει. Γιατί...
2: Πάντως στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που έγιναν ληψιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Αυτό είναι θετικό γιατί αφορά και νέες και νέα χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν. Όταν λέτε ότι δεν περπατούσε η ρύθμιση των 72 δόσεων, σημαίνει ότι οι οφειλέτες δεν ανταποκρίθηκαν, δεν πληρώναν δηλαδή.
1: Δηλαδή ήταν εφικτό να πάει κάποιος να ρυθμίσει. Αν δεν κάνω λάθος από το... ήταν 10.000 ήταν οι αιτήσεις που γίνανε. Από οφειλέτες που περιμένουν να είναι στο 1 εκατομμύριο, ήταν τελείως άτοπο να πάει κάποιος στηρίζοντας μάλλον να είναι θετική εξέλιξη της ρύθμισης των 72 δόσεων, ήταν να αφήνει απ' έξω από το 23 και μετά, από το 24 και μετά. Είναι κάτι το οποίο...
0: Και πάμε σε μια κινητοποίηση που ξεκίνησε σήμερα και έφερε δεκάδες αλλιευτικά σκάφη στον Θερμαϊκό. Επαγγελματίες αλλιείς από τη Νέα Μηχανιώνα, την Καλαμαριά, την Πειραία, τη Χαλκιδική αλλά και άλλες περιοχές συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι της πόλης για να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που, όπως λένε, κάνουν όλο και πιο δύσκολη τη δουλειά τους. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται φυσικά το κόστος των καυσίμων. Όπως λένε οι αλλιείς, με τις σημερινές τιμές, πολλές φορές το κόστος μιας εξόδου στη θάλασσα ξεπερνά τα έσοδα από την αλληλεία και ζητούν μεγαλύτερη στήριξη από την πολιτεία. Προειδοποιούν βέβαια ότι αν δεν υπάρξουν λύσεις, οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν. Πάμε να ακούσουμε τι είπε σήμερα στον FM 100 πρόεδρος των παράκτιων αλλιεών Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Δημήτρης Τσιπούρας.
3: Σήμερα στην κινητοποίηση που κάνουν συνδράμουν και οι ηχθειοπόλες και οι έμποροι από την ηχθειόσκαλα. Σήμερα το βράδυ η ηχθειόσκαλα της Μηχανιώνας θα είναι κλειστή. Δεν θα φάει ο κόσμος φρέσκο ψάρι. Δυστυχώς πήγαμε χθες μια αντιπροσωπεία. Εγώ δεν παρευρέθηκα με τον κύριο Σκηνασέα του Υπουργείου, γιατί εγώ δεν τα έχω και πολύ καλά, καταλαβαίνετε. Και τους είπε ότι μέχρι 30 Αυγούστου ισχύει η επιδότηση τα 12 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο. Και από εκεί και πέρα θα κάνω όλες τις προτάσεις μου στο Υπουργείο Οικονομικών και θα δούμε και θα μείναμε πάλι στο θα. Δηλαδή ήταν μια συνάντηση, πήραμε καρπούς από αυτή τη συνάντηση, από τον κύριο Σκηνά. Καλά, εγώ προσωπικά δεν περίμενα και κάτι άλλο, να σας πω την αλήθεια. Και σήμερα κατεβήκαμε, όπως είχα προαναγγείλει στη δικιά σας εκπομπή, πρώτο εδώ στο λιμάνι στη Θεσσαλονίκη, όλα τα σκάφη και είμαστε παωρίστοι. Δεν ξέρουμε πόσες μέρες θα κάτσουμε.
2: Αυτό σημαίνει ότι αν είστε επαόριστον, για επαόριστον δεν θα υπάρχουν και ψάρια φρέσκα στην αγορά, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Φυσικά, από αύριο η αγορά θα έχει έλλειψη ψαριών, έλλειψη στο φρέσκο ψάρι. Δεν θα υπάρχει γάβρος, δεν θα υπάρχει σαρδέλα, δεν θα υπάρχει το γοφάρι που δουλεύουμε εμείς οι παράκτια ελής, η κουτσομούρα, ο λούτσος, το μπαρμπούνι. Ζητάμε συγγνώμη από τον κόσμο δυστυχώς, αλλά έχουμε φτάσει στα όρια μας, κύριε Κοντογουλή, δεν πάει άλλο. Οι ψαράδες πια χρεοκοπήσαμε και το λέω δημόσια, χρεοκοπήσαμε. Η Ιταλία έδωσε στον Ιταλό ψαρά 67 λεπτά το λίτρο επιδότηση.
2: Το διάβασα.
3: Η Ισπανία το ίδιο, η Πορτογαλία το ίδιο, η Κύπρος 55 λεπτά επιδότηση, η Γαλλία το ίδιο. Εμάς ο κύριος υπουργός μας είπε 12 λεπτά το λίτρο, το δεν εννοείστε?
0: Και μένουμε λίγο ακόμα στην αγορά. Αυτή τη φορά όμως θα περάσουμε στην πλευρά των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά πίσω από τους πάγκους των λαϊκών αγορών, με τους παραγωγούς να εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την κίνηση που υπάρχει στις λαϊκές, καθώς ο καιρός ακόμη εδώ τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να είναι καλός. Να ακούσουμε τι είπε στον FM 100 ο πρόεδρος της Γενικής Νομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδος, ο κύριος Άγγελος Δέρετζης.
4: Το ζήτημα είναι ότι γίνεται αποτροπή να μπουν στο επάγγελμα, στη λαϊκή, νέοι παραγωγοί. Αποχωρούν και πολύ παλιοί, γιατί είναι σε μεγάλη ηλικία. Δεν έχουμε νέο κόσμο παραγωγούς που μπορούν εύκολα την τεχνολογία να τη διαχειριστούν. Και είναι ένα πρόβλημα όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Όταν δεν υπάρχουν πολλοί παραγωγοί στις λαϊκές, θα ανέβουν και τιμές. Δηλαδή αυτό πρέπει να προσέξει η κυβέρνηση. Περισσότεροι παραγωγοί πέφτουν τιμές. Τόσο απλά.
2: Μάλιστα. Άλλα προβλήματα που έχετε, για πέστε μας, έχουμε κάποια εξέλιξη στα υπόλοιπα θέματα που σας απασχολούν?
4: Τα κυριότερα τα έχουμε λύσει. Δεν νομίζω να έχουμε άλλα προβλήματα.
2: Θα έχουμε φέτος επάρκεια στις λαϊκές αγορές προϊόντων ή θα έχουμε και εκεί ένα δύσκολο χειμώνα?
4: Αυτό δεν το ξέρω. Όλοι λένε θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας λόγω του κόστου παραγωγής, έτσι.
2: Ναι, και όσον αφορά τις τιμές προφανώς, που και αυτές θα τσιμπήσουν λίγο λόγω της ανόδου της τιμής των καυσίμων.
4: Να παρακαλάμε να μην κάνει πολλά κρύα και παραδεδομένη διάρκεια, έτσι. Μέχρι τώρα ο καιρός είναι καλός, οι τιμές είναι συγκρατημένες.
2: Δηλαδή αν πιάσουν τα κρύα θα έχουμε άνοδο των τιμών, αυτό μου λέτε?
4: Και πολύ γρήγορα μάλιστα. Θα ξεφύγουν πάρα πολύ.
2: Ποια προϊόντα κινδυνεύουν να ξεφύγουν πάρα πολύ? Καταλαβαίνετε πως θέτω το ερώτημα.
4: Όλα. Αφού όλα κινούνται με την ενέργεια, με το πετρέλαιο, όλα παίζουν ρόλο.
0: Και από τη Θεσσαλονίκη θα περάσουμε τώρα στην Κρήτη, όπου η κακοκαιρία έχει αφήσει πίσω της μια πολύ δύσκολη μέρα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, υπερχιλήσεις ποταμών, κατολισθήσεις, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, έκλεισαν τα σχολεία, έκλεισαν δρόμοι. Στο Ηράκλειο, μάλιστα, ο ποταμός Δρακουλιάρης υπερχείλησε. 3 μηνύματα του 112 εστάλησαν στους πολίτες για να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Και τραγική εξέλιξη στην υπόθεση του κτηνοτρόφου που αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης στο Ρέθυμνο, καθώς ο άντρας εντοπίστηκε τελικά νεκρός. Τώρα, τι να περιμένουμε πλέον από εδώ και πέρα, καθώς οι προγνώσεις δείχνουν ότι τουλάχιστον στην Κρήτη η κακοκαιρία θα επιμείνει και τις επόμενες ημέρες. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον μετεωρολόγο, τον κύριο Φάνη Τακούδη. Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο, κύριε Τακούδη, από την εικόνα που έχουμε αυτή την ώρα στην Κρήτη. Ναι. Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα?
5: Υπάρχουν, συνεχίζονται οι βροχές σε κάποια σημεία, όπως σε κάποιες περιοχές, όπως και στα Νόγια, τις Ερμιάδες κλπ. Και σιγά σιγά φυσικά έχουν πάμε σε ύφεση, αλλά δεν αποκλείεται και αύριο το πρωί ακόμη να έχουμε βροχοπτώσεις. Εδώ θέλω να πω ότι να σημειώσω ότι βασικά ήταν ένα είδος Ντάνιελ, αυτό που είναι, κριτικού Ντάνιελ.
0: Κριτικός
5: Ντάνιελ. Ναι. Λοιπόν, αλλά να σημειώσω ότι υπήρχαν κάποιες παράμετροι οι οποίοι πραγματικά ήταν βοηθή των πλημμυρών που έγιναν. Παραδείγματος χάρη θα αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι στα Νόγια έπεσαν περίπου 361 χιλιοστά μέσα σε 36 ώρες, αλλά το πρόβλημα υπήρχε στην αραγδαιότητα που είχε η βροχή, γιατί πλημμύρες, πλημμυρικό φαινόμενο μπορούμε να έχουμε και όταν πέσει πάρα πολύ βροχή, που μπορεί αυτή η βροχή να είναι 30, 40, 50 εκατοστά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
0: Για να καταλάβουμε λίγο και αυτό που λέτε τώρα για τα 360 χιλιοστά βροχής, τι σημαίνει στην πράξη μια τέτοια ποσότητα νερού?
5: Μια τέτοια ποσότητα νερού, να πούμε ότι είναι από τη Λάρισα που το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, είναι 8 μηνών βροχή, ας πούμε.
0: 8 μηνών βροχή σε 2 μέρες.
5: Σε μια μισή μέρα.
0: Σε μια μισή μέρα.
5: Σε 36 ώρες ακριβώς.
0: Άρα τα φαινόμενα όντως ήταν σφοδρά εκεί στην περιοχή.
5: Ήταν πάρα πολύ σφοδρά. Επίσης θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι στα Χανιά, στην Κακόπετρα παραδείγματος χάρη, δεν είχαμε πάρα πολλά χιλιοστά, αλλά το πρόβλημα ήταν πολύ μεγάλο. 150 χιλιοστά είχαμε συνολικά στις 36 ώρες.
0: Ναι.
5: Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι είχαμε ραγδαιότητα 320 χιλιοστά ανά ώρα. Δηλαδή η βροχή για κάποιο διάστημα ήταν φοβερά γρήγορη, δημιούργησε πολλά προβλήματα, πλημμυρικά φαινόμενα. Και τέλος, ένα άλλο πρόβλημα που υπήρχε επίσης, στη Σαμαριά, ας πούμε, και στην Άση γωνιά των Χανίων, είναι ότι ναι, μεν είχαν 220 και 204 χιλιοστά στις 36 ώρες, αλλά και στις δύο περιοχές η ραγδαιότητα σημειώνονταν μέσα στη νύχτα, δηλαδή μεταξύ 3 και 4. Είχαμε ραγδαιότητα 250 χιλιοστά ανά ώρα, και 170 στη Σαμαριά, στην άσχη γωνιά είχαν τα 250 χιλιοστά. Που αυτό δημιουργεί προβλήματα, καθώς δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε εκείνη την ώρα. Ή τέλος πάντων υπάρχει δυσκολία για αντιμετώπιση. Φυσικά, να πω σε αυτό το σημείο ότι ήδη πριν 2-3 μέρες υπήρχε αυτή η τάση να συμβεί αυτό στην Κρήτη. Και μάλιστα πριν μια εβδομάδα Είχαμε άλλο ένα τέτοιο παρόμοιο φαινόμενο, αλλά ήταν στον κόλπο της Σύρτης, στη Λιβύη. Εκεί έφτασε στα 400 περίπου μέσα σε ένα 24ωρο χιλιοστά, αλλά μέσα στη θάλασσα. Δεν προχώρησε. Εκείνο το περιμέναμε να επηρεάσει λίγο και την Νότια Πελοπόννησο και πάλι την Κρήτη, τη μισή Κρήτη, και ξαναδημιουργήθηκε. Εδώ θα πω ότι ένας λόγος που δημιουργούνται αυτές οι καταστάσεις,
0: ναι,
5: είναι και ότι φέτος, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στην δυτική και κεντρική Ευρώπη, όλος παραδόξως, η Αδριατική και κυρίως το Ιόνιο Πέλαγος, μέχρι κάτω στη Λιβύη, είχε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, υψηλότερες και από το Αιγαίο ακόμη. Αυτό σημαίνει ότι όταν έχουμε στην θάλασσα, το έχετε ακούσει πιστεύω και εσείς και ο κόσμος που μας ακούει, αρκετοί από αυτούς που μας ακούνε, όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες στη θάλασσα, ενισχύονται οι αστάθειες οι οποίες δημιουργούνται και ως εκ τούτου έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις, ένα είδος κυκλώνα δηλαδή της Μεσογείου. Δεν πρόλαβε να γίνει κυκλώνας αυτός, γιατί αλλιώς θα είχαν ακόμη περισσότερες ζημιές και προβλήματα.
0: Η κακοκαιρία εκεί στην Κρήτη θα συνεχιστεί για τις επόμενες ημέρες.
5: Από αύριο αρχίζει η ύφεση,
0: ναι,
5: από απόψε κιόλας στις περισσότερες περιοχές, έμειναν 2-3 περιοχές και μέχρι αύριο το βράδυ θα έχουμε πάλι βροχές, οι οποίες όμως σιγά σιγά αρχίζουν και εξασθενούν.
0: Για την υπόλοιπη Ελλάδα τι εικόνα έχουμε τις επόμενες μέρες και το Σαββατοκύριακο?
5: Σαββατοκύριακο και επόμενες μέρες, τουλάχιστον να σας πω μέχρι την Τρίτη που μπορούμε να έχουμε σχετικά ακριβή πρόγνωση. Η υπόλοιπη Ελλάδα είναι σε καλή κατάσταση. Δεν έχουμε γενικά βροχές. Δεν αναμένουμε βροχές. Έχουμε βοριάδες όλες τις ημέρες μέχρι και την Τρίτη. Ηλιοφάνεια, αναρρές, συννεφιές, το σταθερό και μάλιστα οι θερμοκρασίες. Όσον αφορά και τη Θεσσαλονίκη, είμαστε στους μέγιστες τιμές από τους 20 μέχρι τους 22 βαθμούς εξαιτίας των βοριάδων. Και ελάχιστες, κυρίως εκεί Κυριακή και Δευτέρα, μπορεί να είμαστε 9 με 10 βαθμούς ακόμη και μέσα στην Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, θα πω, όχι μόνο μέχρι την Τρίτη βροχές. Βροχές που ξαναπεριμένουμε μετά την επόμενη Παρασκευή, Σάββατο. Εκεί θα δούμε.
0: Την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν.
5: Ναι, mm-hmm. Φυσικά είναι νωρίς να δώσουμε ακριβή στοιχεία γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τακούδη. Καλό σας βράδυ.
5: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλό βράδυ σε όλους.

Και να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο θέμα που τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στην επικαιρότητα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που σημειώνονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μιας και ο δεύτερος συνήγορος της κατηγορούμενης γιατρού παρετήθηκε με τον νέο δικηγόρο, τον κύριο Πέτρο Πανταζή, να ξεκαθαρίζει ότι η πελάτησά του δεν είχε δώσει έγκριση για τις δημόσιες τοποθετήσεις του προκατόχου του. Την ίδια ώρα, κρίσιμα στοιχεία φέρνει στο φως και η κατάθεση της αναισθησιολόγου, η οποία επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι η νοσηλεύτρια αναζητούσε ευσπευσμένα αντίδοτο για το σκεύασμα προποφόλη την κρίσιμη εκείνη ώρα της πλασμαφαίρεσης, ενώ η δεύτερη μάρτυρας αποκάλυψε πως του ζητήθηκε να κρατήσουν κοινή γραμμή πριν παρέμβει η δικαιοσύνη. Και παράλληλα, νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η μοιραία πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη έρχονται στο φως. Με το μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε στην επίμαχη διαδικασία να βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των ειδικών και των αρχών. Στο φως έρχεται και νέο φωτογραφικό ντοκουμέντο από το βίντεο που είχε καταγράψει η 56χρονη γιατρός κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης του Γιώργου Μαζωνάκη. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το βίντεο αυτό διαγράφηκε λίγο πριν η γιατρός μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα. Όλα αυτά λοιπόν τα νέα στοιχεία θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και όλα όσα ακολούθησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνέαδου. Στο σημείο αυτό να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, FM 100, 5η-1η Οκτωβρίου, βραδινή ώρα ενημέρωσης. Και πάμε τώρα σε μια διοργάνωση που αυτό το Σαββατοκύριακο φέρνει στη Θεσσαλονίκη έναν ολόκληρο κόσμο που ίσως για κάποιους να είναι πολύ γνώριμος, για κάποιους άλλους να είναι άγνωστος. Άνιμε, μάγκα, cosplay, ιαπωνική pop κουλτούρα, καλλιτέχνες, workshops και πολλές διαφορετικές δράσεις συνθέτουν το Anime Con Run Θεσσαλονίκη που επιστρέφει για 8η χρονιά. Στις 3 και 4 Οκτωβρίου λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και δημιουργοί θα βρίσκονται στο Βελίδιο για να παρουσιάσουν τις δουλειές τους. Τι ακριβώς θα συναντήσει όμως κάποιος που θα βρεθεί εκεί, θα μας τα πει όλο ο κατάλληλος, ο κύριος καρδιοφίλης Χρήστος Χατζόπουλος από τη διοργάνωση. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά. Για κάποιον που ακούει πρώτη φορά το Anime Con Run Θεσσαλονίκη, τι ακριβώς είναι και τι θα συναντήσει κάποιος που θα έρθει στο Βελίδι αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Ωραία. Το Anime Con Run Θεσσαλονίκη είναι ο ετήσιος θεσμός πλέον, που είναι η γιορτή της ιαπωνικής pop κουλτούρας, τέχνης και παράδοσης. Αυτός είναι ο κορμός. Anime, manga, ιαπωνική κουζίνα, ιαπωνική παράδοση, πολεμικές τέχνες. Ένα ευρύ φάσμα και διάφοροι πυλώνες από την ιαπωνική pop κουλτούρα και την παράδοση.
0: Εφόσον είπα νωρίτερα ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος ακροατής που ακούει για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη διοργάνωση και σκέφτεται ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με το άνιμε ή το μάγκα, είναι μια διοργάνωση για κάποιον που δεν είναι μέσα σε αυτή την κοινότητα?
1: Ο πυρήνας είναι διπολικός της εκδήλωσής μας. Είναι αφενός πρώτα για τους φίλους της ιαπωνικής κουλτούρα, τέχνης και παράδοσης να έρθουν να γιορτάσουν, να διασκεδάσουν σε γνώριμους ρυθμούς, να δουν attractions που είναι γνώριμοι για αυτούς και ανυπομονούν και είναι ενθουσιασμένοι. Και ο δεύτερος πόλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει τι σημαίνει η ιαπωνική υποκουλτούρα. Έχει μια ιδέα ίσως από αυτά που ακούει, από αυτά που έχει δει και είμαστε εδώ πέρα να του εκπαιδεύσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Να μάθει δηλαδή ένα ευρύ φάσμα της ιαπωνικής υποκουλτούρας. Από την κουζίνα μέχρι τα άνιμε και τα μάγκα μέχρι και την παράδοση.
0: Το cosplay είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια μιας τέτοιας διοργάνωσης. Φέτος τι θα δούμε φέτος και τι σημαίνει για τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό?
1: Βεβαίως. Το cosplay είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας της ιαπωνικής κουλτούρας. Ακόμα και ο όρος cosplay, η Ιάπωνα τη δημιούργησε.
0: Ναι.
1: Στο Anime Con Run Θεσσαλονίκη ο κόσμος που έρχεται, οι επισκέπτες, κυρίως νέοι, εκφράζουν τη τέχνη του cosplay δίνοντας χαρακτήρες και υποδίοντας χαρακτήρες από τις αγαπημένες του άνιμε σειρές ή ταινίες. Τώρα, εκτός από τις διάφορες attractions που έχουμε γύρω από το cosplay, δηλαδή φωτογραφίες, photoshoots, cosplay θεματικά, δωμάτια για να μπορεί να βγαίνει φωτογραφίες, έχουμε και δύο cosplayers special guests από το εξωτερικό, ειδικοί καλεσμένοι, που είναι cosplayers. Η μία είναι η Νένε από την Ιαπωνία και η άλλη είναι η Τσαντίλη από τη Γαλλία.
0: Ναι, προλάβατε, γιατί η επόμενη ερώτησή μου ήταν αν υπάρχει κάποια συμμετοχή που περιμένετε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον φέτος.
1: Ναι. Περιμένουμε, ανυπομονούμε πάρα πολύ αφενός για τους επίτιμους καλεσμένους όλους. Αλλά ξεχωριστή θέση έχει η Μίσα, που είναι Japanese pop idol, δηλαδή είναι ιαπωνικό pop είδωλο. Το επάγγελμά της είναι αυτό. Είναι μια ιδιαίτερη κουλτούρα της Ιαπωνίας το J-pop idol, με συγκεκριμένα τραγούδια, με συγκεκριμένους χορούς, με συγκεκριμένες ενδυμασίες, και θα κάνει ένα show και τις δύο μέρες, και Σάββατο και Κυριακή, αφιερωμένο σε αυτή την κουλτούρα. Και αφετέρου έχουμε και δύο επίτιμους καλεσμένους που είναι πολύ αγαπητούς στο κοινό, αρκετά πιο μεγάλων, όχι τόσο νέων, που είναι ο Σπύρος ο Μπιμπίλας και ο Βασίλης Καΐλας, που είχαν δώσει την φωνή τους στο γνωστό σερίφ του διαστήματος παλιά, τα 90's. Και πολλοί το αγαπήσαν, οπότε είναι ένα reunion γιορτής. Και να έχουμε και τους δύο ηθοποιούς εδώ πέρα, να γιορτάσουμε το Saber Rider μαζί.
0: Με βάση αυτά τα χρόνια της διοργάνωσης, το κοινό της Θεσσαλονίκης έχει εξοικειωθεί πια με όλο αυτό το κομμάτι της ιαπωνικής pop κουλτούρας?
1: Μπορώ να πω ότι η Θεσσαλονίκη από παλιά ήταν, από, θυμάμαι και εγώ την Νέα Δήμα, ήμασταν αρκετά anime fans. Εμείς τότε νέοι. Οπότε τώρα που μεγαλώσαμε και αποκτήσαμε οικογένειες και εμείς αποκτήσαμε παιδιά, μεταφέρουμε αυτή την αγάπη στα παιδιά. Οπότε ένας κύκλος μεγαλώνει, επεκτείνεται. Αλλά πλέον δεν στεκόμαστε μόνο στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το χαρμόσυνο από αυτά που βλέπουμε, από τις προπολήσεις, από αυτά που μας στέλνουν. Από όλη την Ελλάδα έρχονται, πράγμα μας συγκινεί πάρα πολύ, μέχρι και από το εξωτερικό πλέον. Καταφτάνουν διάφοροι επισκέπτες, διότι αυτό που προσφέρουμε είναι αρκετά μοναδικό για όλους αυτούς.
0: Αν τώρα κάποιος μας ακούει και αποφασίσει ότι θέλει να έρθει, τι είναι αυτό που πρέπει να ξέρει, να πούμε λίγο δύο λόγια, πότε γίνεται η διοργάνωση, τι ώρες, που μπορεί να βρει τις πληροφορίες, τα εισιτήρια.
1: Η εκδήλωση Άνιμε Κονρά Θεσσαλονίκη είναι η 8η φορά που γίνεται και γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο, 3 και 4 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιάννης Βελίδης. Οι πύλες για το κοινό ανοίγουν στις 10 η ώρα το πρωί. Το Σάββατο κλείνουμε στις 9 και την Κυριακή στις 8. Και είναι όλη την ημέρα μία μεγάλη γιορτή. Καλεσμένοι, shows, happenings, attractions, μοναδικά πράγματα, το οποίο πιστεύω όλοι οι επισκέπτες θα χαρούν να χαρούν να τα δουν και να ζήσουν αυτή την εμπειρία.
0: Κύριε Χατζόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
0: Να είστε καλά.

0: Και από έναν κόσμο γεμάτο ήρωες, χαρακτήρες και ιστορίες, πάμε τώρα σε μια πραγματική ποδοσφαιρική ιστορία που γράφεται αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Σε λίγα λεπτά, στις 10 παρατέταρτο, η Εθνική Ελλάδα υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα. Και επειδή θέλουμε να σας μεταφέρουμε λίγο το κλίμα πριν λίγο νωρίτερα από τη Σέντρα, συνδεόμαστε με την Τούμπα και τον Σάκη Γκίνα που βρίσκεται ήδη εκεί. Σάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λίνα, κυρίες και κύριοι, εδώ από το γήπεδο της Τούμπας, όπου σε πολύ λίγα λεπτά θα αρχίσει το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδα και την Ολλανδία στα πλαίσια της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Η εθνική μας, η οποία θέλει τρίτη νίκη σήμερα για να εξασφαλίσει μια θέση στην πρώτη τριάδα του ομίλου της, άρα και μια θέση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro του 2028. Συνεπώς και ευνοϊκότερη κλήρωση. Η Τούμπα είναι κατάμεση, δεν πέφτει καρφίτσα, ελληνικές σημαίες παντού. Μια πραγματικά εντυπωσιακή ατμόσφαιρα ανάμεσα στους 29.000 Έλληνες και 500 Ολλανδοί στην θύρα 8. Να πούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων.
0: Ναι.
1: Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει παρατάξει, ενώ αυτή τη στιγμή οι ενδεκάδες των δύο ομάδων βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα παρατάσει του Τζολάκη σε διάταξη 4-4-2. Τον Τζολάκη τερματοφύλακα. Δεξιά το Σάλιακα, αριστερά τον Τσιμίκα. Ο Σάλιακας παίζει τη θέση του τραυματία Βαγιανίδη. Ρέτσος και Μαυροπάνος παραμένουν στο κέντρο της άμυνας. Ο Ανδρούσος και ο Κουρβέλης θα είναι τα δύο αμυντικά χαρ. Αριστερά ο Καρέτσας, αριστερά ο Τζόλης, δεξιά ο Καρέτσας. Και ο Παυλίδης με τον Ιωαννίδη. Επιθετικό δίδυμο. Να πούμε και την ενδεκάδα των Ολλανδών. Verbruggen, Dumfries, Zit Timber, Van Dijk, Van der Ven, Herman, Ting, Kinder Timber, Somerville, Van Bommel, Merting. Ενώ αυτή τη στιγμή ακούμε την ενδεκάδα των ύμνο της Εθνικής Ολλανδίας.
0: Ναι. Σάκη, σε αφήνουμε αν είναι, γιατί σε λίγο μετράμε αντίστροφα για τη Σέντρα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Που είχε παίξει ο γιος του Μάρκ Φαν Μπόμελ.
0: Δεν μας ακούει. Σάκη, μας ακούει.
1: Ο Ρούμπεν Φαν Μπόμελ, που είχε παίξει την Τούμπα στους δύο αγώνες του ΠΑΟΚ με την Ειντχόβεν για το τρίτο γύρο του κυπέλλου ΕΠΑ το 2000 και το 2001. Λίμα.
0: Σάκη, σε αφήνουμε, γιατί μετράμε λοιπόν αντίστροφα για τη Σέντρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στην εθνική μας.

0: στην καθημερινότητά τους από τόσο μικρή ηλικία. Η αριθμία από τις προηγούμενες χρονιές είναι εντυπωσιακή. Μόνο πέρυσι 473 παιδιά από 24 νηπιαγωγεία έφτασαν τις 14.812 αναγνώσεις μέσα σε 3 μήνες. Πώς γίνεται τώρα ένα παιδί 4-5 χρονών να αγαπήσει το βιβλίο και τι μπορούν να κάνουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, θα τα μάθουμε όλα από την κυρία Βασιλική Κάργα, βιβλιοθηκονόμου και υπεύθυνη του προγράμματος. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ξεκινήσουμε λίγο. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα των νηπίων βιβλιοσκόλικων? Είναι και πολύ δύσκολη λέξη.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε με τους βιβλιοσκόλικες, τους απλούς, που, που και συνεχίζουν και είναι δηλαδή. Είναι το πρόγραμμα φιλαναγνωσίας για τα δημοτικά, που τρέχει το Φεβρουάριο μέχρι και τέλος της σχολικής χρονιάς. Και τώρα αυτή την περίοδο ξεκινάνε οι νήπιοι βιβλιοσκόλικες, λοιπόν, γιατί στην πορεία προέκυψαν και τα νηπιαγωγεία και τα νηπιάκια μας, τα οποία θεωρήσαμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπουν σε μια διαδικασία εντατικής ανάγνωσης.
0: Mm-hmm. Πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη? Δηλαδή ένα παιδάκι 4-5 χρονών πώς συμμετέχει στους νηπιαγωγείο βιβλιοσκόλικες?
1: Λοιπόν, καταρχήν όλα τα παιδάκια που βρίσκονται στα νηπιαγωγεία έχουν το δικαίωμα του Δήμου Καλαμαριάς, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν εφόσον οι εκπαιδευτικοί τα εγγράψουν στο πρόγραμμα. Όταν λοιπόν ξεκινήσουν να διαβάζουν τα παιδιά αυτά μαζί με τους γονείς τους, όλο το πράγμα πηγαίνει πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, έρχονται οι γονείς στις βιβλιοθήκες, υπάρχει μια προτινόμενη λίστα με βιβλία. Mm-hmm. Οι εκπαιδευτικοί φυσικά είναι οι ενδιάμεσοι και οι εμπνευστές. Δηλαδή, φανταστείτε, είναι τόσο φανταστική αυτή η συνεργασία. Mm-hmm. Μια συνεργασία ανάμεσα στις βιβλιοθήκες, τα σχολεία και τους γονείς, την οικογένεια. Mm-hmm. Όλοι μαζί λοιπόν βάζουμε χέρι για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τους μικρούς μας αναγνώστες. Έρχονται λοιπόν οι γονείς στις βιβλιοθήκες, δανείζονται τα βιβλία. Επίσης μπορούν να τα προμηθευτούν και από οπουδήποτε άλλο θέλουν, δεν είναι υποχρεωτικό. Απλά πρέπει να διαβάζουν από την προτινόμενη λίστα. Τα βιβλία είναι πολύ ενδιαφέροντα, είναι νέες κυκλοφορίες, είναι παλιότερα βιβλία, είναι βιβλία τα οποία είναι η μεγαλύτερη δυσκολία ή μικρότερη, γιατί και τα παιδιά και οι αναγνώστες είναι διαφορετικού επίπεδου, παρόλο που μπορούν να βρίσκονται στην ίδια ηλικία. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν διαβάζουν και στη συνέχεια τα βιβλία τους τα καταχωρίζουν μέσα σε μια εφαρμογή που υπάρχει. Οι εκπαιδευτικοί στην τάξη πια μπαίνουν και βλέπουν τις αναγνώσεις των παιδιών, γιατί όλοι έχουν τους κωδικούς τους και μπορούν να μπουν στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Οπότε μπαίνει ο εκπαιδευτικός στην τάξη του, mm-hmm. την ηλεκτρονική ας πούμε, και βλέπει τις αναγνώσεις του κάθε παιδιού. Μέσα εκεί υπάρχουν και τα σχόλιά τους και η βαθμολογία με αστεράκια που βάζουν στο κάθε βιβλίο. Και έτσι δημιουργείται μια αφορμή για κουβέντα μέσα στην τάξη. Και αυτό επίσης είναι που τροφοδοτεί ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον των παιδιών και θέλουν πάλι να έρθουν στη βιβλιοθήκη, να πάρουν καινούργια βιβλία, να γυρίσουν στο σχολείο, να τα συζητήσουν, να καθίσουν στο σπίτι μαζί με τον μπαμπά και τη μαμά. Δημιουργείται μια ρουτίνα ανάγνωσης. Δηλαδή οι γονείς μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, την τρίμηνη, δεν σταματάνε. Συνεχίζουν και έρχονται στη βιβλιοθήκη, γιατί πια είναι κάτι το οποίο τους...
0: Γίνεται μια συνήθεια ανάγνωσης, όπως είπατε.
1: Ακριβώς.
0: Σε τόσο μικρή ηλικία, λοιπόν.
1: Και τους βάζει... Είναι μια ιεροτελεστία, είναι μια πολύ ωραία διαδικασία όλη αυτή με την ανάγνωση σε αυτή τη μικρή ηλικία.
0: Νωρίτερα ανέφερα κάποια νούμερα πολύ εντυπωσιακά. Αυτά τα νούμερα για εσάς τι δείχνουν?
1: Καταρχήν, μέσα από τη διαδικασία αυτή της καταγραφής των αναγνώσεων, mm-hmm. Είναι πρώτη φορά, νομίζω ότι πανελλαδικά δηλαδή έχουμε αυτή την, πώς το λένε, είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό, στο ότι υπάρχουμε μια καταγραφή αριθμητική αναγνώσεων και δείχνει τελικά ότι αν υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια από διαφορετικούς φορείς οι οποίοι έχουν σχέση με τα παιδιά, γιατί πάντα αναρωτιόμαστε πώς θα φέρουμε τα παιδιά κοντά στο βιβλίο.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους φορείς που εμπλέκονται με το βιβλίο, αλλά και με το παιδί, τότε μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα. Όταν και οι βιβλιοθήκες είναι ενημερωμένες, υπάρχουν δηλαδή βιβλία τα οποία είναι καινούρια, πολλά, γιατί για να τρέξει ένα τέτοιο πρόγραμμα,

0: θα πρέπει μια βιβλιοθήκη να έχει πολλά βιβλία.
1: Σαφώς.
0: Δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε δωρεές. Πρέπει ο Δήμος να δίνει κάθε χρόνο χρήματα για να αγοράζονται καινούργια βιβλία και να ανανεώνονται επίσης κάθε χρονιά. Οπότε χρειάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια. Αν υπάρξει αυτή, τότε βλέπετε τα αποτελέσματα ποια είναι.
1: Γιατί μπορεί να γνωρίσει ένα παιδί ένα βιβλίο στον νηπιαγωγείο, αλλά μετά χρειάζεται και κάποιος να συνεχίσει να το βοηθάει και στο σπίτι. Οπότε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τη συνήθεια της ανάγνωσης συνεχίζεται και στο σπίτι, εκτός από τον νηπιαγωγείο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και ακόμα και οι γονείς οι ίδιοι, επειδή ξέρετε, είναι έτσι όπως είναι η ζωή μας, τόσο απαιτητική και τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι πραγματικά, γιατί έρχονται μετά και μας λένε τι αισθάνονται και πώς και αυτοί το βιώνουν όλο αυτό, ότι είναι μια στιγμή που πραγματικά και αυτούς τους ίδιους τους κάνει να θυμηθούν πώς είναι, γιατί μετά από κάποια χρόνια συνήθως με τις υποχρεώσεις και όλα αυτά δεν υπάρχει πολύ χρόνο για διάβασμα. Και όταν τα βιβλία και όλα που προτείνονται είναι ωραία βιβλία και ευχάριστα ακόμα και για τους μεγάλους, αυτό περνάει μετά σε όλη την οικογένεια και το παιδί το βιώνει πολύ όμορφα και συνεχίζεται φυσικά μετά το συναντάει και στο δημοτικό και φτάνει μέχρι το γυμνάσιο όλη αυτή η διαδικασία.
1: Αν μας ακούει τώρα ένας γονιός από την Καλαμαριά και έχει ένα παιδάκι στον νηπιαγωγείο, πώς μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό?
0: Τώρα είναι η εποχή που γίνονται οι εγγραφές από τα νηπιαγωγεία. Δηλαδή τα νηπιαγωγεία, οι εκπαιδευτικοί νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή κάνουν τις εγγραφές. Όσοι ενδιαφέρονται, όσοι θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Που σημαίνει ότι όποιος γονιός ακούει αυτή τη στιγμή και πηγαίνει το παιδί του στο νηπιαγωγείο της Καλαμαριάς, αν ήδη δεν έχει ενημερωθεί από το νηπιαγωγείο του, μπορεί να απευθυνθεί στην διεύθυνση του νηπιαγωγείου ή στην δασκάλα, στο δάσκαλο που έχει στον νηπιαγωγό, για να ρωτήσει αν σκοπεύει να ενταχθεί και η συγκεκριμένη τάξη στο πρόγραμμα.
1: Πολύ ωραία.
0: Με αυτόν τον τρόπο θα το μάθει.
1: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και καλή αναγνωστική χρονιά στους μικρούς βιβλιοσκόλικες.
0: Ναι, το εύχομαι και εγώ σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Και λίγο πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, την απόψινή μας εκπομπή, να πούμε και κάτι χρηστικό. Καθώς σε ισχύει από σήμερα, οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας, οι οποίες θα διατηρηθούν έως και στις 31 Μαρτίου του 2027. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει ότι το μεσημέρι από τις 3.30 έως και τις 5.30, ενώ το βράδυ από τις 10 έως τις 7.30 το πρωί, θα πρέπει να μην κάνουμε θόρυβο, να το πούμε πιο απλά. Απαγορεύονται λοιπόν οι θορυβώδεις εργασίες, η δυνατή μουσική, οι φωνές και γενικότερα κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει ενόχληση. Οι περιορισμοί ισχύουν σε κατοικίες, δρόμους, πλατείες και δημόσιους χώρους. Η παραβίαση των διατάξεων μπορεί να επιφέρει ακόμα και ποινικές κυρώσεις. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και αυτό το βράδυ. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μεγάλη αναμέτρηση της εθνικής μας με την Ολλανδία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην κατάμεστη Τούμπα, με την Γαλανόλευκη να δίνει τη μάχη της απέναντι στους Ουράνια σε ένα παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Λίγες ώρες νωρίτερα, εκατοντάδες Ολλανδοί φιλάθλοι είχαν δώσει πορτοκαλί χρώμα στο κέντρο της πόλης, πραγματοποιώντας πορεία προς το γήπεδο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, η Κρήτη, με περισσότερα από 360 χιλιοστά βροχής να καταγράφονται στα Ανόγια. Ένας 82χρονος κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του στο Ρέθυμνο, 255 κλήσεις στην πυροσβεστική και 17 μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία. Τραγωδία στη Χαλκιδική, 64χρονος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από δέντρο στην παραλία της Φούρκας. Στην Πιερία αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί την Κατερίνη και τον Όλυμπο, ενώ το Σάββατο θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου μαζί με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ θα παραστεί στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Προκαταρκτική διοικητική εξέταση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την πτώση ελάσματος αλουμινίου από το κτίριο του Ιδρύματος η Πριτανία τονίζει ότι δεν υπήρξε τραυματισμός και αναζητά τα ακριβή αίτια του περιστατικού. Παράταση ενός μήνα για την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το Κισέα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διεθνείς εξελίξεις αλλά και τα οκτώ νέα εξοπλιστικά προγράμματα για τις ένοπλες δυνάμεις. Στήριξη στην πλειοψηφία των κρατών μελών στην ελληνική πρόταση για το νέο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Αντιμετώπισης της Εργαλειοποιημένης Μεταναστευτικής Πίεσης. Στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Θάνος Πλεύρης παρουσίασε την πρόταση για ενισχυμένη επιτήρηση συνόρων, ταχύτερες μεταφορές και δυνατότητα προσωρινής αναστολής αιτήσεων ασύλου σε περιπτώσεις κρίσης. Ανοιχτό τον διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες κρατάει τη Τεχεράνη, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζεται για νέα στρατιωτική κλιμάκωση. Ο Ιρανός πρόεδρος δηλώνει ότι η χώρα του δεν θα αποφύγει τις συνομιλίες, την ώρα που εξετάζονται σχέδια για ισχυρότερη απάντηση σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας για αύριο Παρασκευή. Ωστόσο, βροχές θα σημειωθούν στην Εύβοια, τις Ποράδες και τις Κυκλάδες, ενώ ισχυρές καταιγίδες θα πλήξουν την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
5: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

ότι μ' αγαπούσες. Δεν ξέρω πως κατέληξα να γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ξεσκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπάω.

κρύψω για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν

0: να τα έχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.
1: Καμία ψυχή δεν μου φαίνεται ξένη, καμία ψυχή.

μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια. Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.